δόξα το Θεό, βρήκα λίγο νερό και δρόσισα τα χείλη μου. Ή σε ευχαριστώ Χριστέ μου που ικανοποίησες το αίτημά μου και τακτοποιήθηκε το παιδί μου. Πήγα στην εκκλησία, ζήτησα, προσευχήθηκα, σε ευχαριστώ γι' αυτό. Όχι να το ξεχνάμε, όχι να ξεχνάμε να ευχαριστήσω τον Θεό. Αυτό αδελφοί μου δεν είναι δοξολογία, είναι ευχαριστία, να λέμε ευχαριστώ στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί μου ακόμα όπως είπα για το φαγητό, που μπορεί να μην ήταν και τόσο σπουδαίο, αλλά ο Θεός έτσι έκρινε, έτσι επέτρεψε αυτό το φαγητό να έχω σήμερα, για να με δοκιμάσει αν θέλετε, να δει θα γογγίξω, θα στραφώ κατά τη συζύγου μου ή κατά του α, του β που επέλεξε λανθασμένο άσχημο φαγητό, ή θα αποδόξω το Θεό. Ο Θεός αυτό επέτρεψε. Να πω ευχαριστώ στον Θεό που χόρτασα την πείνα μου. Δεν, και όχι να έχω αυτήν την μιζέρια, την ιδιοτροπία. Α, πάλι φακές έχουμε. Δεν έχουμε κρέας. Δεν έχει τυρί στο τραπέζι. Να λέμε διαρκώς ευχαριστώ στον Θεό για αυτό το οποίο έχω. Να ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί μου για την υγεία που έχουμε. Ή ακόμα να πω κάτι πολύ ρεαλιστικό, πολύ απλό. Συγχωρέστε με για το παράδειγμα, αλλά είναι σημαντικό αδελφοί μου, δεν πάει το μυαλό μας. Φτάσαμε να πούμε αλήθεια ευχαριστώ στον Θεό που μπόρεσα, που μπορώ και πηγαίνω στην τουαλέτα. Κάποτε ίσως αδελφοί μου να μην μπορώ να πάω, ή μπορεί να πηγαίνω και να μην μπορώ να ενεργηθώ, να ορίσω, γιατί θα έχω ένα πρόβλημα υγείας. Το να ευχαριστούμε ακόμα αδελφοί μου μετά την εξομολόγηση. Λέμε στον Θεό σε ευχαριστώ που με φώτισες και με αξίωσες να με οδηγήσεις, εσύ πάλι, να με οδηγήσεις στα βήματά μου, στο μυστήριο της εξομολογήσεως, να πληθώ, να καθαριστώ, να ξελαφρώσω, να πάρω ένα κουράγιο για μια καινούργια αρχή. Τον ευχαριστούμε τον Θεό. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, εν παντί ευχαριστείτε. Γιατί αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι το θέλημα του Θεού. Θέλει ο Θεός διαρκώς να τον ευχαριστούμε. Και ξαναθυμίζω πάλι τους 10 λεπρούς. Ο ένας γύρισε, οι άλλοι 9 που είναι. Το θέλει ο Θεός, περιμένει το ευχαριστώ. Και μάλιστα ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέγει, το ευχαριστώ εκείνου του ανθρώπου που παίρνει κάτι ερεθίζει, λέγει, εκείνο που δίδει για να του δώσει πιο πολλά. Σε μας, για να σκεφτούμε τον εαυτό μας, όταν δώσουμε σε κάποιον κάτι και μας πει ευχαριστώ πάρα πολύ, ή ο άλλος το πάρει και φύγει, δεν δώσει καμία σημασία, θεωρώντας ότι είμαστε υποχρεωμένοι, παραδείγματι, πώς νιώθουμε, πώς ενεργούμε κατόπιν. Δεν σπέβδουμε συνεχώς να δώσουμε, να θυσιαστούμε για τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος μας ευχαριστεί γιατί για μια οδοντογλυφίδα που δώσουμε, για κάτι, μια χαρτοπιτσέτα, ένα κάτι τίποτα μιλιταίο. Δεν εντυπωσιαζόμαστε. Ψυχή που έμαθε αδελφή μου να λέγει με την καρδιά της διαρκώς ευχαριστώ προς τον άλλον άνθρωπο, είναι ψυχή καλλιεργημένη. Δείχνει ότι είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Και να πω και κάτι αδελφοί μου, και θα ήθελα πολύ να το προσέξουμε αδελφοί. Κανείς αδελφοί μου, μα κανείς δεν είναι υποχρεωμένος, προσέξτε, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος ούτε αυτός ο Θεός για να μου δώσει κάτι. Ναι αδελφοί μου, ούτε ακόμα αυτός ο πατέρας μου, η μητέρα μου που μου έφεραν στον κόσμο, να μου δώσει δηλαδή περιουσία, δεν είναι υποχρεωμένος να μου δώσει. Πόσες φορές μαλώνουμε γιατί δεν μου έδωσε εμένα και γιατί έτσι και τι θα τα κάνει. Αν αυτό αδελφοί μου το χωνέψουμε, το ζυμώσουμε, το κάνουμε ένα με τον εαυτό μας, το δέσουμε καλά, το σφίξουμε πάνω μας, τότε θα είμαστε πάντοτε ευγνώμονες προς όλους αδελφοί, και τότε τα πάντα θα έχουμε. Αλλά και δεν θα βαρυγκομούμε, δεν θα φτάσουμε να γονγκίσουμε κατά του άλλου, δεν θα στραφούμε επιθετικά προς τον άλλον άνθρωπο, δεν θα αποστραφούμε τον άλλον άνθρωπο, αλλά διαρκώς θα είμαστε ευγνώμονες, και η ευγνωμοσύνη φέρνει χαρά στον άνθρωπο, αλλά και η ευγνωμοσύνη αδελφοί μου, η διάθεση, η ευχαριστιακή, το να λέω ευχαριστώ προς τους άλλους,
προς τον άλλον άνθρωπο, προς τον Θεό, γίνεται αφορμή πλούσιας ευλογίας προς εμάς, αυθονίας ποικίλων πραγμάτων και, να το πω έτσι, μια διαρκή, συγχωρέστε με την έκφραση, επιφυλακή του Θεού να μου προσφέρει διαρκώς αυτό ακριβώς που χρειάζομαι για να μου καλύψει την ανάγκη, γιατί ξέρει ότι είμαι ανωτέρα ψυχή, είμαι καλλιεργημένος άνθρωπος και διαρκώς ευχαριστώ. Αδερφοί μου, κρατήστε το καλά αυτό που είπαμε. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος για τίποτε. Πόσες φορές λέμε, κοίταξε τον, σημασία δεν έδωσε. Ήταν υποχρεωμένος, λέμε, να μου το δώσει αυτό. Ήταν υποχρεωμένος να μου φέρει ένα ποτήρι νερό. Ήταν υποχρεωμένος να μου πει καλή μέρα. Είναι. Πόσα πράγματα εγωιστικά σκεπτόμενοι, αδελφοί μου, αποδίδουμε το φταίξιμο στους άλλους ανθρώπους και ταμπορωνόμαστε πίσω από το εγώ μας και την επιθετικότητά μας και ειρήνη και χαρά δεν απολαμβάνουμε ποτέ. Γιατί νιώθουμε ότι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι για μας. Νιώθουμε ότι είμαστε θεοί, αδελφοί μου, γιατί είμαστε εγωιστές και νιώθουμε ότι και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μου δώσει το καθετή. Εγώ μόνο αδιαφορία και βλαστημία, μόνο αποστροφή και έλλειψη σεβασμού προς το καθετή. Αδελφοί μου, να ευχαριστούμε λοιπόν, να ευχαριστούμε διαρκώς τον Θεό και τους άλλους ανθρώπους. Εν παντί ευχαριστείτε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, διότι αυτό θέλει ο Θεός. Θα δούμε όμως πρώτο ο Θεός και στις επόμενες μας εκπομπές γύρω και από τις άλλες ανάγκες τις οποίες πρέπει να καταθέτουμε στο έργο της προσευχής μας. Μέχρι τότε ας σκεφτούμε λίγο. Είμαστε μέσα στον χώρο της προσευχής, εργαζόμαστε σωστά, κινούμαστε, στεκόμαστε σωστά απέναντι στον Θεό ή μήπως πρέπει να βελτιωθούμε κατά πολύ. Ολίγιες, τι λέγει, πολύ λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, βρίσκονται μέσα στην αληθινή, στον χώρο της αληθινής προσευχής.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή πρώτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα. Ιησού και γλύκανον την καρδίαν μου, πολυέλεε, δέομε, Ιησού σωτήρ μου, ή να μεγαλύνωσε σωζόμενος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού διάνοιξον της μετανοίας μη πύλας φιλάνθρωπε, Ιησού και δέξε με, σύ προσπίπτοντα και θερμός εξετούμενον, Ιησού σωτήρ μου των πλημελημάτων την συγχώρησιν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού εξάρπασον εκ της χειρός του δολίου βελίαρμε, Ιησού και ποιησον δεξιών παραστάτην της δόξης σου, Ιησού Χριστέ μου, μοίρας ευωνή μου λυτρωσάμενος, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ιησούν γεννήσασα Θεόν, δέσποινα δυσόπισον, υπεραχρίων οικετών πανάχραντε, όπως της κολάσεως τες πρεσβείες σου λυτρωθώμεν, αμόλυντε, ημεμολυσμένοι, δόξης αηδίου απολαύσαντες.

Αγάπη, συγγνώμη, εξομολόγηση είναι τα βασικά δεδομένα αυτής της περιόδου. Χωρίς αυτά, όχι 40, 80 μέρες να νηστέψουμε μας είναι άχρηστες. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Και ο αγώνας του πιστού ανθρώπου αυτός είναι. Και η εξομολόγηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποκατάστασή μας στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία Του, την οποία ενότητα την έχει διασπάσει ο εγωισμός δια της αμαρτίας μας. Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατής της Παύλους.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η μεταβολή των ανθρώπων, που από υπερήφανοι γίνονται ταπεινοί και σόφρονες, είναι η απόδειξη της αποκάλυψης της Βασιλείας του Θεού εντός μας. Η παρουσία του Χριστού είναι αισθητή στη Βασιλεία Του.
1: Η Βασιλεία του Θεού με αυτήν την έννοια και ως κυρίαρχη και ως κρατούσα πνευματική κατάσταση στην καρδιά του κάθε ανθρώπου που αγαπά τον Άγιο Θεό δεν έχει επιδίωξη κυρίως να μεταβάλει τις εξωτερικές συνθήκες αυτής εδώ της ζωής αλλά να ανακαινήσει τις καρδιές και τη διαγωγή τους, το ήθος τους, το πώς συμπεριφέρονται. Η μεταβολή των ανθρώπων που γίνονται από υπερήφανοι ή που ασχολούνται με μάταια και γίνονται λοιπόν ταπεινοί, σοβαροί, σόφρονες, που δίνουν άλλη βαρύτητα στα έργα τους και προσπαθούν να ασχοληθούν με όσα άγια, όσα αγνά, όσα ωφέλιμα, όσα χρήσιμα, αυτό είναι η απόδειξη της αποκάλυψης της Βασιλείας του Θεού εντός ημών. Πολλές φορές μιλάμε για τη Βασιλεία του Θεού σαν να είναι κάτι το εξωτερικό από εμάς. Και είπαμε, όσο περισσότερο ψάχνουμε στα έξω μας να βρούμε τη Βασιλεία του Θεού, τόσο λιγότερο θα είναι επιτυχής η αναζήτησή μας. Περιμένουμε το φως του ουρανού, το φως του Αγίου Πνεύματος, το φως του Χριστού, το άκτιστο φως της Θείας Χάριτος. Τι συμβολίζει αυτό το φως? Αλήθεια, ειλικρίνεια, δικαιοσύνη. Αυτά πρέπει να βασιλεύουν στις καρδιές. Τι είναι ο ουρανός? Αρμονία. Αρμονία τι σημαίνει? Αγαπώ την ενότητα. Μισώ τις διαστάσεις και τις διχοστασίες. Εργάζομαι για την εκκλησιαστική ενότητα και για την γενικότερη ενότητα. Τότε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Τότε είμαστε ειρηνικοί. Τι άλλο είναι ο ουρανός? Ταπεινοφροσύνη. Ο κάθε άγγελος έχει τη θέση του, κατακαλύπτει τα πρόσωπα και τους πόδας με τις πτέρυγές του, όπως περιγράφει η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, για να επιτελέσουν το λειτουργικό τους καθήκον. Όταν υπάρχει άνθρωπος ταπεινός, ακόμα και αν αυτός δεν το κατανοεί, ακόμα και αν αυτός δεν το διακηρύσει, τότε έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο του Θεού και βλέπουμε πως ενεργεί μέσα του η Βασιλεία του Θεού. Και όχι μόνο αυτό. Η παρουσία του Χριστού είναι αισθητή παντού στον ουρανό. Εδώ στη γη, όχι ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά τον κρύβουν οι αμαρτίες μας, τον κρύβουν τα πάθη μας. Η Βασιλεία του Χριστού, η παρουσία του Χριστού είναι αισθητή στη Βασιλεία του. Και αυτός ο οποίος ζει στα κατάβαθά του τη Βασιλεία των ουρανών, την έχει ανακαλύψει, ζει τον Χριστό και δεν διανοείται μια ζωή μακράν αυτού. Τότε γαρδί λέγεται βασιλεύειν το όντιο Θεός, όταν μηδέν κοσμικών εν τες ψυχές ημών πολιτεύεται, αλλά τα πάντα όμεν υπερκοσμίως διάγοντες. Τότε βασιλεύει πραγματικά ο Θεός μέσα μας, όταν δεν υπάρχει τίποτε κοσμικό, αυτού του κόσμου δηλαδή στις ψυχές μας, και δεν ενεργεί, αλλά ζούμε σαν να υπάρχουμε σε άλλους κόσμους, σε άλλες διαστάσεις.

Η ιστορία της Μονής που σήμερα επισκέπτονται άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο ξεκινάει πολλά χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν ηγουμένη η Αγία Ολυμπία που είχε κοντά της 30 μοναχές. Το 1235 οι Σαρακινοί καταστρέφουν τη Μονή και βασανίζουν τις μοναχές μέχρι θανάτου. Πάνω στα Ερήπια, μια ευσεβής γυναίκα, η Μελπομένη, χτίζει μια νέα μονή το 1433. Ήταν το τάμα της προς την Παναγία που θεράπευσε το παιδί της. Αυτή ήταν η μονή στην οποία έμελε να ζήσει 9 ειρηνικά χρόνια ο Άγιος Ραφαήλ.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, το πραγματικό όνομα του Άγιου Ραφαήλ ήταν Γεώργιος Λασκαρίδης. Οι γονείς του του έδωσαν χριστιανική ανατροφή και μεγάλη μόρφωση. Έγινε αρχιμανδρίτης και αρχιερέας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια τον έστειλαν σε αποστολή στη Γαλλία. Εκεί γνώρισε τον νεαρό σπουδαστή Νικόλαο, ο οποίος πολύ σύντομα ασπάστηκε τον μοναχισμό και από τότε υπήρξαν αχώριστοι.

0: Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, ο Άγιος Ραφαήλ μαζί με τον Νικόλαο αναχωρούν από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με προορισμό τη Λέσβο, που εκείνη την εποχή ήταν ελεύθερη. Με ένα πλοιάριο βγήκαν στο λιμανάκι της Θέρμης, αναζητώντας ένα ησυχαστήριο για να μονάσουν.
1: Το 1453, όταν καταρρίφθηκε η Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους, ο Άγιος Ραφαήλ δεν ήταν εκεί. Και όταν έμαθε ότι ήταν φύση αδύνατο να εισέλθει στην πόλη, διότι ήταν κληρικός του Πατριαρχείου, τότε μαζί με άλλους μοναχούς πήραν το καράβι και ήλθαν από την Αλεξανδρούπολη εδώ, διότι η νήσος Λέσβος ακόμη ήταν ελεύθερη. Και ανεβήκανε πάνω στη Θερμή. Εκεί ονομάζεται Καριές ο τόπος, και εκεί επάνδρωσαν ένα παλιό ερυπωμένο μοναστήρι. Εκεί έμειναν 10 χρόνια, μέχρι το 1463. Έγινε ένα κίνημα εναντίον των Τούρκων στη Μυτιλίνη και πολλοί χριστιανοί πήγαν να κρυφτούν στο μοναστήρι. Οι Τούρκοι τους ανακάλυψαν και από τότε αρχίζει το μαρτύριο του Αγίου Ραφαήλ και των άλλων.

ο Άγιος Ραφαήλ λειτουργήσε για τελευταία φορά τη Μεγάλη Πέμπτη. Τη Μεγάλη Παρασκευή που ανέβηκαν στο μοναστήρι Τούρκοι, τον συνέλαβαν, όπως συνέλαβαν και τον διάκονο Νικόλαο, καθώς και το δάσκαλο Θεόδωρο και τον προϊστό Βασίλειο, πατέρα της 12χρονης Αγίας Ειρήνης. Άρχισαν να τους βασανίζουν για να ομολογήσουν που κρύβονται οι άλλοι χριστιανοί και για να αρνηθούν την πίστη τους.

τον κρεμάσανε ανάποδα, φρικτά βασανιστήρια, και εκεί έμεινε μέχρι την Λαμπροτρίτη, την τρίτη μέρα του Πάσχα. Μαστιγώσεις, εξευτελισμοί, τον πλειονίσανε στο στόμα, γι' αυτό και η Σιεγόνα δεν βρέθηκε μαζί με τα υπόλοιπα λείπτρα, αλλά πιο πέρα, ο Άγιος Νικόλαος που ήταν ο διάκονος της Μονής, τον δέσανε απέναντι από ένα στήλο, αλλά δεν άντεξε βλέποντας το μαρτύριο του Αγίου Ραφαήλ και έπαθε να κοπεί. Η Αγία Ειρήνη, θα είδατε το πιθάρι και στο μοναστήρι, που 12 ετών κάκη ζωντανή, ήταν η κόρη του προέδρου του χωριού της Θερμής, που όταν οι Τούρκοι ανεβήκαν επάνω, ήταν εκεί, μαζί με τον πατέρα της, όπως και άλλα πρόσωπα του χωριού, και αυτά σφαγιάστηκαν. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο δάσκαλος.

0: Ήταν 9 Απριλίου 1463. Κατόπιν οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά στο μοναστήρι και έφυγαν. Σε αυτόν τον λόφο με τη μεγάλη ιστορία και τα αιματοβαμμένα του χώματα, πάνω στα ερείπια της μικρής εκκλησίας της Παναγίας, οι θερμιώτες έκαναν κατά παράδοση μια λειτουργία τον χρόνο, τη Λαμπροτρίτη, χωρίς όμως τότε να γνωρίζουν γιατί. Μάλιστα πολλοί ήταν εκείνοι που έβλεπαν τότε έναν καλόγερο να περιφέρεται σε αυτόν τον τόπο και στη συνέχεια να χάνεται σε μία λάμψη.
1: Εκεί υπήρχε ένα κτήμα που ήταν ιδιοκτησία του Αγγέλου Ράλη και της βασιλικής γυναίκας του. Το οποίο αυτό κτήμα, διότι αυτό το ζεύγος ήταν πρόσφυγες από απέναντι, ήρθαν το 1922 και τους το έδωσαν. Υπήρχε ένα παλιό εκκλησάκι εκεί, σχεδόν ερυπωμένο. Και κατά παράδοση, εκεί γινόταν θεία λειτουργία μετά την άδεια των Τούρκων, διότι οι Τούρκοι έφευγαν από το νησί το 1912. Λοιπόν, το 1800 και εξής λειτουργούνταν εκεί το εκκλησάκι, συνέχεια, τη Λαμπροτρίτη μόνο. Χωρίς να ξέρουν όμως ότι γιατί λειτουργείται τη συγκεκριμένη ημέρα. Έβλεπαν βέβαια κατά καιρούς έναν καλόγερο να περιφέρεται στα κτήματα και μόλις τον έβλεπαν κάποιοι άνθρωποι, αμέσως εξαφανιζόταν ο καλόγερος. Και αυτό το μυστήριο αποκαλύφθηκε και εξηγήθηκε όταν θέλησε ο Άγγελος Ράλης και η γυναίκα του Βασιλική να γκρεμίσουν το εκκλησάκι, διότι ήταν σχεδόν ρυπωμένο, και να το κάνουν καινούριο. Του είχαν και ο στάμα.
0: Στις 3 Ιουλίου του 1959 ξεκίνησαν οι εργασίες για να ξαναχτιστεί η εκκλησία στην ίδια θέση.

0: οι εργάτες βρίσκουν μια πέτρα, την οποία όταν πήγαν να τη βγάλουν, διαπίστωσαν ότι είχε τοποθετηθεί σκόπιμα σε αυτό το σημείο. Ο ανθρώπινος σκελετός που βρήκαν από κάτω είπαν ότι ευωδίαζε, ενώ από την κεφαλή έλειπε η κάτωση αγώνα.
1: Βρέθηκαν μπροστά σε έναν τάφο. Ήταν τα οστά του Αγιεροφίλε. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ο ίδιος εμφανίστηκε. Πήραν τα οστά, τα τοποθέτησαν σε ένα κεβότιο και από τότε άρχισαν οι εμφανίσεις. Παρουσιαζόταν ο Άγιος Ραφαήλ σε πρόσωπα στο χωριό, στη Θερμίκη, αποκαλύφθηκε σε ορισμένους ανθρώπους, όπως στην Βασιλική Ράλη, στον άντρα της, στον Άγγελο, στην Μαρία Τσολάκη, στην Μυρσίνη και την Μαρία Δρογούνη, αλλά και σε άλλα πρόσωπα. Και το είπε πως αυτά τα οστά που βρέθηκαν δεν είναι κάποιο χριστιανού, διότι νόμιζαν ότι εδώ υπήρχε κημητήριο και ήταν τα οστά κάποιου χριστιανού. Αλλά είναι δικά μου, εγώ ήμουν ηγούμενος σε αυτό το μοναστήρι και εσφαγιάστην από τους Τούρκους και άρχισε ο Άγιος Ραφαήλ να εξιστορεί την ιστορία του μοναστηριού.

Τα ιερά λείψανα βρέθηκαν με θαυμαστό τρόπο και η άγνωστη μέχρι τότε ιστορία της Ιεράς Μονής άρχισε να αποκαλύπτεται. Η σκαπάνη έφερνε στο φως πολύτιμους θησαυρούς. Από την κάρα του Άγιου Ραφαήλ έλειπε η σιαγόνα του. Βρέθηκε λίγο αργότερα, το 1960, κάτω από μια ελιά στον τόπο του μαρτυρίου του. Ο Άγιος Ραφαήλ υπέδειξε ένα προς ένα τα σημεία που βρίσκονταν οι τάφοι των μαρτύρων. Το πιθάρι μέσα στο οποίο μαρτύρησε η μικρή Ειρήνη βρέθηκε στις 3 Μαρτίου του 1960. Ο τάφος του δασκάλου Θεόδωρου στις 12 Ιανουαρίου του 1961. Οι δύο τάφοι του προεστού Βασίλειου και της κόρης του της μικρής Ειρήνης, καθώς και τα απανθρακωμένα λείψανα της Αγίας, βρέθηκαν στις 12 Μαΐου του 1961. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε βρεθεί και η αρχαία εκκλησία, ενώ στις 13 Ιουνίου βρέθηκε και η στοά του αγιάσματος.

0: Ο Άγιος Ραφαήλ είχε μαρτυρήσει πριν από 500 χρόνια. 500 χρόνια στον τάφο. Και όμως όταν ο Θεός θέλησε να φανερώσει τους Αγίους, μετά από 500 χρόνια...
1: Ο Άγιος Ραφαήλ, όπως και ο Άγιος Νικόλαος και η Ειρήνη, κατά θαυμαστών τρόπων αποκαλύφθηκαν, είναι μία θεοφάνεια στους σύγχρονους χρόνους, διότι ήταν κρυμμένη τα λείψανά τους εκεί για πάνω από 400 χρόνια. Και κατά θαυμαστών τρόπων παρουσιάστηκε ο Άγιος Ραφαήλ σε ορισμένους ανθρώπους το 1959 και μετά, και καθ' υπόδειξη των Αγίων γινόντουσαν ανασκαφές και παρουσία του Μητροπολίτου Μυτιλήνης, του Μακαριστού, του Ιακώβου, του Κλεομρώτου, βρέθηκαν τα λείψανα του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης.

Από το 1463 μέχρι το 1959 κανείς δεν ήξερε αν υπήρχε μοναστήρι, αν έγιναν αυτά που έγιναν. Απλώς λειτουργούνταν ένα εκκλησάκι εκεί χωρίς να ξέρουν γιατί λειτουργείται αυτή την ημέρα. Και όταν βρέθηκαν τα λείψανα του Αγίου Ραφαήλ και του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης και ο Άγιος Ραφαήλ εξιστόρισε το μαρτύριό του, πως αυτό το μαρτύριο έγινε την Λαμπροτρίτη, ολοκληρώθηκε δηλαδή, τότε κατάλαβε ο κόσμος γιατί λειτουργούσαν αυτήν την ημέρα. Εν συνεχεία βέβαια, σιγά σιγά άρχισε να σειραίει ο κόσμος, να γίνεται η εκκλησία, ο κάτω ναός, ο επάνω ναός, τα εγγένε των ναών και στις ημέρες μας να γίνει γνωστός ο Άγιος Ραφαήλ, ένας παγκόσμιος Άγιος και να σειραίουν πιστοί συνεχώς να εκκλησιάζονται, να κοινωνούν, να προσκυνούν τον τάφο των Αγίων, αλλά και να βλέπουν τη θαυμαστή παρουσία του Αγίου Ραφαήλ και των υπολείπων Αγίων στη ζωή τους.

0: Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1962 αποφασίστηκε στον τόπο των μαρτυρίων να γίνει γυναικεία κοινοβιακή μονή. 2 χρόνια αργότερα, ηγουμένη της μονής, διορίζεται η Ευγενία Κλειδαρά. Η Ευγενία Κλειδαρά γεννήθηκε στο κλωμάρι της Λέσβου. Μεγάλωσε σε σπίτι με οικονομική άνεση. Μάλιστα ο πατέρας της προσέφερε πολλά υλικά αγαθά για να μην αρνηθεί την κοσμική ζωή. Η ίδια όμως ήταν ανένδοτη. Σπούδασε θεολογία και παράλληλα στράφηκε προς τη φιλολογία και τη φιλοσοφία.
1: Αφού εμφανίστηκαν οι Άγιοι και λοιπά, αρχίσαν να κάνουν και θαύματα και μετά ο ίδιος ο Άγιος Ραφαήλ ζήτησε να έρθει η Ηγουμένη Ευγενία να αναλάβει το μοναστήρι. Η Ηγουμένη Ευγενία ήταν τότε ηγουμένη στοιχείο και πήγε στην Αθήνα, στα Βρυλίσια, με άδεια του πνευματικού της πατέρα να χτίσει μια εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής. Και εκεί εμφανίστηκε ο Άγιος Ραφαήλ και τη είπε: «Δεν θα πραγματοποιήσει το όνειρό σου, σε προορίζω ηγουμένη στο μοναστήρι μου». Και έτσι αλλάξαν τα σχέδια και ένα πρωινό παίρνει τη βαλιτσούλα της, της έδωσε τότε ο πατέρας της 100 λίρες χρυσές και ξεκίνησε για το μοναστήρι ολομόναχη. Μετά σε ένα μήνα ήρθε η μητέρα της και μια υποτακτική που την ακολούθησε από τη Χίο. Εντωμεταξύ, όταν μόλις ήρθε η Μανουλή, μας πέρασε από τη Μητρόπολη και πήρε την άδεια της μονής και ήρθε εδώ, έμενε σε έναν αντίσκηνο, δεν υπήρχε τίποτα από ό,τι βλέπουμε σήμερα. Το βράδυ τη φιλοξενούσαν στη Θερμή και την ημέρα ήταν εδώ μέσα σε φίδια και σκορπιούς, λέγανε την περιοχή τότε.

0: Η Ευγενία Κλειδαρά έμενε σε μια σκηνή μέχρι να τελειώσει η πρώτη πτέρυγα. Μέσα σε ένα χρόνο είχε μπει στο πρώτο κελί. Στην αρχή έγιναν 8 κελιά για να μπορούν να φιλοξενούνται και οι προσκυνητές. Ο κύριος ναός χτίστηκε εκεί που βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Ραφαήλ, ακριβώς πάνω από την εκκλησία που βρίσκονται οι άλλοι τάφοι του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Ειρήνης, του πατέρα της Προεστού Βασίλειου και του δασκάλου Θεόδωρου. Στο μεταξύ, η φήμη του Άγιου Ραφαήλ είχε αρχίσει να ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα θαύματά του πολλά και αξιοθαύμαστα.
1: Μετά άρχισε να παίρνει μοναχές. Οι πρώτες μοναχές ήταν από Μυτιλίνη, οι δύο πρώτες. Και μετά σιγά σιγά, αφού άρχισε να γράφει τα βιβλία, εγώ όταν ήρθα δεν υπήρχε τίποτα από τα χτίρια αυτά. Ήμασταν μόνο 22 μοναχές τότε, μέναμε σε 5 κελιά. 3-3 μέναμε μέσα. Το διάδρομο τον είχαμε κάνει κελιά, μέχρι που άρχισε να χτίσει και μετά έχουμε τώρα καθεμία το κελί μας. Με αυτά τα βιβλία έχουν κυκλοφορήσει εκατομμύρια, σε χιλιάδες ψυχές έχουν βοηθηθεί και εμείς γνωρίζοντας το μοναστήριο από τα βιβλία της Μανούλας τα γνωρίσαμε, πιο πολλές. Διαβάζοντας τα βιβλία, 144. Το 80 είναι θαυμάτων και τα υπόλοιπα είναι βία Αγίων, είναι ομιλίες. Έχει μερικά και στα αγγλικά και στα ρουμάνικα. Αν το δεν έχει μέρος της γης που να μην έχουν πάει τα βιβλία της Μανούλας. Ο Άγιος Ραφαήλ τα κάνει όλα.

Είχε αγαπήσει πολύ τον Θεό, τους Αγίους. Έκτισε ολόκληρο μοναστήρι και δεν είχε πει ποτέ «έκανα». Ο Άγιος τα κάνει, εγώ τίποτα δεν κάνω. Δεν έχει πει ποτέ για τον εαυτό της. Έχει χτίσει στην εκκλησία στην Παγανή, στο στρατόπεδο του Αγίου Θεοδόρου, που ο Άγιος Θεοδόρος είναι ο προστάτης της Μυτιλίνης και δεν είχαν τότε ούτε ένα προσκυνητάρι για τον Άγιο Θεοδόρο. Και τότε ο στρατηγός ανεβήκαν με τον Πατερκομνηνό, είναι ο ιερέας, ο στρατιωτικός. Και ζήτησαν βοήθεια από τη Μανούλα για να χτίσουν μια εκκλησία, ένα παρεκκλήσι του Αγίου Θεοδόρου. Και η Μανούλα μας βλέπει το βράδυ τον Άγιο Θεόδωρο και λέει: «Ευγενία, θέλω να χτίσει εξ ολοκλήρου την εκκλησία μου». Και όντως την έκτισε χωρίς να πάει να τη δει. Και δεν έβγαινε η Μανούλα έξω και ο στρατηγός τότε έστειλε στρατιώτες και χτίσαν ακριβώς το εκκλησάκι που θα δείτε, το αντίγραφο του Αγίου Θεοδόρου, έξω από το γραφείο της για να το βλέπει κάθε μέρα.

Τον είχε δει βέβαια, που ζούνταν. Τον ειδοποιούσε. Μια φορά κόντεψε να πάρει με φωτιά στην κάτω εκκλησία και σηκώνεται το βράδυ και λέει, Μανούλα παιδιά πηγαίνετε στο τάδε μέρος, πήρε φωτιά. Πριν έρθουμε εμείς, έπαιρνε ειδοποίηση από τον Άγιο ότι θα έρθει μια μοναχή. Την κάθε μια μας που την πήρε εδώ, την ήξερε.

Και αν αντιγνώριζε τη μανούρα, αποκλείεται να ζήσει χωρί εκείνη. Πόσε μοναχέ έχουν έρθει που ήρθαν να προσκυνήσουν για πρώτη φορά και δεν ξαναφύγανε. Ήμασταν τότε 45. Είχαμε φτάσει. Είτε μαγνήτη ήταν. Είχε μαγνήτη.

0: Ο λόφος των Καριών σήμερα είναι τόπος λατρείας των πιστών. Οι Άγιοι του εμπνέουν, δίνουν δύναμη και φωτίζουν τα σκοτάδια τους. Οι επισκέπτες της Μονής φεύγουν από εδώ με την καρδιά τους γεμάτη αγάπη και ελπίδα.
1: Τα θαύματα του Αγίου είναι πάμπολα, όπως και όλοι οι Άγιοι. Αλλά το βασικό είναι ότι εμείς δεν προσεγγίζουμε και δεν πλησιάζουμε και δεν έχουμε επαφή με τους Αγίους μόνο και μόνο λόγω των θαυμάτων. Βέβαια και τα θαύματα, όταν παρακαλούμε, όταν προσευχόμεθα, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα, μία ασθένεια ανίατη, σίγουρα παρακαλούμε τους Αγίους, διότι οι Άγιοι λόγω της αρετής τους είναι κοντά στον Χριστό. Ο Χριστός δια των Αγίων θαυματουργεί. Και ο Άγιος Σεραφείλ φυσικά, όπως και τόσοι άλλοι Άγιοι, κάνουν θαύματα και παρεβαίνουν συνεχώς στην ζωή των πιστών. Και όχι μόνο.

ακόμα και σε αυτούς που δεν τον ξέρουν. Είναι άνθρωποι που δεν τον γνωρίζουν και λέει ποιος είσαι εσύ. Και λέει είμαι ο Άγιος Ραφαήλ. Είναι μεγαλάνα μάτια. Ήταν ένας κύριος, ένας νέος. Τότε ήταν 19 χρονών. Ήταν παιδί της νύχτας, παιδί ας πούμε πολύ μακριά από τον Θεό, καμία σχέση. Και είχε πάθει ένα δυστύχημα με το αυτοκίνητο. Είχε μείνει στο νοσοκομείο. Η μητέρα του κρατούσε τα βιβλία της μανούλας και την παράκληση των Αγίων μας και τα διάβαζε κάτω στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Μια μέρα, στις 17 μέρες, εκεί που διάβαζε, λέει, σαν να λίγο θόλωσα και ακούω μια φωνή και μου λέει, πήγαινε επάνω, το παιδί σου ξύπνησε. Και πραγματικά, λέει, ανεβαίνω επάνω, ο Δημήτρης είχε ξυπνήσει. Αλλά εντωμεταξύ ο Δημήτρης είχε δει μια οπτασία, φανερώθηκε λέει κάποιος, εγώ πιστεύω ότι είναι ο Άγιος Ραφαήλ, ο πνευματικός μου λέει ότι μπορεί να είναι και ο φύλακας άγγελος, αλλά εγώ πιστεύω λέει ότι είναι ο Άγιος Ραφαήλ. Τον παίρνει και του λέει έλα μαζί μου και αισθάνθηκε η ψυχή του φεύγοντας στο κρεβάτι από την εντατική και αισθάνθηκε ότι τον οδηγούσε κάποιος. Είμαστε σαν τούνελ λέει τρέξαμε και βρεθήκαμε σε ένα φως, ατέλειωτο φως. Και εκεί λέει έβλεπα, ακούγα ψαλμωδίες, έβλεπα ανθρώπους, ήταν όλοι λέει στα 33 χρονών. Αυτός δεν ήξερε τίποτα από τέτοια. Ήταν όλοι 33 χρονών, έβλεπα λέει χωριανούς μας που πέθαναν πρόσφατα και πουλάκια λέει, φως, λουλούδια. Τέλος πάντων άνοιξε Γαλλία σε λέει η ψυχή μου. Μετά το λέει. Πάμε λέει να δούμε τώρα και το άλλο μέρος. Χάνεται λέει το φως και βρίσκομαι λέει σε ένα σκοτάδι, απέραντο σκοτάδι. Και σαν άκουγα λέει ψυχές που να βράζουν και είχε μια μυρωδιά άσχημη που έχονται βαλεί να πνιγώ. Και το λέω το συνοδό μου, πάρε με σε παρακαλώ λέει να φύγουμε από εδώ γιατί δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Και το λέει Δημήτρη, αν δεν αλλάξεις τρόπο ζωής, εδώ θα είσαι. Και εκείνη τη στιγμή σιγά σιγά κατέβηκε και βρέθηκε στο κρεβάτι της εντατικής. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα η μάνα του. Έγινε καλά, έκανε φυσικοθεραπεία και τι έχει κάνει δεν ξέρω, έγινε καλά. Τον ένταξε η μητέρα τον έρθω να προσκυνήσω. Εκείνος αντιδούσε ακόμα, δεν είχε βάλει μυαλό παρόλο που είχε περάσει τόσα. Και μια μέρα λέει για να την ξεφορτωθώ. Λέω, μάνα, γιατί την έλεγε μάνα, έτσι το, την έλεγε. Λέει, μάνα, κόψε δύο εισιτήρια. Για πού, παιδί μου, λέει, για εκεί που θέλεις να πάμε. Ούτε τη λέξη Άγιος Ραφαήλ δεν είπε.

0: Στη διαδρομή για τη Λέσβο, στο κατάστρωμα του πλοίου, δύο φορές συνάντησε τον ίδιο παπά. Μάλιστα τη δεύτερη φορά, ο Δημήτρης του είπε την ιστορία του. Τότε ο παπάς έβγαλε από την τσέπη του και του έδωσε μία εικονίτσα.
1: «Κόβει τα εισιτήρια, εγώ το είπα λίγο από πονηριά, γιατί ήξερα ότι το Σάββατο και δεν θα βρίσκει εισιτήρια. Και όμως η μάνα βρήκε και εισιτήρια, ξεκίνησα και στο καράβι πάνω, σε μια συνήλη πήγε να καπνίσει. Βγήκε στο κατάστρωμα που βγαίνουν, δεν ξέρω, δεν έχω ταξιδέψει καμιά φορά για να ξέρω. Και λέει, πήγανε λάμψη το τσιγάρο, ακούω ένα ξηρόβιχα. Κοιτάζω δεξιά, αριστερά, λέει, δεν είναι κανένας. Κοιτάζω ψηλά, στον τρίτο όροφο του καραβιού ήταν ένας παπάς. Έχω λέει, τι με έπιασε κίνδυνο, πέταξα το τσιγάρο. Και μετά μπήκα μέσα και έλεγα, γιατί να τον πετάξω. Πρώτη φορά κάπνισα, λέει, μπροστά σε παπά. Έβρισα, έκανα τα πάντα. Δεν υπολόγιζα αν ήταν παπάς να το σεβαστώ και να είμαι πιο... Και μετά σε μισή ώρα ξαναβγαίνει, πάλι τα ίδια. Στην ίδια θέση, ο ίδιος ένας παπάς. Μετά λέει, μπήκε μέσα ξανά, δεν είπε τίποτα στη μητέρα του. Μετά από κάμποση ώρα ξαναβγαίνω, λέει, δεν ανάψα τσιγάρο, περίμενα να δω μήπως εμφανιστεί πάλι κανείς, τίποτα. Σε μια στιγμή πάω να ανάψω το τσιγάρο, μόλις σηκώνω και είμαι όρθιος, λέει, νιώθω ένα χέρι να με πιάνει από εδώ. Και κοιτάζω, λέει, βλέπω τον παπά. Δεν παπά, εμένα με κυνηγάς, λέει, με παρακολουθείς, τι θες από μένα, λέει. Και λέει, Δημήτρη, πού πας. Μόλις άκουσα, λέει, το όνομά μου, και λέει, πού ξέρεις, λέει, το όνομά μου. Και λέει, είπε μετά την ιστορία του, πώς έγινε και λοιπά. Και όταν τελειώνουν, στο τέλος το λέει, δεν έχω και κάτι να σε χαρίσω, λέει, και ανοίγει το σακάκι του και βγάνει μια εικονίτσα και του τη δίνει. Τη βάζει στην τσέπη του, ούτε γύρισα, λέει, να δω ποια εικόνα είναι. Και πάει στη μητέρα του και λέει, μάνα, μου συνέβη, λέει, αυτά και αυτά σήμερα. Αλλά, λέει, δεν θα ξεχάσω τα γαλανά του τα μάτια και τη γλυκύτητα της μορφής του και το λόγο του, λέει. Και λέει, δεν ρώτησες, παιδί μου, λέει, ποιος παπάς είναι, αφού σε ανάπαυσε τόσο να πας να τον συναντάς, να τον βλέπεις. Και λέει, δεν το σκέφτηκα, λέει. Και μετά βγάζει την εικονίτσα από την τσέπη και αφού τη δείχνει, λέει, με αυτό μιλούσα, λέει, τόση ώρα. Λέει, παιδί μου, αξιώθηκες να μιλάς με τον Άγιο Ραφαήλ. Ο Άγιος Ραφαήλ είναι αυτός. Και μετά ήρθαν εδώ, μείναν εδώ, έζησε άλλα θαύματα εδώ. Και τώρα έχει κάνει οικογένεια, έχει 5 παιδάκια. Είναι κοντά στο Θεό, εξομολογείται, κοινωνάει. Είναι άλλος άνθρωπος.

0: Η σημερινή ηγουμένη της Μονής περιγράφει με συγκίνηση τη στιγμή που αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στο μοναχισμό. Φαίνεται πως τα βιβλία της Ευγενίας Κλειδαρά μίλησαν κατευθείαν στην ψυχή της, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλους όσοι τα διαβάζουν σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Διαβάζοντας τα βιβλία της Μανούλας, τα είχα διαβάσει στην Αυστραλία και μόλις διάβασα το «Κουρασμένες ψυχές», έλεγα ότι αυτό που ψάχνω θα το βρω μόνο κοντά της. Ήθελα να έχω ένα χέρι να με κρατάει, γιατί έλεγα μπορεί να κάνουμε πολλά έξω, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι βάρηστα στο Θεό. Μπορεί να πηγαίναμε σε κύκλους, να πηγαίναμε σε νοσοκομεία. Αλλά ξέρω αυτό, αν με βοηθούσε η ψυχή μου να σωθώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και ήθελα ένα χέρι να μου λέει εκεί θα πας, εδώ θα πας, αυτό θα κάνεις. Δηλαδή στο θέμα της υπακοής. Και μόλις διάβασα τα βιβλία της Μανούλας, το «Κουρασμένες ψυχές», γιατί λέει πολλά για η ζωή τους εδώ κλπ. Έλεγα αυτό που ψάχνω, μόνο κοντά της θα το βρω. Και πραγματικά, μόλις διάβασα τα βιβλία, σγράφω ένα γράμμα, τη ρωτούσα αν μπορώ να γίνω πνευματικό της παιδί και λέει «Έλα κορούλα μου, η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή, βιάσου, γιατί τη βασιλεία των ουρανών οι βιαστές την αρπάζουν». Και το δεύτερο γράμμα ήμουν εγώ. Ευχαριστώ τους Αγίους που μας δέχτηκα, που μας ανέχονται και τη Μανούλα που μας είπε το ναι και μας δέχτηκε κοντά της.

ζούμε σε ένα παράδεισο. Έτσι νιώθουμε, έτσι. Όχι μόνο εγώ, όλες μας. Και κάθε μία έχει την δική της ιστορία. Σε είπα, δεν μας φτάνουν οι ώρες. Πραγματικά δεν μας φτάνουν. Ο κόσμος πάρα πολύ έρχεται. Ανοίγουμε το πρωί 7 η ώρα και κλείνουμε με τη δύση του ηλίου. Έχουμε κάθε μέρα λειτουργία. Και δεν μπορούμε να μην κάνουμε λειτουργία, γιατί επειδή είναι προσκύνημα και ένας άνθρωπος να θέλει να έρθει και να μην βρει θεία λειτουργία, είναι κρίμα. Και έτσι χειμώνα, καλοκαίρι μπορεί να κάνουμε και μερικές φορές που να μην έχουμε κανένα. Και όμως πάλι γίνεται θεία λειτουργία. Η κάθε μία έχει τη διακονία της. Άλλοι είναι στην εκκλησία, άλλοι είναι στο βιβλιοπωλείο, άλλοι είναι στην κουζίνα, άλλοι είναι στα καθαρίσματα, στους κήπους. Καμιά μας δεν βγαίνουμε. Αν χρειαστούμε μόνο γιατρούς, τίποτε άλλο. Να εύχεστε να μην χρειαστούμε ποτέ. Από την πρώτη μέρα που πατήσαμε το πόδι μας εδώ, δεν μας έχει λείψει τίποτα. Ούτε το φως της ημέρας. Τίποτα. Εγώ από τη μέρα που αντικρίσαμε την Μανούλα, γέμισε η καρδιά μας. Ίσως μπήκε ο Χριστός μέσα μας, οι Άγιοι μας μέσα μας. Και νιώθουμε όλες το ίδιο. Μικρές, μεγάλες.

0: Η Ευγενία Κλειδαρά έφυγε στις 3 Ιουλίου, ημέρα της έβρεσης των λειψάνων του Αγίου Ραφαήλ. Ήταν ξημερώματα όταν έκλεισε τα μάτια της, βυθίζοντας τη θλίψη της μοναχές της Μονής.
1: Ήταν 3 Ιουλίου του 2013. Είναι η έβρεση των λειψάνων του Αγίου Ραφαήλ. Και 3 Ιουλίου το βράδυ, ξημερώματα 4, μας την πήρε ο Χριστούλης. Και πριν να κοιμηθεί ακόμα, ήταν στην Αυστραλία μία μοναχή που έχει μια ξαντέλφη της εκεί. Συναντήθηκα σε έναν γιατρό, δύο μυτιλινιές, δύο κυρίες γνωστές. «Έχεις μάθει νέα από το μοναστήρι?» λέει μία στην άλλη. Λέει «Όχι», λέει, «αν είχαν τίποτα νέα, η ξαντέλφη μου θα με έπαιρνε». Λέει «έχω δει», λέει, «τη μανούλα στον ύπνο μου και μου είπε, παιδί μου, το παιδί, η εγγονή σου θα γίνει καλά. Εγώ την Πέμπτη φεύγω». Παίρνει τηλέφωνο εδώ στην αδερφή και λέει «έχετε κάτι, η μανούλα είναι καλά?» Λέει «εντάξει, δεν είναι και πολύ καλά η μανούλα», λέει «εμείς καλά είμαστε». Και λέει «αυτό και αυτό συνέβη». Και πραγματικά την Πέμπτη ξημερώματα έφυγε.

Εμείς δεν πεθούμε να κλαίμε γιατί χάσαμε τον άνθρωπο ή... Εντάξει, κλαίς γιατί χάνεις τον άνθρωπό σου, αλλά έχουμε ελπίδα στην Ανάσταση. Και έτσι πιστεύουμε ότι κάποτε θα μας αξιώσει να πάμε κοντά της. Και αυτή είναι η επιθυμία μας. Εμείς το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε, δηλαδή δεν είναι εύκολο όμως να χάνεις τον άνθρωπό σου. Εμείς λέγαμε ότι δεν θα ζήσουμε χωρίς τη μανούλα. Αφού 2 μέρες, 3 πριν να κοιμηθεί, ήμασταν οι έξυπνες όλες οι μικρές και λέγαμε πού θα πάμε, γιατί ήταν η επιθυμία μας να μην ζήσουμε ούτε ένα λεπτό χωρίς τη μανούλα. Ένα μεσημέρι ήμασταν στην κουζίνα και λέγαμε τι θα κάνουμε χωρίς τη μανούλα, πού θα πάμε, η μία θα πάμε εκεί, η άλλη θα πάμε εδώ, λογαριάζαμε χωρίς το ξενοδόχο. Και φωνάζει μια στιγμή η μανούλα και λέει «Άκου μωρό μου», λέει, «μην παρασύρθεις και φύγεις, γιατί ο Άγιος Δαφέη θέλει να συνεχιστεί το μοναστήρι του». Και τότε αλλάξαν τα μυαλά μας και αποδεχτήκαμε και λέμε «αυτό θέλει έτσι η μανούλα, έτσι θα γίνει».

Όπως αναφέρει η Ευγενία Κλειδαρά σε ένα από τα βιβλία της, ο ερχομός του Άγιου Ραφαήλ έδωσε ελπίδα και παρηγοριά σε ανθρώπους που υπέφεραν από αρρώστιες, πάθη και δυστυχία. Τους λύτρωσε από τη θλίψη και τους οδήγησε σε νέους δρόμους να συναντήσουν την ομορφιά της θεϊκής χάρης. Η αγιότητα του Άγιου Ραφαήλ εξακολουθεί να λάμπει μετά από 500 χρόνια από τον λόφο των Καριών και να ρίχνει το φως στα πέρατα της Οικουμένης.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και Καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Ανερεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτίστου μοναχού του Στουδίτου. Οδή τρίτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, εις άκουσον φιλάνθρωπε Ιησού μου, του δούλου σου βοώντος εν κατανοίξει, και ρίσε Ιησού μου της καταδίκης και της κολάσεως, μόνε μακρόθυμε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπόδεξε των δούλων σου Ιησού μου, προσπίπτοντα συνδάκρισιν Ιησού μου και σώσον Ιησού μου μετανοούντα και της γέννης με δέσποτα λύτρωσε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των χρόνων Ιησού μου ον δε δοκάσμη, εις πάθη εδαπάνησα Ιησού μου, διό με Ιησού μου μη απορρίψεις, αλλά να κάλεσε δέομε, δέσποτα Ιησού γλυκύτατε και διάσωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Παρθένε, ητεκούσα τον Ιησούν μου, οικέτε βεριστήνε με της γέννης, η μόνη προστασία των θλιβωμένων θεοχαρίτωτε και καταξίωσον τη ζωής πανάμωμε, της αγύρωμε. Σωτήρ μου Ιησού, ο τον άσωτον σώσας, σωτήρ μου Ιησού, ο δεξάμενος πόρνην, καμέ νυν ελέησον, Ιησού πολυέλεε, σώσον, ίκτηρον, ο Ιησού ευεργέτα, ως περ όκτηρας τον μανασίν Ιησού μου, ως μόνος φιλάνθρωπος.

Η Εκκλησία αποδέχεται τους μετανιωμένους για κάθε πάθος, για κάθε πτώση. Δεν στιγματίζει, δεν στοχοποιεί, δεν καταδικάζει. Όμως δεν συμβιβάζεται με την παθολογία. Υιοθετεί τον άνθρωπο στην προοπτική της μετάνοιας, της οντολογικής φυσικότητας και κυρίως της σωτηρίας. Δεν υιοθετεί τα πάθη του ανθρώπου. Ο συμβιβασμός θα ήταν σαν ο γιατρός να ονοματίσει τον καρκίνο ότι είναι φυσιολογική κατάσταση υγείας. Ο Θεός έσωσε την πόρνη, τον ληστή, τον τελώνη, τον άζωτο ιό, σαν ανθρώπους, όχι σαν παθιασμένους ανθρώπους. Δεν γίνεται λοιπόν η Εκκλησία ως σώμα Χριστού να ενεργεί διαφορετικά. Δεν είναι χώρος πανδημίας των παθών. Μητροπολίτης Γουμενήσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου Δημήτριος.

0: Αγαπητοί μας ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου και φίλοι της εκπομπής της Γαλιλαίας της Ακρογελιές, για άλλη μια φορά είμαστε μαζί σας και σας χαιρετούμε για να κάνουμε μαζί όλοι με τα παιδιά που είναι εδώ έναν περίπατο σε κάποιο ακρογιάλι της Γαλιλαίας μας και έτσι να μελετήσουμε πνευματικά θέματα οικοδομής πνευματικής, θέματα που ωφελούν και βοηθούν στην σωτηρία μας. Λέγαμε λοιπόν σε προηγούμενη εκπομπή ότι η τιμωρία του Θεού προς τον Αδάμ, καθώς παρήκουσε την εντολή, δεν ήταν τιμωρία, αλλά ήταν μια παιδαγωγία. Και μάλιστα είχαμε και ένα ερώτημα, Μάρθα, ποιο ερώτημα ήταν να το αναλύσουμε σήμερα?
1: Ναι, είχαμε κάποιο ερώτημα να αναλύσουμε. Ναι. Αν η εκδίωξη αυτή των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο ήταν αυστηρή ενέργεια εκ μέρους του Θεού.
0: Ναι, ναι, αν ήταν μια αυστηρή ενέργεια το ότι τους βγάζει από τον Παράδεισο για μια παρακοή που έκαναν. Αλήθεια, πώς το βλέπετε, τι θα ήτανε σωστότερο να πούμε να κάνει ο Θεός?
2: Πριν προχωρήσουμε, Πάτερ, να επενθυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, όπου μπορούν οι ακροατές μας να θέτουν τα ερωτήματά τους και τις απορίες τους και να τα συζητήσουμε στις επόμενες εκπομπές μας. Είναι το 2410-624-926.
0: Μάλιστα. Και μπορούν να τηλεφωνούν οι αγαπητοί μας ακροατές, να θέσουν ερώτημα ή να τοποθετηθούν. Αλήθεια, εμείς τώρα είπαμε τι θα μπορούσε να κάνει ο Θεός, κρίνουμε τον Θεό. Δεν κρίνουμε τον Θεό φυσικά, αλλά θέλουμε να δούμε εμείς πού κρύβεται η αγάπη του Θεού, γιατί είπαμε ότι ποτέ ο Θεός δεν κάνει κάτι με σκοπό να εκδικηθεί, να κακοποιήσει, γιατί την τιμωρία εμείς την βλέπουμε ως μια κάποια κακοποίηση που πρέπει να πάθει ο άλλος για να ισορροπήσουν τα πράγματα σε σχέση με το κακό που έκανε. Τι ήταν λοιπόν η εκδίωξη των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο? Σκεφτήκατε κάτι?
1: Να πω κάτι που βρήκα, που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολύ χαρακτηριστικό για αυτήν την έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο. Η έξωση, λέει, του Αδάμ από τον Παράδεισο ήταν δείγμα θείας κηδαιμονίας, μάλλον, παρά αγανακτήσεως του Θεού. Μάλιστα. Άρα πώς λοιπόν μπορούμε να κρίνουμε εμείς ότι η ενέργεια του Θεού ήταν αυστηρή? Αυστηρές συνήθως είναι οι δικές μας ενέργειες όταν έχουμε να κάνουμε, να μαλώσουμε τα παιδιά μας, οι γονείς όταν μαλώνουν τα παιδιά τους. Ο Θεός κινούνταν από αγάπη, όπως είπαμε. Έπρεπε να τιμωρήσει και δεν τιμωρούσε τους πρωτόπλαστους, τιμωρούσε κατά μία πιο γενική έννοια την αμαρτία εκείνη την ώρα. Οπότε έπρεπε να τιμωρηθούν. Δεν πρέπει να το δούμε αυστηρή την ενέργεια του Θεού. Έπρεπε να τιμωρήσει για να παιδαγωγήσει.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο τιμωρία ή παιδαγωγία, αυτό είναι και μία προστασία. Διότι το δέντρο της γνώσης καλού και κακού υπάρχει μέσα στον Παράδεισο. Και έτσι, για να μην γίνει, λέει, το κακό αθάνατο, έπρεπε ο Αδάμ να βρεθεί εκτός Παραδείσου, για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Μη τυχόν, λέει, και κάποτε ο Αδάμ, ευρισκόμενος μέσα πλέον στον Παράδεισο και έχοντας τον θάνατο επάνω φορτωμένος, απλώσει το χέρι και φάει εκ του ξύλου της ζωής ξανά και γίνει πλέον το κακό, λέει, αθάνατο. Ναι, Σοφία.
3: Ναι, οπότε θα λέγαμε ότι ήταν και δείγμα άπειρης φιλανθρωπίας, εφόσον προσπάθησε να τους προστατέψει από αυτό, από το να γίνει δηλαδή το κακό αθάνατο.
0: Ναι,
1: ήθελα να πω ότι άλλωστε αυτό το λέει και ο ίδιος ο Θεός όταν πλησιάζει τον Αδάμ και του λέει «Γέγονεν όσεις εξ ημών, έγινε σαν ένας από μας ο Αδάμ». Ναι. Δηλαδή η αμαρτία τον έκανε τόσο υπερήφανο και τόσο εγωιστή που θα μπορούσε να απλώσει το χέρι του και παραπέρα. Και όσο έμενε μέσα στην αμαρτία, τόσο θα διευθυρότανε παραπάνω. Μοιάζει σαν έναν άμυαλο νέο, ανόητο, ο οποίος όσο περισσότερο μένει μέσα στα πλούτη, θα μπορούσαμε να πούμε, τόσο πιο πολύ διευθύρεται και καταστρέφεται τελικά.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί θα έκανε τον Παράδεισο πλέον τόπο κακίας, τόπο καταστροφής. Και είναι η ίδια η περίπτωση με εκείνη την περίπτωση ενός γονέως που λέει στο παιδί πρόσεξε σε αυτό το δωμάτιο, δεν θέλω να μπει και να μην πειράξει τα πράγματα. Ως φύλακα και φρουρό αυτού του δωματίου βάζει την λογική του άλλου και την δύναμη να μην εισέλθει στο δωμάτιο αλλά να πειθαρχήσει. Την δύναμη της πειθαρχίας. Όταν όμως δει ότι έχει ήδη παραβιαστεί το δωμάτιο, την άλλη φορά τι θα κάνει, θα το κλειδώσει. Έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπει ότι ο άνθρωπος στον οποίον απευθύνεται ο λόγος της απαγόρευσης δεν έχει πλέον την δύναμη να εξουσιάσει τον νου, την λογική. Άρα λοιπόν αναγκαζόμαστε να περιορίσουμε τον χώρο. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος αυτός είναι σε πολλούς χώρους άτακτος και είναι κοινοί χώροι, αντί να κλειδώσουμε τους χώρους, κλειδώνουμε τον άνθρωπο. Τον βάζουμε φυλακή δηλαδή. Αυτή την έννοια έχει και η φυλακή. Βάζουμε τον άλλον φυλακή, όχι γιατί θέλουμε να τον εκδικηθούμε, για να προστατέψουμε τους υπολείπους χώρους από έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να βάλει περιορισμό στον εαυτό του. Όταν μπαίνεις σε ένα κατάστημα και απλώνεις το χέρι και κλέβεις, τι θα κάνεις? Θα κλειδώσεις το κατάστημα για να μην μπει ο άνθρωπος αυτός μέσα να κλέψει? Οι υπόλοιποι όμως πελάτες πρέπει να μπουν, να ψωνίσουν, να αγοράσουν. Έτσι λοιπόν το ίδιο νόημα έχει. Δηλαδή ο άνθρωπος, και μάλιστα αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να μας βοηθήσει για το πόσο ελεύθεροι είμαστε σε αυτή τη ζωή. Εδώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Κλειδωθήκαμε σε μια φυλακή. Μέσα στον παράδεισο ήμασταν ελεύθεροι. Μπορεί μεν να ήταν περιορισμένος ο παράδεισος από τα ποτάμια, όπως τα αναφέρει εκεί η Αγία Γραφή στη Μεσοποταμία, όπου ευρίσκεται ο παράδεισος, αλλά η ελευθερία ήταν εκεί ακριβώς. Εδώ είμαστε δέσμοι. Εξάλλου είμαστε δέσμοι του θανάτου. Εκεί δεν είχαμε δεσμά του θανάτου. Έχουμε τα δεσμά της αμαρτίας, τα δεσμά του θανάτου. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη συνέχεια, γι' αυτό λέει ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας ελευθέρωσε από αυτά τα δεσμά. Βλέπετε, η ελευθερία δεν είναι στο να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Γιατί και αυτό δεν νοείται ως ελευθερία. Δεν έχει νόημα η ελευθερία να πω ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Μα αν ήμουν ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, τότε γιατί με τιμωρούν? Είμαι ελεύθερος να κλέψω. Τότε γιατί με τιμωρείτε, αφού είμαι ελεύθερος? Ελεύθερος δεν είμαι να κάνω ό,τι θέλω. Ελεύθερος είμαι να διαχειρίζομαι σωστά τις δυνάμεις που έχω. Έχω την δύναμη, επί παραδείγματι, να ζωγραφίζω. Ή έχω την δύναμη να φιλοσοφώ. Αυτή την δύναμη της ζωγραφικής είμαι ελεύθερος να την χρησιμοποιήσω όπως εγώ θέλω. Θέλω να φτιάξω ένα δέντρο, θέλω να φτιάξω ένα λουλούδι, θέλω να φτιάξω ένα ζωγραφικό πίνακα με το οποίο τη θάλασσα ή το βουνό. Είμαι ελεύθερος. Με αυτό το πινέλο μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά δεν είμαι ελεύθερος όμως να πάω σε έναν τοίχο ενός σπιτιού και να αρχίζω να μουτζουρώνω και να γράφω και να λέω ό,τι θέλω.

0: Αλλά πιάσαμε το νόημα. Τι σημαίνει να γίνω Θεός? Δηλαδή θα υπάρχει ένας παντοδύναμος Θεός και εμείς οι υπόλοιποι σαν θεοί θα κάνουμε τι? Ναι, Σοφία.
1: Μήπως το να κάνουμε κι εμείς, εφόσον η ζωή αυτή είναι δική μας και έχουμε την ελευθερία, να κάνουμε σωστές ενέργειες, δηλαδή η ελευθερία αυτή να έχει τον έλεγχο των ενεργειών μας κατά κάποιο τρόπο.
0: Πολύ σωστά. Θέωσης σημαίνει μίμησης του Θεού. Έτσι δεν είναι? Κατ' εικόνα και καθομοίωση. Να μιμηθώ τον Θεό. Σε τι να μιμηθώ τον Θεό? Ο Θεός τι κάνει? Είναι παντοδύναμος, είναι φιλέσπλανος, είναι φιλάνθρωπος, είναι σοφία, είναι έτσι ό,τι είναι ο Θεός. Αλλά όλα αυτά τα είναι δεν τα αφήνει ανεξέλεγκτα να κάνουν ό,τι θέλουν. Την παντοδυναμία του επί παραδείγματι δεν την αφήνει ανεξέλεγκτα. Δεν θα μπορούσε ο Ιησούς Χριστός όταν τον συλλάβανε και τον σταυρώσανε όλους τους ανθρώπους να τους πετάξει πέρα? Έτσι δεν μπορούσε? Θα μπορούσε. Συγγνώμη. Αλλά ελέγχει τις δυνάμεις του ο Θεός μέσα από την σοφία του και μέσα από την υποταγή και την υπακοή, ομέν Υιός στον Πατέρα και στο Πνεύμα το Άγιο, το δε Πνεύμα Άγιο στον Πατέρα και στον Υιό και ούτω καθεξής. Η Αγία Τριάδα δεν κάνει, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δεν κάνουν το καθένα ό,τι θέλει. Βλέπετε το Πνεύμα το Άγιο, ο Ιησούς Χριστός, όταν ήρθε η ώρα της σταυρώσεώς του, είπε κάποια στιγμή, θα ήθελα να μην σταυρωθώ, να φύγει αυτό το ποτήρι από μένα. Αλλά δεν θέλω να γίνει αυτό που εγώ επιθυμώ, αλλά ό,τι θέλει ο Πατέρας.
2: Ναι, Θανάση. Και στο Ευαγγέλιο της Κυριακής που μας πέρασε, όταν ζήτησαν οι δύο μαθητές, ο Άγιος Ιωάννης και ο Ιάκωβος, ο Ιάκωβος, να ζήσουν λίγο από τη δόξα του Κυρίου, να πάνε αριστερά και δεξιά, ας πούμε, να καθίσουν στο θρόνο του Κυρίου αριστερά και δεξιά, τους είπε ότι δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζω ο Πατέρας μου.
0: Έτσι είναι. Έτσι. Σε όλα τα υπάρχει θέματα, ναι, ναι. Ο Ιησούς Χριστός ενανθρωπίζει, γίνεται άνθρωπος επειδή το θέλει ο Θεός Πατήρ και επειδή συνευδοκεί και συμφωνεί και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή η συμφωνία σε όλα τα στοιχεία, σημεία της σωτηριώδους δραστηριότητος του Ιησού Χριστού για την λύτρωση του ανθρώπου, είναι πάντα μέσα στο πρίσμα της υποταγής. Αλλά και ο ίδιος ο Θεός από μόνος του έχει πάντα τον έλεγχο των δυνάμεών του. Οπότε αυτό ακριβώς σημαίνει θεώνομαι. Γίνομαι, όχι απλώς παίρνω την χάρη του Θεού και εμπλουτίζομαι, εμβαπτίζομαι μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, μέσα στην θεότητα, αλλά δραστηριοποιούμε με τον ίδιο τρόπο που δραστηριοποιείται και ο Θεός. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πλαστήκαμε επί έργης αγαθής. Εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής.
2: Εξάλλου το αντίθετο θα ήταν εγωιστικό. Έτσι. Φυσικά. Όλη την παντοδυναμία του ο Θεός θα μπορούσε να την κρατήσει για τον εαυτό του. Αλλά ευδόκησε, έφτιαξε όλο τον κόσμο, τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα για να χαρούν και να ζήσουν λίγο από τη δόξα του.
0: Ακριβώς. Και η αγάπη του Θεού. Και αυτή δεν εκδηλώνεται πάντα ως αγάπη όπως την ξέρουμε εμείς, ως επιοίκεια. Εκδηλώνεται και ως αυστηρότητα. Γιατί όταν αγαπάς κάποιον και βλέπεις ότι πάει στην καταστροφή, τι θα του πεις? Παιδάκι μου, σε παρακαλώ, μην ακουμπάς τη σόμπα την που καίει, γιατί θα καείς, ή θα φωνάξεις και θα πεις, πρόσεχε. Ή παιδάκι μου, μην πας κοντά, γιατί θα πέσεις από τα κάγκελα, θα πέσεις κάτω. Ή θα φωνάξεις, θα πεις, φύγε. Μην κάθεις εκεί, ότι είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Έτσι δεν είναι? Ναι, Σοφία.
1: Ναι, και το γεγονός ότι είμαστε κι εμείς σαν μικροί θεοί πρέπει να μας τιμάει και να μας δίνει κουράγιο. Γιατί έτσι θα πάψουμε να διαμαρτυρόμαστε και να πολλές φορές λέμε πω δεν μπορώ με αυτούς τους κανόνες, με τις τιμωρίες, με τις εντολές του Θεού. Πρέπει να παίρνουμε κουράγιο και να σκεφτόμαστε ότι έχουμε την ελευθερία να ενεργήσουμε, αρκεί να ενεργήσουμε σωστά βέβαια.
0: Και όπως το είπε Σοφία πολύ σωστά, μας τιμάει. Ξέρετε τι ακριβώς μας τιμάει πέρα από αυτό που είπε Σοφία και το ότι είμαστε εικόνες Θεού? Μεγαλείο. Δηλαδή έχω σοφία, γιατί ο Θεός έχει σοφία και μου έδωσε σοφία. Έχω εξυπνάδα, έχω ευρεσιτεχνία, έχω δεξί καλό χέρι, έχω ωραία φωνή, έχω χίλια δυο. Γιατί ο Θεός μου τα έδωσε, γιατί με έπλασε κατ' εικόνα δική του. Φαντάζεστε πώς θα μπορούσε να ήταν ο άνθρωπος όταν λένε ότι κατάγεται από τον πίθηκο. Έτσι. Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να έχει όλα αυτά τα χαρίσματα? Από πού ήρθαν αυτά τα χαρίσματα? Από πού ήρθε αυτή η εξέλιξη της σκέψης? Ο πίθηκος δεν σκέφτεται. Έτσι.

0: πώς κάποια στιγμή εξελίχθηκε λίγο-λίγο, λέει ο άνθρωπος, λίγο-λίγο εξελίσσεται. Μα σε τι εξελίχθηκε, σε τι. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος δεν έχει καμία γνώση. Μόνο έμφυτη γνώση έχει. Και όταν μεγαλώνει, αποκτάει την γνώση που θα αποκτήσει και μετά πεθαίνει. Η ανθρωπότητα δεν αύξησε σε τίποτα τη γνώση της. Δεν την αύξησε σε τίποτα. Μπορεί να βρήκαμε τρόπους να φτιάξουμε έναν πολιτισμό, βρήκαμε μηχανές, βρήκαμε υπολογιστές, αλλά ο εγκέφαλος του ανθρώπου δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες επιδόσεις. Οι επιδόσεις είναι απλώς γιατί έχει εργαλεία καλύτερα. Καλύτερα εργαλεία. Κάποτε, επί παραδείγματι, κόβανε, ανάβανε φωτιά με τις τσακμακόπετρες και προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να ανάψουν τη φωτιά. Τώρα έχουμε το σπίρτο, έχουμε το τσακμάκι και ανάβουμε τη φωτιά. Κάποτε ο άνθρωπος που ήθελε να κόψει ένα δέντρο είχε το τσεκούρι και προσπαθούσε με τις τσεκουριές που έδινε να κόψει το δέντρο και να πέσει αναλόγως. Σήμερα έχουμε το λισοπρίωνο. Άλλη γνώση να χειριστείς ένα τσεκούρι και άλλη γνώση να χειριστείς ένα λισοπρίωνο. Αλλά δεν αύξησε σε τίποτα τον άνθρωπο. Ίδιος είναι. Άρα λοιπόν σε τι να καυχηθώ, ότι είμαι από έναν πίθηκο, πού, σε τι με τιμάει, πώς έγινα εγώ άνθρωπος με μάτια, χέρια, πόδια, ξυπνάδα, ευφυΐα, σοφία. Και πολύ χειρότερο όταν βλέπεις συγχρόνους ανθρώπους στην εποχή μας, 12 θεϊστές, έτσι πιστεύουμε λέει στο 12άθεο του Ολύμπου. Εδώ είναι η πολύ πολύ μεγάλη ανοησία. Ποιο είναι αυτό το 12άθεο του Ολύμπου, ποιο είναι, γιατί όταν μιλάμε για παραμύθια, όλοι μπορούμε να πούμε παραμύθια. Όλοι μπορούμε να πούμε παραμύθια, έτσι. Πώς αυτοί οι 12 θεοί κάποτε λειτουργούσαν και βοηθούσαν τους ανθρώπους και κάποια στιγμή έπαψαν να λειτουργούν και τι έκαναν τόσα χρόνια. Το 12άθεο δεν υπήρχε αυτά τα χρόνια. 2000 χρόνια απουσίαζε το 12άθεο. Κανείς δεν ασχολούνταν. Αυτοί οι 12 θεοί που ήταν, κοιμότανε. Και τώρα ξαφνικά ξύπνησαν. Και αν ξύπνησαν, πού είναι το διαφορετικό που κάνουν στη ζωή. Οι άνθρωποι κάνουν κάτι διαφορετικό. Οι θεοί, γιατί ο Ιησούς Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη είναι ζωντανός, φαίνεται από την στιγμή της δημιουργίας του κόσμου, της πτώσης και στη συνέχεια μέσα στη ζωή των ανθρώπων μέχρι να γίνει άνθρωπος, η παρουσία του Θεού ήταν ζωντανή, πολύ ζωντανή. Δεν απουσίασε ποτέ από την ιστορία των ανθρώπων. Τώρα πού είναι αυτοί οι 12 θεοί. Πού είναι, να έρθουν, να πούν, κοιτάξτε, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε, εγώ κάνω κάτι άλλο, να πει ο Δίας. Κάτι άλλο, τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε θεός, έτσι, από το να αναστηθεί και να αναστήσει τον άνθρωπο από τον θάνατο. Γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας, το χειρότερο είναι ο θάνατος. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Το χειρότερο είναι ο θάνατος. Άρα λοιπόν, πώς μπορώ να πω ότι πιστεύω σε έναν άλλον Θεό να μου δώσει τι. Ο Ιησούς Χριστός με λυτρώνει από τον θάνατο. Ο άλλος τι θα μου δώσει παραπάνω. Ποιος θέλει να πεθάνει. Να πει δεν πειράζει, εγώ θα πεθάνω, θα πιστεύω στον Δία και ας πεθάνω, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά και κάτι ακόμη πολύ ουσιαστικό, πάρα πολύ ουσιαστικό. Λέμε, εγώ κατάγομαι από τον πίθηκο. Πιστεύω στη θεωρία έτσι. Και θεωρίες είναι ό,τι θέλει ο καθένας. Και εγώ μπορούσα να πω μια άλλη θεωρία, ότι εγώ κατάγομαι από τον παπαγάλο, γιατί ο παπαγάλος ξέρει και μιλάει. Ο πίθηκος δεν ξέρει να μιλάει. Ο παπαγάλος όμως, άμα μας ακούσει, μιλάει. Άρα λοιπόν, εγώ παίρνω κριτήριο όχι την εμφάνιση, γιατί ο πίθηκος λέμε μοιάζει περίπου με τον άνθρωπο, παίρνω την ομιλία. Έτσι. Και λέω, εγώ είμαι κατάγομαι από τον παπαγάλο και φτιάχνω μια θεωρία. Έχω την δυνατότητα να φτιάξω μια θεωρία. Ο άλλος λέει ότι εκείνοι που δημιούργησαν τον κόσμο και τα λοιπά και τα λοιπά είναι οι 12 θεοί και πριν από αυτούς το χάος. Αν ψάξετε να δείτε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, δεν είναι ο Δίας που δημιούργησε τον κόσμο. Και αυτός δημιουργήθηκε από κάποιους άλλους θεούς που ξαφνικά χάθηκαν εκείνοι οι θεοί, ήταν κάποιοι άλλοι θεοί. Δηλαδή πολύ φτωχό. Αλλά πέρα από αυτά, εφόσον εγώ λέω ότι πιστεύω στον Άγιο Τριαδικό Θεό, έτσι, γεννιέμαι και πεθαίνω. Ο άλλος λέει ότι κατάγεται από τον πίθηκο. Γεννιέται και πεθαίνει. Ο άλλος πιστεύει ότι η εξουσία στον κόσμο αυτόν είναι το 12άθεο του Ολύμπου. Γεννιέται και πεθαίνει. Αφού όλοι το ίδιο κάνουμε. Γεννιόμαστε και πεθαίνουμε. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Το αν εγώ είμαι γιατρός, άλλος είναι παπάς, άλλος είναι δικηγόρος, άλλος είναι εργάτης. Ο ένας έχει 5 σπίτια, άλλος έχει 10 σπίτια. Ο άλλος ξέρει να φιλοσοφεί και άλλος δεν ξέρει να φιλοσοφεί. Αυτό είναι δεύτερο. Το κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή μας είναι ότι γεννιόμαστε και πεθαίνουμε. Πώς και οι τρεις θεοί, τα σύνολα αυτά των ας το πούμε, τις πίστες των ανθρώπων έχουν την ίδια πορεία και άλλη εξουσία. Μα μη είχαν άλλη εξουσία, κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν εγώ λέω πιστεύω στο δωδεκάθεο, θα έπρεπε να αλλάξω και πορεία ζωής. Να μην γεννιέμαι με αυτόν τον τρόπο που γεννιούνται οι άλλοι άνθρωποι και να μην πεθαίνω. Αφού μπαίνω στην εξουσία άλλου Θεού, γιατί να πεθαίνω? Ο Ιησούς Χριστός το λέει εξ αρχής. Εννιάν ημέρα φάγετε, θανάτω αποθανείστε. Αυτό δεν δείχνει εξουσία στον άνθρωπο, ότι μπήκε στον άνθρωπο θάνατος. Ας βγουν οι άλλοι θεοί να κάνουν κάτι άλλο. Να πούν ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει και να αρχίσω εγώ να ακολουθώ εκείνο τον Θεό και να μην πεθαίνω. Ας αλλάξω τρόπο ζωής. Δηλαδή, είμαστε όλοι στο ίδιο λεωφορείο που ξεκίνησε από Λάρισα να πάει Θεσσαλονίκη, όλοι στο ίδιο λεωφορείο, και ο καθένας κάθεται σε μια ανάλογη θέση και λέει: εγώ δεν πάω Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν ανέβηκα από τη Λάρισα στο λεωφορείο. Εγώ πάω Αθήνα. Εγώ δεν ανέβηκα από Λάρισα. Εγώ ανέβηκα από Βόλο και πάω Γιάννενα. Θα λέγει κανείς: τρελή είστε. Αφού το λεωφορείο έφυγε από Λάρισα, κόψατε εισιτήριο και φεύγει από Λάρισα και έχει προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Τι περιμένεις να πας Αθήνα? Δεν θα πας Αθήνα. Ένα λεωφορείο δεν είναι η ζωή μας. Ανεβήκαμε την ώρα που γεννηθήκαμε, πήραμε το ίδιο εισιτήριο και θα κατεβούμε όταν πεθάνουμε. Κάνε εσύ κάτι άλλο. Από θεωρίες και από φιλοσοφίες και από ανοησίες και εξυπνάδες. Όλοι μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Το θέμα είναι στην πράξη ποιος μπορεί αυτά να τα εφαρμόσει. Λένε πολλοί άνθρωποι για την σταύρωση του Ιησού Χριστού έτσι. Πώς είναι δυνατόν να σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός και να πέθανε με τέσσερα καρφιά που του βάλανε τη στιγμή που κάποιοι τώρα μιμούνται τη σταύρωση του Ιησού Χριστού έτσι, οι Φιλιππίνες που εκεί πέρα και πάνε και σταυρώνονται και τους ανεβάζουν πάνω σε ένα σταυρό και κρέμονται και δοκιμάζουν και να δουν τι πίεση είχε το σώμα από εδώ, τι πίεση είχε από εκεί. Κανένας δεν πέθανε από αυτούς. Πώς ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό με τέσσερα καρφιά? Και αυτό βλέπετε μπαίνει για να δημιουργήσει μια ορθολογιστική σκέψη ότι είναι παραμύθι. Ότι είναι παραμύθι. Βέβαια, λέμε εύκολα κάτι παραμύθι γιατί μας βολεύει. Διότι τα γεγονότα, τα ιστορικά γεγονότα από μόνα τους μιλάνε. Έτσι. Πέρα όμως από αυτό, κανείς δεν κάθεται να πει ότι ο Ιησούς Χριστός εκούσια, ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος, δηλαδή εκούσια ήθελε να σταυρωθεί και να πεθάνει. Το ήθελε. Ο θάνατος δεν προήλθε γιατί σταυρώθηκε με κάποια καρφιά. Ήρθε και άφησε τον εαυτό του να παραδοθεί στα χέρια του θανάτου. Μπορούσε να μην πεθάνει. Το μπορούσε άνετα. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Θα κατέβαινε από το σταυρό και θα έφευγε. Γιατί και άλλη φορά δεν είχαμε περίπτωση που θέλησαν οι Ιουδαίοι να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό και αυτός λέει διελθόν διαμέσου αυτών, επορεύεται. Όρμησα λέει να τον συλλάβουν και αυτός έφυγε μέσα από τα χέρια τους γιατί δεν είχε έρθει η ώρα. Ή το άλλο που λίγο πριν τη Σταύρωση, όταν πήγαν οι στρατιώτες να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό στον κήπο της Γεστημανή και μπήκανε μέσα, μπήκανε στον κήπο και ψάχνανε με δαδιά και κάποια στιγμή λέει ο Ιησούς Χριστός: ποιο ζητάτε? Ιησού του Ναζωραίου. Εγώ είμαι, λέει. Και αυτοί έπεσαν κάτω και λιποθύμησαν. Δηλαδή σκεφτείτε, στρατιώτες έτσι, να πούμε σήμερα την αστυνομία, ειδικές δυνάμεις, πάνε να συλλάβουν έναν εγκληματία, τον βρίσκουν τον εγκληματία, να λέει ο εγκληματίας ποιον ψάχνετε, τον Γιώργο, εγώ είμαι. Και αυτοί να λιποθυμούν κάτω. Το φαντάζεστε? Και ο Ιησούς Χριστός να συνέρχονται και να τους λέει πάλι: ποιο ζητάτε, γιατί ήρθατε εδώ, τι θέλετε? Λέει: Ιησούν, ζητάμε τον Ναζωραίο. Εγώ είμαι. Και ξαναπέφτουν κάτω. Και αυτό έγινε τρεις φορές. Όχι μία. Έγινε τρεις φορές. Δηλαδή, τα γεγονότα της σωτηρίας μας, αυτά τα γεγονότα που ο Θεός μας προσέφερε για τη σωτηρία μας, δεν είναι ένα, δυο, τρία που έγιναν κάπου κάποια στιγμή, που τα λέμε εμείς ως παραμύθια. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάνε οι αρχαίοι Έλληνες για το δωδεκάθεο, που ήταν έξυπνοι εκεί. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πανέξυπνοι και το δωδεκάθεο όταν το κατασκεύασαν, με πολύ εξυπνάδα το κατασκεύασαν. Άλλο το ότι είχαν εκείνες τις δυνατότητες, τις ανθρώπινες δυνατότητες. Διότι όταν λένε ότι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδος είναι ο Όλυμπος, πώς το μέτρησαν? Εκείνη την εποχή πώς μέτρησαν ότι ο Όλυμπος είναι το πιο ψηλό βουνό και δεν βάλαν τον Παρνασσό, δεν βάλανε γιατί να βάλουν κάποιο άλλο βουνό. Είδες, βάλαν τον Όλυμπο. Βάλαν τον Κίσαβο, δίπλα είναι. Να βάλω κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Άρα λοιπόν, έξυπνα κινήθηκαν. Αλλά πού? Βάλανε στην κορυφή του Ολύμπου, εκεί που δεν φτάνει κανένας. Ποιος θα φτάσει? Ποιος θα πήγαινε τότε πάνω στην κορυφή του Ολύμπου να βρει τον Δία? Και αν είχε φύγει ο Δίας. Ενώ η ζωή του Ιησού Χριστού πού ήτανε? Κάτω, ανάμεσα στους ανθρώπους. Έζησε, κινήθηκε. Δεν ήταν κάτι ξαφνικό. Δεν ήταν ένα φάντασμα. Είδατε όταν πήγε ο Απόστολος Θωμάς και λέει, αν δεν βάλω τα χέρια μου στην πλευρά του και στον τύπο των ύλων και τα λοιπά, δεν θα πιστέψω. Και άφησε ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, τον εαυτό του έτσι να ψηλαφηθεί, για να καταλάβουν ότι δεν είναι φάντασμα το οποίο λέει δεν έχει κόκαλα, δεν έχει, είναι κάτι αέρινο. Αλλά και κάθισε και έφαγε. Είδατε πόσα περιστατικά. Οι άνθρωποι τα λένε αυτά γιατί δεν μελέτησαν. Δεν μελέτησε κανένας από αυτούς που λέει ότι εγώ πιστεύω στο 12, εγώ πιστεύω στην καταγωγή μου από το Πίθηκο κτλ. Κανένας τους δεν κάθισε να μελετήσει σωστά Αγία Γραφή, Παλιά και Κοινή Διαθήκη και να πει, εγώ τα διάβασα και τα δύο, βρήκα ότι υπάρχει πολύ ψέμα, πολύ παραμύθι, πολύ απάτη και γι' αυτό σας λέω, παιδιά, φύγετε. Κανένας τους δεν το λέει αυτό. Κανένας δεν μπορεί. Γιατί? Και γιατί όσα λέει η Αγία Γραφή είναι αληθινά, διότι με πολλά γεγονότα αποδεικνύονται αυτά τα πράγματα και από πολλούς ανθρώπους, αλλά και επειδή δεν θέλει να μελετήσει. Ξέρετε, αν πεις κάποιον να πάει να μελετήσει την Αγία Γραφή, δεν θέλει να τη μελετήσει γιατί ξέρει ότι αν την μελετήσει θα δει ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Και μη έχοντας το πνεύμα του Θεού, αλλά έχοντας το πνεύμα του διαβόλου, σου λέει, όχι, εγώ θα επιμείνω εδώ γιατί εμένα έτσι μ' αρέσει να λέω.
1: Υπάρχει και ο έλεγχος, ναι. Θα έλεγα, υπάρχει και ο έλεγχος της συνείδησης,
0: ναι.
1: Ο οποίος πραγματικά μας κάνει να μην θέλουμε να προχωρήσουμε στην αλήθεια. Και η ύλη που μας τραβάει σε αυτόν τον κόσμο μας αρέσει περισσότερο και γι' αυτό οπωσδήποτε αποφεύγουμε αυτά τα βιβλία να τα ανοίξουν.
0: Ξέρετε, λέμε, έχουμε έλεγχο συνειδήσεως, μας αρέσει η ύλη. Μα γιατί? Σε ποιον δεν αρέσει η ύλη? Και γιατί να μην έχω έλεγχο συνείδησης που να μου λέει η συνείδηση ότι πρόσεχε εδώ, θα πάθεις κάποια ζημιά, κάποιο κακό.
1: Αλλά έχουμε και πνεύμα. Το πνεύμα, υπάρχει αυτή η κόντρα θα λέγαμε μεταξύ πνεύματος και σάρκας. Δηλαδή το πνεύμα μερικές φορές δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε γιατί νιστάζουμε, μας πιάνει ακιδεία, μας πιάνουν κάποιες και δεν μπορούμε να πορευτούμε δηλαδή και ως πνεύμα.
0: Εντάξει, έχουμε και πνεύμα, αλλά η αγάπη προς την ύλη, δεν την αρνείται την αγάπη προς την ύλη ο Θεός. Δεν την αγρινείται, δεν μας λέει θα αρνηθείς την ύλη, απλώς μας λέει πρόσεχε την ύλη, γιατί η ύλη θα σε καταστρέψει. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αγιάζει μέσα από την ύλη. Δεν ζούμε μια πνευματική ζωή αόριστη, θα κοινωνήσω το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά θα είναι στα μάτια μου ψωμί και κρασί. Θα κάνω τον αγιασμό, αλλά θα πάρω και το νερό, το υλικό στοιχείο. Θα κάνω το ιερό ευχέλαιο, θα διαβάσω τις ευχές υπερηγείας, αλλά θα χρησιμοποιήσω και την ύλη. Δεν μας αφήνει, είδατε πολύ ωραία που το είπες, δεν μας αφήνει ο Θεός ποτέ στο αβέβαιο, στο θεωρητικό, στο πλανεμένο, στο σκεπτικιστικό. Ήρθε το Πνεύμα του Άγιου την Πεντηκοστή, αλλά ήρθε πώς, καθά περφερωμένης βιαίας πνοής, σαν αέρας. Ήρθε σαν φλόγα, δηλαδή μετέχει στον αγιασμό ολόκληρος ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο κάτι που σκέφτομαι, αυτό το κάνει μόνο η φιλοσοφία. Ο χριστιανισμός ό,τι λέει και ό,τι κάνει είναι μέσα στον χώρο της πραγματικότητας, της αισθητής πραγματικότητας.
2: Ναι, μα και η δημιουργία άλλωστε του ίδιου του ανθρώπου από ύλη ήταν. Χώμα πήρε ο Θεός από τη γη και έπλασε τον Αδάμ και την Εύα μετέπειτα.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν μόνο πνεύμα.
1: Δεν είπαμε μόνο πνεύμα. Υπάρχει και το πνεύμα, το οποίο αυτό το πνεύμα εμείς θα λέγαμε δεν το δίνουμε τόσο σημασία. Δίνουμε περισσότερο στο εξωτερικό.
0: Ναι, σάρκα, αυτό.
1: Και το οποίο το άλλο τελείως
0: το
1: δηλαδή
0: αγνοούμε.
1: Να το αγνοούμε.
0: Ναι, αυτό θέλει ο Θεός, να μας βοηθήσει να το αγνοήσουμε. Αλλά αυτό που είπατε προηγουμένως για την συνείδηση, έλεγχο συνειδήσεως και τα λοιπά, δεν είναι κακό να έχω έλεγχο συνειδήσεως. Ο Θεός έβαλε τη συνείδηση. Και μάλιστα αγνοούμε το μεγαλείο της άφεσης των αμαρτιών. Αυτό είναι μεγαλείο. Δηλαδή έχω έλεγχο συνειδήσεως να πω τι έκανα. Έκανα αυτό. Ναι, το έκανα. Αλλά ο Θεός συγχωρεί. Αυτό δεν το εκμεταλλευόμαστε. Δεν αξιοποιούμε αυτή τη μεγάλη δωρεά του Θεού, ότι κάθε τι που κάνω, όποια αμαρτία και να κάνω, εάν πέσω στα πόδια του Θεού και πω Θεέ μου συγχώρεσέ με, άσχετο αν θα το ξανακάνω ή δεν θα το ξανακάνω.
1: Και άμα δεν υπάρχει μετάνοια, Πάτερ, γιατί Λέμε,
0: λέμε ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει και έχουμε έλεγχο συνειδήσεως. Όταν έχω έλεγχο συνειδήσεως σημαίνει ότι κατανοώ ότι έκανα κάτι λάθος. Έτσι, αυτόν τον έλεγχο της συνειδήσεως πρέπει να τον αξιοποιήσω. Αυτό θα πει αρετή τον. Ο κοσμικός ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε κοσμικός άνθρωπος, το στοιχείο της μετάνοιας θα το χρησιμοποιήσει ξεκινώντας από τον έλεγχο της συνειδήσεως, να μην αποθήσει την συνείδηση. Ο άπιστος, ο οποιοσδήποτε. Έτσι, γιατί ξεκινήσαμε, να μην φύγουμε από το θέμα, από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, δεν θέλουν να πιστέψουν στον Θεό. Έτσι, που θέλουν να πιστέψουν στο δωδεκάθεο. Και λέμε ότι στους χώρους εκείνους ή στον πίθηκο ή στην, λένε στην φύση, στην τύχη, οπουδήποτε άλλο. Ό,τι και να πει ο άνθρωπος, εφόσον ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, δεν έχει παρά να καθίσει και να πει για σιγά τι γίνεται εδώ. Παίρνει κανείς την δημιουργία από τον πίθηκο, ωραία πάρ' την δημιουργία από τον πίθηκο. Πάρε όμως και τα άλλα στοιχεία που μιλάνε για την δημιουργία του ανθρώπου. Εσύ πιστεύεις από τον πίθηκο, κάποιος άλλος πιστεύει ότι έπλασε ο Άγιος Τριαδικός Θεός τον κόσμο. Πάρε και αυτά τα στοιχεία. Δες την εξέλιξη της μιας πορείας, δες και την εξέλιξη της άλλης πορείας. Εάν εγώ πλάστηκα από τον πίθηκο και αφέθηκα στην τύχη μου μέσα στον κόσμο, ζω χωρίς ελπίδα, χωρίς φόβο, χωρίς τίποτα. Γιατί πλάστηκα από τον πίθηκο? Οι πίθηκοι έχουν ενοχές συνειδήσεως? Αν έχω στην αυλή μου μια φοινικιά και μπει ένας πίθηκος και πάρει φοινίκια, ή έχω μπανανιές και πάρει μπανανιά, θα πάει παραπέρα και μόλις τον δω θα πάει να κρυφτεί γιατί τον είδα που πήρε την μπανάνα, θα καθίσει, θα φύγει να μην τον κυνηγήσω και τον πιάσω και τίποτε άλλο. Γιατί θα με φοβηθεί απλώς, να μην τον κυνηγήσω. Ιδάλλως θα καθίσει απέναντι, θα πάρει την μπανάνα και θα καθίσει να την τρώει. Πότε μπήκε τώρα στον άνθρωπο έλεγχος της συνειδήσεως? Πώς? Είναι ένας νόμος ολόκληρος που διέπει όλους τους ανθρώπους. Καταλάβατε, δεν είναι απλώς έχω έναν πίθηκο, μοιάζω στα μάτια, στη μύτη, στο στόμα, μόνο αυτό είναι. Πώς είπες, Ευαγγέλη, έχουμε και πνεύμα. Πότε μπήκε το πνεύμα στον άνθρωπο? Πότε μπήκε η νοσταλγία, έτσι, της λύτρωσης? Γιατί όλοι οι αρχαίοι μιλούσαν για τη λύτρωση των ανθρώπων. Όλοι. Άρα λοιπόν, αναγκαστικά, ναι, Σοφία.
3: Ναι, ενώ στο Χριστό αντιθέτως βλέπουμε ότι υπάρχει η άπειρη αγάπη του, η ανιδιοτελής αγάπη του προς τον άνθρωπο, η αυτοθυσία του. Βλέπουμε δηλαδή εντελώς διαφορετικά στοιχεία.
0: Τελείως.
3: Τα οποία πρέπει να κληρονομήσουμε κι εμείς.
0: Που είναι επαναλαμβανόμενα.
3: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο μία φορά. Γι' αυτό και οι άνθρωποι στέκονται ανοήτως μπροστά στο έλεος του Θεού. Είπαμε αν ήταν βαρύ, αυστηρή ενέργεια η πράξη αυτή του Θεού να μας διώξει από τον παράδεισο, να μας βγάλει από τον παράδεισο. Μα γι' αυτό μας έβγαλε από τον παράδεισο, γιατί ήταν στοιχείο αγάπης, και αυτό το στοιχείο της αγάπης το βλέπουμε στη ζωή μας. Βλέπετε, ο διάβολος, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, είπε στους πρωτοπλάστους να φάνε από τον απαγορευμένο καρπό και ότι θα γίνουν θεοί. Έφαγαν, τον άκουσαν. Πού είναι τώρα ο διάβολος να τους πει, παιδιά, εγώ θα σας βοηθήσω παρακάτω, μη φοβάστε. Πού είναι? Ενώ ο ίδιος ο Θεός ξαναήρθε και τους λέγει τι θα κάνουν, πώς θα κινηθούν, τους βάζει τους χιτώνες, τους ντύνει και έρχεται και γίνεται άνθρωπος να μας λυτρώσει. Πού είναι ο διάβολος να έρθει να μας λυτρώσει? Πού είναι το δωδεκάθεο να έρθει εμένα να με λυτρώσει? Βέβαια, λέει ένας ακροατής εδώ, πώς λέμε ότι με λυτρώνει ο Θεός αφού πεθαίνω? Πολύ σωστά λέει. Αφού πεθαίνω, πώς με λυτρώνει? Αλήθεια, τι θα φανταζόμασταν, τι θα έπρεπε να κάνει ο Θεός να με πάρει έτσι με ένα χέρι? Γιατί σε αυτόν τον κόσμο είμαστε τιμωρημένοι, είμαστε φυλακοί. Έτσι, προσέξτε, όταν βγήκαμε από τον παράδεισο, το είπαμε στην αρχή, ότι δεν είμαστε κάπου σε ένα χώρο που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε φυλακισμένοι. Τα δεσμά του χώρου και του χρόνου δείχνουν ότι είμαστε φυλακισμένοι. Λοιπόν, μέσα σε αυτήν τη φυλακή θα μας λύτρωνε ο Θεός. Δηλαδή, εγώ αν έμπαινα φυλακή, Θεός φυλάξει έτσι, ένας άνθρωπος έμπαινε φυλακή, εκεί μέσα θα τον έκανα πρωθυπουργό. Θα τον είχα στη φυλακή και θα τον έλεγα σε έκανα πρωθυπουργό, τώρα κυβέρνησε. Μα πώς, αφού είμαι φυλακή, πώς να κυβερνήσω. Μέσα στη φυλακή θα με κάνει Θεό. Δεν πρέπει να με βγάλει από τη φυλακή. Διότι ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της φυλάκισης. Άρα λοιπόν θα εκπληρώσω την ποινή, έτσι, την ποινή θα την εκπληρώσω. Όλοι οι άνθρωποι θα εκπληρώσουμε την ποινή μας. Και μετά, με την Ανάσταση του Κύριος, αυτό μας προμηνεί. Ότι ο άνθρωπος δεν θα μείνει νεκρός, πεθαμένος, τελείωσε. Μετά τον θάνατο έρχεται η λύτρωση. Και να σας πω και κάτι, θα έπρεπε να έρθει ο θάνατος. Θα έπρεπε να έλθει ο θάνατος. Γιατί? Διότι αυτό που πήραμε ως σώμα και ως πνεύμα, ως ψυχή, φθήρεται. Φθήρεται. Γεράζουμε. Έρχονται οι ζάρες, έρχονται... Συγγνώμη. Άρα αυτό που φθήρεται θα το ρίξουμε στο χωνευτήρι, να το λιώσουμε, να το ξανακάνουμε καινούργιο. Αν έχουμε ένα χρυσαφικό, το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, έχει αρχίσει να φθήρεται και να χαλάει, τι κάνουμε? Το κάνουμε αντίκα και το βάζουμε στον ντουλάπι μας λέγοντας έχουμε ένα παλιό αντικείμενο? Το ξαναρίχνουμε στο χωνευτήρι και το κάνουμε καινούργιο. Έτσι λοιπόν ο θάνατος έρχεται να διαλύσει, να λιώσει αυτό το σώμα που έχει βουτυχθεί στην αμαρτία, στην υπακοή, στην φθορά, να το λιώσει το χωνευτήρι που λέγεται θάνατος και να έλθει μετά ο Ιησούς Χριστός και να το αναστήσει, να το λυτρώσει, όχι απλώς να του δώσει τη ζωή, όχι απλώς να του δώσει τη ζωή, να του χαρίσει πολύ περισσότερα από όσα εμείς φανταζόμαστε.
2: Ναι, και άλλωστε είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι όντως ο θάνατος είναι λυτρωτής, γιατί μας λυτρώνει και από την ταλαιπωρία της όλης μας ζωής. Mm-hmm. Ο Θεός το είπε ξεκάθαρα, εν υδρώτη του προσώπου σου, mm-hmm, είπε στον Αδάμ, εν πόνο ακριβώς θα γεννάς τα παιδιά σου, είπε στην Εύα. Mm-hmm. Άρα ο θάνατος, όσο κακός και αν είναι, έρχεται να μας λυτρώσει, mm-hmm, από όλο αυτό το, mm-hmm, κακό. Και το αποτέλεσμα βέβαια αυτής της αγάπης του Θεού θα το δούμε μετά. Μετά από το, mm-hmm, θάνατο, mm-hmm, θα μπορέσει να... Που θα μπούμε, ναι, στη Βασιλεία του Θεού, θα μπορέσουμε να γευθούμε.
0: Ακριβώς.
2: Τη χαρά.
0: Ναι, Σοφία.
3: Ο θάνατος όμως φαίνεται κακός στα δικά μας μάτια, γιατί τον βλέπουμε κακό όπως τον βλέπουμε εμείς εδώ στη γη, mm-hmm, που το σώμα θα λιώσει, θα μπούμε, mm-hmm, μέσα στη γη πάλι, mm-hmm, θα πάψουμε να υπάρχουμε, ενώ θα μεταφερθούμε ψυχικά σε μια νέα κτήση, mm-hmm, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε, ακριβώς, να το καταλάβουμε τώρα όπως είμαστε εδώ στον,
0: ακριβώς,
3: κόσμο.
0: Ακριβώς, είναι και λίγο φτωχό, ανόητο να θέλω, μάλλον να πω κάτι, το ότι δεν θέλω να πεθάνω είναι δείγμα ότι δεν είναι δικό μου στοιχείο ο θάνατος. Είναι κάτι ξένο. Δεν είναι δικό μου. Δεν τον θέλω τον θάνατο. Θέλω τη ζωή. Αλλά πού είμαστε ανόητοι? Επειδή δεν πιστεύουμε, αγαπάμε αυτή τη ζωή. Δεν θέλουμε από αυτή τη ζωή να φύγουμε. Ναι, Μαρθά.
2: Και πού είμαστε ακόμη ανόητοι ότι ο θάνατος έρχεται μια φορά στη ζωή μας και εμείς τον φοβόμαστε κάθε μέρα. Ενώ δεν ξέρουμε πότε θα μας χτυπήσει την, ναι, πόρτα, ναι, ωστόσο, ναι, σαν άνθρωποι με τις αδυναμίες που έχουμε φοβόμαστε κάθε στιγμή, ναι, ότι μπορεί να έλθει σε εμάς. Όμως αυτός έρχεται, ναι, μια φορά μόνο.
1: Μια και δεν θα υπάρχει.
2: Ναι, τελευταία.
1: Λοιπόν, και αυτό φοβόμαστε.
0: Φοβόμαστε, προσέξτε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα βρούμε παρακάτω. Μας αρέσει η ζωή, όντως έτσι όπως είναι η ζωή μας αρέσει.
2: Αν όμως ξέραμε τι μας περιμένει μετά, δεν θα φοβόμασταν. Αν νιώθαμε τι μας περιμένει, δεν θα φοβόμασταν.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, γι' αυτό είπα, είμαστε ανόητοι να αγαπάμε αυτή τη ζωή. Αυτή η ζωή έχει πικρία, έχει πόνο, έχει αρρώστιες, έχει αγωνία, έχει δουλειά, έχει μετάνοια, έχει προσευχή, έχει νηστεία, έχει χιλιαδιό. Τι να μ' αρέσει από αυτόν τον κόσμο? Και μάλιστα όλοι μας βλέπουμε ότι απολαμβάνουμε κάτι και πολύ γρήγορα μας φεύγει. Δεν το χαιρόμαστε. Έρχεται η αγωνία της αρρώστιας, η αγωνία μήπως κάνουμε μια επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση, και φοβόμαστε μην πέσει έξω η επιχείρηση. Πότε θα τη χαρείς? Δηλαδή στον χώρο της φαντασίας χαιρόμαστε και λέμε αγαπάω αυτή τη ζωή. Και ξέρετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να γιατί πρέπει να ζούμε πνευματική ζωή, για να μπορούμε να έχουμε μηνύματα, όπως είπε σε Ευάγγελο, δεν είμαστε μόνο ύλη, είμαστε και πνεύμα. Αν ασχολούμαστε συνέχεια με την ύλη, συγγνώμη, οι σκέψεις μας θα είναι μόνον υλιστικές. Αν ασχολούμαι μόνο με την ύλη. Βλέπετε, όταν έρχεται το Πάσχα, περνάει η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής και έρχεται το Πάσχα, ο άνθρωπος που δεν νίστεψε, ο άνθρωπος που δεν ασκήθηκε, το Πάσχα το βλέπει ως πανηγύρι, θα ψήσουμε το αρνί, θα βάψουμε τα αυγά. Ο άνθρωπος που νίστεψε, που ασκήθηκε, το Πάσχα το βλέπει ως Ανάσταση. Το βλέπει ως ένα γεγονός χαρούμενο. Ένα γεγονός που γεμίζει την ζωή του κάτι διαφορετικό. Και θα πάει και θα φάει το αρνί, έτσι, αλλά θα ζήσει και την χαρά της ημέρας αυτής, της λαμπρής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ζούμε τα γεγονότα όχι μόνο μέσα από το πνεύμα της ύλης, γιατί ξέρετε ουσιαστικά αδικούμε τον εαυτό μας, αφού είμαστε και πνεύμα και ύλη. Δηλαδή θα ασχολούμαι μόνο με την ύλη, αφού έχω κάτι πολύ καλύτερο από την ύλη, έχω το πνεύμα, γιατί να κάθομαι να ασχολούμαι μόνο με την ύλη. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι στην προς Ρωμαίους επιστολή, λογίζομαι γάρ ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήν εις ημάς. Αυτά που παθαίνουμε αυτόν τον καιρό δεν αξίζουν τίποτα, τίποτα απολύτως, μπροστά σε αυτήν την δόξα και στο μεγαλείο που πρόκειται να αποκτήσουμε και να μας αποκαλυφθεί και να χαρούμε στην άλλη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος τα έζησε αυτά. Και οι πατέρες και οι Άγιοι, συγγνώμη, τα έχουν ζήσει αυτά. Μην νομίζετε ότι και εμείς δεν τα ζούμε σε μικρότερο βαθμό, γιατί όταν θα πάω να εξομολογηθώ και θα νιώσω αυτή την χαρά, μια παράξενη χαρά, ότι τώρα εξομολογήθηκα και φεύγω ανάλαφρος. Τι είναι αυτό?
1: Και μια βοήθεια που κάνουμε σε έναν άνθρωπο εκείνη τη στιγμή, το βλέπουμε τον... Αγαπάμε και τον αγκαλιάζουμε σε οποιοδήποτε. Άρρωστος είναι, φτωχός είναι, φυλακισμένος είναι, ό,τι μπορεί να είναι που έχει ανάγκη. Και την ώρα ο άνθρωπος αυτός αισθάνεται, πολλές μαρτυρίες έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους, αυτό το πράγμα λέει δεν πληρώνεται. Αυτή είναι η ηρεμία που νιώθει μέσα εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτή είναι η ολοκλήρωση, θα λέγαμε. Αυτή είναι η χαρά, δεν είναι σαν αυτές τις χαρές που ζούμε εδώ στη γη. Είναι κάτι άλλο, λέει, που δεν. Λέγεται με λόγια. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα σημάδι το πνευματικού ανθρώπου μέσα, πώς αισθάνεται δηλαδή τη ζωή διαφορετικά και με το πνεύμα, όχι μόνο με την ύλη.
0: Εξάλλου, μην πάμε μόνο στους πνευματικούς ανθρώπους. Είπαμε τώρα ότι ελεημοσύνη, χαρά εξομολόγησης που είπα, να πάμε και στην απλή μας ζωή. Όταν θα σηκωθώ το πρωί και θα δω τον ήλιο και θα δω μια πολύ ωραία ημέρα και χαίρομαι, τι νομίζετε, αυτή η χαρά τι είναι? Ένα κομμάτι της Βασιλείας του Θεού. Απλώς δεν ξέρουμε να το αξιοποιήσουμε σωστά. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντων σοφία επί ίσας», λέει ο ψαλμωδός. Τι είδε ο προφήτης Δαβίδ και λέει αυτόν τον ωραίο ψαλμό? Πω πω, λέει, τι θαυμαστά είναι αυτά που δημιούργησες. Είδε μια ωραία ανατολή, είδε μια ωραία δύση, είδε, έφαγε ένα ωραίο φρούτο, το απίλαυσε, το χάρηκε και λέει, τι ωραία είναι αυτά που έκανες, Κύριε. Εμείς απλώς είμαστε πεζοί. Αυτό που είπαμε, πεζοί, θα πάμε να ψωνίσουμε και δεν θα χαρούμε αυτά που ψωνίζουμε, έτσι να τα όλοι μαζί να τα απολαύσουμε, γιατί ξέρετε είμαστε εγωιστές. Ο εγωισμός δεν μας αφήνει να χαρούμε την δημιουργία του Θεού. Ο καθένας θέλει για τον εαυτό του αυτό που θέλει. Ναι, Μάρθα.
2: Αν μπορούσαμε να νιώσουμε κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας και να το ανάγουμε πνευματικά, τότε θα νιώθαμε όντως αυτή τη χάρη του Θεού μέσα μας. Και θυμάμαι κάτι που διάβασα για το χιόνι. Έλεγε το χιόνι πόσο πολύ το μισούν οι άνθρωποι, το μισούν σε εισαγωγικά, γιατί όταν παγώσει κιόλας παίρνει τόσες πολλές καταστροφές. Και όμως το χιόνι, λέει, αν το σκεφτούμε πνευματικά, θα δούμε ότι είναι λευκό, λέει, γιατί συμβολίζει πόσο καθαρή και άσπρη πρέπει να είναι η ψυχή μας απέναντι στο Θεό. Πέφτει τόσο μαλακά πάνω στη γη που... Αυτό το πράγμα συμβολίζει την άπειρη αγάπη του Θεού που διαχέεται από τον ουρανό προς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν κάθε τι υλικό, αν το ανάγουμε πνευματικά, θα μπορέσουμε να νιώσουμε αυτή τη χάρη του Θεού, που είναι πρόγευση, θα λέγαμε, όπως είπε και ο Βαγγέλης, της Βασιλείας του Θεού.
0: Ναι, θυμάμαι ένας, ο πρώτος αστροναύτης που πέταξε στο διάστημα, έτσι, μάλλον οι πρώτοι αστροναύτες, οι πρώτοι. Ο ένας ήταν άθεος και ο άλλος ήταν πιστός. Ο άθεος όταν βγήκε στο διάστημα είπε, όταν γύρισε, του λένε τι απείλευσες εκεί απάνω που ήσουνα, έψαξα λέει να βρω τον Θεό αλλά δεν τον βρήκα. Ανόητο, ε? Σαν τους δωδεκαθεϊστές πήγα στον Όλυμπο και δεν βρήκα τον Θεό. Ο άλλος είπε, πω λέει, κοιτούσα την δημιουργία και παντού έβλεπα τα αποτυπώματα, τα δεκτυλικά αποτυπώματα του Θεού. Ναι, τι εννοούσε? Ότι όταν βλέπω με τι σοφία έχει γίνει αυτός ο κόσμος, κάτι που το λέει και ο Ηράκλητος, ε? Αρχαίος Έλληνας, ας μελετήσουν οι δωδεκαθεϊστές Ηράκλητο, ας μελετήσουν Αριστοτέλη, ας μην μελετήσουν Αγία Γραφή, ας μελετήσουν Αριστοτέλη, Σοκράτη, Πλάτωνα, Ηράκλητο και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Και τον Όμηρο και τους αυτούς που κατασκεύασαν το δωδεκάθεο, ας τους μελετήσουν. Και αναγκαστικά θα γίνουν χριστιανοί. Αναγκαστικά. Όπως οι ειδωλολάτρες έγιναν χριστιανοί, οι δωδεκαθεϊστές, οι προ-Χριστού δωδεκαθεϊστές έγιναν χριστιανοί, έτσι και αυτοί αναγκαστικά θα γίνουν χριστιανοί, αν μελετήσουν σωστά. Λοιπόν, τι σημαίνει βλέπω τα αποτυπώματα? Βλέπω τη σοφία του Θεού στη δημιουργία. Βλέπω την αγάπη του Θεού στον κόσμο. Αυτό θα πει, βλέπω τα αποτυπώματα.
2: Βλέπω γύρω μου το Θεό. Ζω μέσα στη ζωή και βλέπω γύρω μου το Θεό. Αλλά δυστυχώς εμείς παρασυρώμαστε από τις μέρημνες και είναι δύσκολο. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Έτσι όπως είναι η καθημερινότητά μας σήμερα, είναι δύσκολο αυτό. Αλλά τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε όλοι μας να μπορέσουμε να βλέπουμε το Θεό.
0: Ξέρετε, δεν θέλουμε. Δεν είναι δύσκολο. Δεν θέλουμε. Μόλις σηκωθώ το πρωί να πω, δόξα τω Θεώ, ξύπνησα. Είναι πολύ απλό. Από δόξα τω Θεώ ξύπνησα. Μπορούσα να μην είχα ξυπνήσει. Δόξα τω Θεώ είμαι γερός. Δόξα τω Θεώ έχω σήμερα δυνατότητες να δουλέψω.
3: Ναι, ή όταν ολοκληρώσω μια δουλειά, όταν τη βγάλω εις πέρας, να πω δόξα τω Θεώ πάλι. Μια παραμικρή δουλειά, όχι κάτι σημαντικό.
0: Ναι. Εμείς όμως τι κάνουμε, μόλις μαγειρέψουμε και έρθει ο άντρας μας και φάει το φαΐ και πει ή ο επισκέπτης και πει τι ωραίο γλυκό, τι ωραίο φαγητό, λέμε τι είμαι εγώ, τι μαγείρισα είμαι εγώ, τι ζωγράφος είμαι εγώ, ή ψάλω στην εκκλησία και μου λένε οι άλλοι τι ωραία ψάλατε και εγώ καυμαρώνω και λέω πω τι έκανα εγώ, τι έψαλα εγώ, μα τη φωνή ας την πάρει ο Θεός, αν την ψάλε μετά. Εκείνη την ώρα να πω ναι, δόξα τω Θεώ, σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσες αυτή τη φωνή να μπορώ να ψάλω για να αναπαύονται οι άνθρωποι, να γλυκαίνονται οι καρδίες των ανθρώπων. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες μυαλό να σκέφτομαι ή να μελετώ. Μου έδωσες τον χρόνο να μελετώ, ώστε αυτά που μελετώ να τα μεταφέρω στους άλλους ανθρώπους και όλοι μαζί να δοξάζουμε τον Θεό. Και βλέπετε και η εκπομπή μας που λέμε στις ακρογελίες της Γαλιλαίας και λοιπά, τι είναι? Κάτι πολύ υλικό για να εκφράσουμε κάτι πολύ πνευματικό. Γιατί το πνεύμα και η ύλη συνδέονται αμεσότατα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλές αρετές για να σωθούμε. Δεν χρειάζεται. Γιατί ο ασκητής κάνει μετάνοιες, 100 μετάνοιες. Εγώ ας μην κάνω καμία μετάνοια μέσα στην ημέρα. Να μπορέσω όμως να πω Θεέ μου, σήμερα απείλαυσα τον ήλιο, σε ευχαριστώ. Σήμερα απείλαυσα το δροσερό νερό, σε ευχαριστώ. Αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε. Ή έκανα και εκείνο που δεν σ' αρέσει εσένα. Δεν σ' αρέσει. Εμένα μ' άρεσε όμως. Ακούστε, να κάνω αυτόν τον διάλογο με τον Θεό. Θεέ μου, εσένα δεν σ' αρέσει. Δεν τον ζήτησε το διάλογο ο Θεός με τον Αδάμ. Μέσα στον παράδεισο δεν ήρθε ο Θεός να πει, έλα εδώ Αδάμ, τι είναι αυτό που έκανες? Αδάμ, πού είσαι? Και να πει ο Αδάμ, Θεέ μου, είχες πει να μην φάμε από αυτόν τον καρπό. Εγώ όμως σκέφτηκα, έκανα αυτήν τον λογισμό, έκανα εκείνο, έκανα εκείνο. Είδα ότι είναι ωραίος να τον κατανοήσω. Είδατε που λέει μέσα ότι σκέφτηκαν πως είναι ωραίος στα μάτια να τον βλέπουν και άρα θα είναι και ωραίος να τον κατανοήσουν, να τον γευθούν. Και έκανα αυτή τη σκέψη και παρήκουσα την εντολή, αλλά αισθάνθηκα ότι ήταν καλό. Εσένα δεν σ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε. Συγγνώμη όμως, συγγνώμη. Ενώ εμείς σήμερα τι κάνουμε? Λέμε, ήθελα να κάνω αυτό, ήθελα και το έκανα και ρίχνουμε το βάρος πάντα κάπου αλλού. Ενώ λέγαμε Θεέ μου συγγνώμη, εσύ δεν το ήθελες, εγώ το ήθελα αλλά συγγνώμη, αφού εσύ είσαι Θεός και συγχωρείς, γιατί να μην σου ζητήσω συγγνώμη? Και αφού εσύ εξουσιάζεις, δηλαδή δεν ζητάω το συγγνώμη γιατί βρίσκομαι σε μια ας το πούμε ανελευθερία κίνησης και εργασίας, αφού εσύ είσαι το αφεντικό, εσύ είσαι ο δημιουργός, εσένα νίκουν όλα και εγώ σε εσένα νίκω, τι πιο αυτονόητο να πω συγγνώμη, μ' άρεσε εμένα αλλά Συγγνώμη, γιατί εσύ δεν το ήθελες. Ναι, Σοφία.
3: Ναι, θα πρέπει μάλλον να έχουμε μία χριστοκεντρική, να το πω, διάθεση. Δηλαδή, κάθε μας ενέργεια να την... να φροντίζουμε να μιμείται το παράδειγμα
0: έτσι
3: του Χριστού.
0: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
3: Και στην ταπείνωση και στη χαρά και στην αγάπη, νομίζω σε όλες τις αρετές. Έτσι. Αν το ακολουθήσουμε αυτό, δεν θα φοβόμαστε το θάνατο. Αν είμαστε προετοιμασμένοι βέβαια, δεν θα φοβόμαστε το θάνατο.
0: Αυτό ήθελα να πω με αυτά που είπα προηγουμένως. Ότι αν η ζωή μας είναι χριστοκεντρική και όχι ανθρωποκεντρική, τότε είτε αμαρτάνω είτε ζω ενάρετα, θα φτάσω στη λύτρωση. Κάποια στιγμή θα φτάσω στη λύτρωση. Γιατί λέει κάποιος, λένε πολλοί ότι άμα είναι έτσι, τότε εμείς όλη μέρα να αμαρτάνουμε, μετά να πάμε να λέμε συγγνώμη στον Θεό και θα σωθούμε. Γιατί να αγωνίζομαι. Μα αυτό είναι μια ανθρωποκεντρική διάσταση της ζωής. Δηλαδή κάνω ό,τι θέλω, μετανοώ όχι γιατί όντως μετανόησα για αυτό που έκανα, αλλά μετανοώ για να βολευτώ. Όπως ο κλέφτης δεν μετανοεί που έκλεψε, απλώς λυπάται γιατί τον πιάσανε. Γι' αυτό και όταν ξαναβγεί ξανακλέβει. Ναι, όχι. Να έχουμε χριστοκεντρική διάσταση. Να λέμε Θεέ μου, βοήθησε με κάποτε να μπορέσω κι εγώ να γίνω διαφορετικός από αυτό που είμαι. Για να κερδίσω, αυτό θα πει και λύτρωση, για να κερδίσω και κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο επιδιώκω σε αυτή τη ζωή. Έτσι λοιπόν, η διάσταση της λυτρώσεως του ανθρώπου δεν είναι εφήμερη μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί ξέρετε, δεν θυμάμαι ποιος προφήτης, ο προφήτης Αμός, λέει, μεταφέρει τα εξής λόγια του Θεού, ότι ο Θεός όταν ενυνθρώπισε, έκανε την εξής ενέργεια. Άνοιξε, ιδού ορίσω βόθρον, λέει, και καταβήσουμε να ψηλαφίσω πάσα την αδικία. Κάνει το εξής, σαν ανοίγει ένα βόθρο, και κατεβαίνει μέσα στον βόθρο. Ο βόθρος είμαστε εμείς, οι άνθρωποι, ο κόσμος στον οποίο ζούμε, και θα κατέβω, λέει, μέσα στον βόθρο αυτό να ψηλαφίσω πάσα την αδικία. Βάλτε τώρα σε μορφή ανθρώπινη όλη αυτή την κατάσταση, ότι ένας άνθρωπος κατεβαίνει μέσα σε έναν βόθρο, μέσα από αυτόν τον βόθρο υπάρχουν αναθυμιάσεις και βρωμιές, λερώνεται, γιατί θα ψηλαφίσω, θα ανακατώσω, θα ψάξω μέσα στον βόθρο για να διορθώσω, λέει, κάθε αδικία. Αυτό το στραβό θα ψάξω. Τι μου είπες εκεί μέσα, ένα διαμάντι. Θα ανακατώσω το βόθρο να βρω το διαμάντι και να το βγάλω. Τι είπα, να το βγάλω. Δεν θα ήταν παράξενο αυτό το διαμάντι να το βρω και να το αφήσω μέσα στο βόθρο? Δεν θα έπρεπε να το βγάλω από το βόθρο? Έτσι και έκανε και ο Ιησούς Χριστός. Κατέβηκε σε αυτόν τον κόσμο που είναι ένας βόθρος με τις αμαρτίες μας και μας ανανεώνει πώς? Λέγοντάς μας, έλα κοντά μου, ακολούθησέ με και θα σε βγάλω έξω από αυτό το βόθρο για να ζήσεις τη Βασιλεία του Θεού. Ακολούθησέ με. Αναγκαστικά θα κολλήσεις με τα στοιχεία του βόθρου, τη βρωμιά, το κάθε τι και τον θάνατο. Αφού αυτά είναι τα στοιχεία του βόθρου, θα τα κολλήσεις όλα αυτά. Εγώ όμως θα σε πάρω από εκεί και θα σε βγάλω έξω και σου δείξα τον δρόμο. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι στους Κορινθίους, στην δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, ότι το παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Λέμε, βαρύς ο σταυρός μου, πολλές περιπέτειες, πολύ με παιδεύει ο Θεός. Έτσι μας αρέσει να τα λέμε, από ανθρώπινη, από δική μας πλευρά το λέμε, όχι από πλευράς αρετής, από δική μας πλευράς. Δεν είναι τίποτα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτά που υποφέρουμε σε αυτόν τον κόσμο. Το βάρος αυτό της θλίψεως, ο πόνος, η στεναχώρια, ο κόπος, δεν είναι τίποτε, διότι καθ' υπερβολικό τρόπο μας φορτώνει με δόξα αιώνια. Μας φορτώνει αυτό το κάθε τι που υποφέρουμε σε αυτόν τον κόσμο και με υπομονή το ανεχόμεθα. Αυτό μας φορτώνει βάρος δόξης αιωνίου. Είναι σαν τον στρατιώτη που μάχεται έξω και αυτός ο κόπος τον φορτώνει παράσημα. Όταν γίνεται μία παρέλαση, δεν καμαρώνουμε με τα παράσημα. Βάζουμε εδώ πέρα τα διάφορα παράσημα οι στρατιωτικοί και καμαρώνουμε τα παράσημα. Τι είναι αυτό το παράσημα? Άντε να πάρω κι εγώ ένα κομμάτι ύφασμα, ένα μετάλλιο, ένα αυτό, το κόλλησα. Πάω στα παλαιοπολία των Αθηνών, θα βρω όσα θέλω. Παίρνουν παράσημο λοιπόν, ο σταυρός της τιμής και τα λοιπά. Δεν έχει τίποτα για μένα, δεν λέει τίποτα, γιατί δεν έκανα τίποτα. Αυτό όμως το παράσημο με φορτώνει με δόξα, έτσι, όπως και ο εργάτης. Όσο σκάβει πιο πολύ, φορτώνεται με χρήμα, να το πω έτσι. Πιο πολύ δουλεύεις, πιο πολύ κουράζεσαι, αυτή η κούραση σε φορτώνει με χρήμα. Έτσι λοιπόν, και τα παθήματα αυτού του κόσμου είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα μας χαρίσει ο Κύριος. Και πρέπει να δούμε, ξέρετε, Μεγάλη Παρασκευή πάμε στην εκκλησία και αφού κάνουμε την περιφορά του επιταφείου, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Δεν καθόμαστε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον και τα υπόλοιπα της τελετής, το τι λέει η εκκλησία. Βάζει ένα κείμενο, μια προφητεία εκεί, την Ανάσταση του ανθρώπου, πώς την βλέπει ο προφήτης Εζεκίλ μέσα στην, αν θυμάμαι καλό, Εζεκίλ είναι, δεν το θυμάμαι, πώς βλέπει την Ανάσταση των ανθρώπων, τον παίρνει ο Ιησούς Χριστός και τον λέει κοίταξε στον κάμπο αυτό τι βλέπεις, λέει σκόρπια κόκαλα, λέει ανθρώπινα κόκαλα, σκόρπια από εδώ και από εκεί. Του λέει μετά, για κοίτα τώρα τι βλέπεις, λέει βλέπω ότι συναρμολογούνται σε σκελετούς, συναρμολογούνται, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, είναι φοβερό. Να πάει κανείς σε ένα κημητήρι εκεί που έχουν το χωνευτήρι ή σε ένα μοναστήρι που έχουν όλα τα κρανία σε ωραία στιβαγμένη σειρά, όλα τα κρανία των μοναχών που εκοιμήθησαν. Αν πάτε σε κημητήρι θα το δείτε αυτό όμορφα και σε φωτογραφίες κυκλοφορούν. Και τα κόκαλα τα υπόλοιπα σε έναν άλλο χώρο δίπλα. Βάλτε τώρα και το όραμα του προφήτου που βλέπει ότι συναρμολογούνται σε σκελετούς. Δηλαδή το κεφάλι μου θα βρει το χέρι μου. Ας είναι όλα ανακατωμένα εκεί στο χωνευτήρι ή στο κημητήρι. Το κάθε κόκαλο, αυτό είναι το θαυμαστό, θα βρει τον άνθρωπό του. Και λέει μετά, αυτά τα κόκαλα που συναρμολογήθηκαν τώρα αποκτούν σάρκες. Και η ψυχή μου θα βρει το σώμα μου. Αλλά ποιο σώμα, αυτό το καινούριο που χωνεύτηκε με τον θάνατο, με τις θλίψεις, με την περιπέτεια, έλειωσε και τώρα το παίρνει ο Κύριος, το ανασταίνει και το κάνει καινούριο. Αυτό είναι μεγαλείο. Αλλά μείναμε τώρα μόνο σε αυτήν την ερώτηση και ο χρόνος μας έχει ήδη κυλήσει. Δεν ξέρω αν ήθελε κανείς κάτι συμπληρωματικά να πει σε όλο αυτό. Δεν τελειώνουνε. Και εμείς αυτά που πιάνουμε τα πιάνουμε έτσι και φεύγουμε, γιατί δεν τελειώνεις. Και οι πατέρες εκκλησίας μας μελετούσαν από όποια σκοπιά και να το δει κανείς το θέμα της σωτηρίας μας, δεν τελειώνει με τίποτα. Είναι θαυμαστό. Γι' αυτό λοιπόν ας δώσουμε ένα νέο ραντεβού πρώτα Θεό σε μια επόμενη εκπομπή και καλή συνάντηση. Χαίρετε από μένα και χαίρετε. Από τα παιδιά μας.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτίστου μοναχού του Στουδίτου. Οδή Τετάρτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον Ιησού μου ψυχής μου τα τραύματα, Ιησού μου δέομαι και της χειρός με εξάρπασον, Ιησού μου εύσπλαχνε του ψυχοφθόρου βελίαρ και διάσωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ημάρτικα Ιησού μου γλυκύτατε εύσπλαχνε, Ιησού μου σώσον με τον προσφυγόντα τη σκέπη σου, Ιησού μακρόθη με και βασιλείας της εις με καταξίωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ουχήμαρτεν Ιησού μου ουδείς ως περίμαρτον εγώ ο ταλέπορος. Νυν δε προσπίπτω δεόμενος, Ιησού μου σώσον με και την ζωήν Ιησού μου κληροδότησον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, πανίμνητε Ιησούν η γεννήσασα Κύριον, αυτόν καθηκέτευε, του λυτρωθήνε κολάσεως, πάντας του συμνούντασε, και Θεοτόκον Κυρίος ονομάζοντας.

όμως και τη διόρθωσή μας, την άφησε στην ελεύθερη θέλησή μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η συνεχής ευχαριστία προς τον Θεό κατά το γέροντα Σοφρόνιο ελκύει τη χάρη του που αναπληρώνει τα υστερήματα του ανθρώπου. Όσο περισσότερο ευχαριστεί κάποιος τον Θεό, τόσο καθαρότερα ανοίγουν τα μάτια της ψυχής του για να δει ακόμη και τις κρυφές ευεργεσίες του. Ευχαριστεί τον Θεό για όλα τα χαρίσματά του προς όλο το γένος μας. Έρχεται ακόμα στιγμή που ο πιστός ποθεί να ευχαριστήσει τον Θεό μέχρι τέλους, όπως οφείλει και όπως αρμόζει στον Θεό. Δεν έχει όμως την δύναμη να αποδώσει στον αγαθό Κύριο όλα όσα εστί αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος. Κάθε κρατεά αγάπηση δηλαδή και κάθε δόξα. Τότε πλήττεται δυνατά και λυπάται. Αρχίζει να μετανοεί βαθιά από ευγνωμοσύνη και αγάπη προς ένα τέτοιον Θεό, όπως είναι ο Κύριος Ιησούς και άλλος δεν είναι σαν και Αυτόν. Η μετάνοια αυτή, από αγάπη και ευγνωμοσύνη, δεν έχει τέλος πάνω στη γη και θεραπεύει από κάθε κατάθλιψη και απελπισία. Καθώς δε βεβαιώνει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, «Ημείς δε ούτω πνεύμα του κόσμου ελάβομεν, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, ή να ειδόμεν τα υπό του Θεού χαριστέντα ημίν». Το πνεύμα αυτό του κόσμου είναι πνεύμα αλαζονίας, αχαριστίας και απελπισίας. Το πνεύμα όμως του Θεού είναι πνεύμα ευγνωμοσύνης και ταπεινώσεως. Όσο περισσότερο ευχαριστεί ο άνθρωπος τον Θεό, τόσο περισσότερο και ταπεινώνεται και δέχεται τα χαρίσματά του, το πνεύμα της σωτηρίας και της ακατάλητης ζωής του. Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί δικαίωση του Θεού και δικαίωση του ανθρώπου. Στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου αναφέρονται δύο άνθρωποι από τους οποίους κατάγονται όλοι οι άλλοι και οι δύο είναι γενάρχες. Ο ένας ονομάζεται πρώτος και ο άλλος δεύτερος ή έσχατος. Ο πρώτος, λέει ο Απόστολος, είναι εκ γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Ο πρώτος είναι με ψυχή ζώσα, ενώ ο δεύτερος με πνεύμα ζωοποιούν. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, δημιουργήθηκε από τον Θεό ελεύθερος και με απίστευτο θαυμαστό νου. Πρικίστηκε με νοερά δύναμη, ώστε να μπορεί να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού με άρρητο τρόπο και να αισθάνεται κοντά του την ασφάλεια και την πνευματική ειδονή της αυθάρτου ζωής. Σύντομα όμως, μετά από τη δημιουργία του, γοητευμένος από τα χαρίσματά του και λησμονώντας την κτιστότητά του, αποδέχθηκε την εισήγηση του διαβόλου και υπέγκυψε στον φοβερό πειρασμό της αυτοθέωσης. Παρέβηκε την εντολή του Θεού και απορρίφθηκε από το φως του προσώπου του. Εκδιώχθηκε από την Αγία Γη του Παραδείσου και έπεσε στη γη αυτή, τη χτυπημένη από την κατάρα της παρακοής, για να σέρνεται όπως ο Όφης. Όταν ο Θεός έλεγξε την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, αυτοί δικαιολογήθηκαν, μεμφόμενοι κατ' ουσίαν τον Θεό. Τότε ο Θεός παραχώρησε την τιμωρό δύναμή του, τον θάνατο, να μπει στη ζωή τους, για να αναχαιτήσει την παραφροσύνη τους και να μην απολεσθούν εις το παντελές. Ενώ προηγουμένως ο άνθρωπος ήταν δοξασμένος, τώρα δίνει απειράριθμα βλαστάρια που συνεχώς μαραίνονται και αδυνατούν να προσφέρουν τον άφθαρτο καρπό της αιώνιας ζωής. Σε όλους τους ιούς του Αδάμ κυριάρχησαν η έχθρα, η λύπη, ο κόπος, η οδύνη και τελικά ο θάνατος. Έτσι, ενώ ο άνθρωπος πλάστηκε για την αιωνιότητα, με το παράπτωμά του συνετρίβει από τον θάνατο και τα τυραννικά επακόλουθά του. Διασπάστηκε η ενότητα της ψυχής και του σώματός του, καταργήθηκε η ζωοποιός κοινωνία του με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του και υποτάχθηκε στο φόβο του θανάτου. Ο άνθρωπος, στην προσπάθεια για να επιβιώσει, έγινε επιρρεπής στην αμαρτία και ικανός για κάθε έγκλημα. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ο φόβος του θανάτου βήθησε όλους τους ανθρώπους στην αμαρτία και συνεπώς και στον θάνατο. Επειδή όλοι οι απόγονοι του Αδάμ συνελήφθησαν και γεννήθηκαν κάτω από το κράτος του θανάτου, έγιναν θνητοί, δένδρων σαπρών, γεννήματα εχιδνών. Το δίκαιο κατάκριμα του Αδάμ έγινε νόμος για τους απογόνους του. Όλοι αυτοί λοιπόν, όσοι έχουν προπομπό της γεννήσεώς τους στη φύλλα αυτή ειδονή των παθών και συνεπώς την αμαρτία, υπόκεινται στις τυραννικές συνέπειές της και τελικά καταλήγουν στη διάλυση από τον δίκαιο θάνατο λόγω της αμαρτίας η οποία προηγήθηκε. Ο θάνατος όμως δεν ήταν το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Γι' αυτό από άπειρη αγάπη για τον άνθρωπο έστειλε ο Θεός τον μονογενή Υιό του στον κόσμο ή να λύσει τα έργα του διαβόλου και να οδηγήσει τον άνθρωπο εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ο Θεός όμως είναι Άγιος και ενεργεί πάντοτε με δικαιοσύνη. Προτάσσεται η δικαιοσύνη Του και ακολούθως παρουσιάζεται η παντοδυναμία Του. Η δικαιοσύνη Του φανερώθηκε με τον Σταυρό του μονογενού Σου Υιού Του και τον λόγο που την σφράγισε. «Πάτερ άφεσε αυτής, ου καρίδασι τι ποιούσι». Προηγήθηκε λοιπόν η δικαιοσύνη και ακολούθησε το έργο της παντοδυναμίας που νίκησε τον κόσμο και κατήργησε τον άρχοντά του. Η οδός του Χριστού είναι η οδός του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος εκπληρώσει τη δικαιοσύνη των εντολών και της αγάπης του Θεού και με πολλά παθήματα καταργήσει την αμαρτία στο σώμα του, τότε γίνεται μέτοχος της θείας ενέργειας και κάτοχος ζωής ακαταλήτου.

Αγκανών οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή Πέμπτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, σύ φωτισμός, Ιησού μου νοός μου, σύ σωτηρία της απεγνωσμένης ψυχής μου σώτερ, σύ Ιησού μου της κολάσεως ρίσε και γεένης εμέ κραυγάζοντα, σώσον Ιησού μου Χριστέ με των άθλιων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ολοσχερός Ιησού μου, προσπάθη της ατιμίας καταβεβλημένος, ήδη κραυγάζω. Σύ Ιησού μου βοηθείας μη χείρα, καταπέμψας έξπασον κράζοντα, σώσον σωτήρ μου Χριστέ με των άθλιων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Βέβυλον νουν Ιησού περιφέρον αναβώσι, κάθαρον του ρήπου με των πτεσμάτων, και λύτρωσέ με τον εις βάθη κακίας εξαγνίας κατολισθήσαντα. Σώτερ Ιησού μου και σώσον με, δέομαι. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, τον Ιησούν ηγενήσασα, κόρη Θεογενήτορ, τούτον εκδισώπη, σωθήνε πάντας τους Ορθοδόξους, μοναστάς και μηγάδας, και γέννης ριστήνε κραυγάζοντας, πλην σου προστασίαν βεβαίαν ουκέγνωμεν.

Αχιλλείου φωνή. Γέροντα, τι θέλει από εμάς ο Θεός? Ο Θεός από εμάς θέλει την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση, που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας και την συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Όλα τα άλλα τα δίνει Εκείνος. Δεν χρειάζονται μπράτσα στην πνευματική ζωή. Να αγωνιζόμαστε ταπεινά, να ζητούμε το έλεος του Θεού και να τον ευγνωμονούμε για όλα. Αυτός που εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού, χωρίς κανένα δικό του σχέδιο, περνά στο σχέδιο του Θεού. Όσο ο άνθρωπος είναι γαντζωμένος στον εαυτό του, μένει πίσω. Δεν προχωράει πνευματικά, γιατί εμποδίζει το έλεος του Θεού. Για να προκόψει, χρειάζεται πολλή εμπιστοσύνη στον Θεό. Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 22. Σάββατο. Η τελευταία αυγή. Μέρος δεύτερο. Μεσημέρι. Το μεσημέρι αυτής της φοβερής ημέρας συγκεντρώθηκαν στην τάπια του Μακρύ οι πρώτοι του τόπου, Νότης Μπότσαρης, Νικόλαος Τορνάρης, Δημήτριος Μακρύς, Θανάσης Ραζικότσικας, Κίτσος Τζαβέλας, Γιωργάκης Βαλτινός, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος ως πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, ο Αρχιερέας Ιωσήφ και πολλοί άλλοι. Τους, πρώτον, ο απολογισμός της τραγικής κατάστασης της πόλης και δεύτερον, ο τρόπος της εξόδου. Αποφάσισαν ότι η έξοδος ήταν οριστική και αμετάκλητη, είτε ερχόταν είτε όχι βοήθεια από τα έξω στρατεύματα. Άλλη αναβολή δεν χωρούσε. Για να δούμε το τελικό σχέδιο της εξόδου, έτσι όπως ορίστηκε σε αυτή την τελική συνάντηση και το οποίο κατέγραψε ο Κασομούλης ως γραμματικός του Στορνάρη. Αποφασίστηκε λοιπόν η έξοδος να γίνει στις 8 μετά μεσημβρίας, αφού ο ήλιος έχει δύσει για τα καλά. Οι λαγουμιτζίδες να παγιδεύσουν τους υπονόμους και να βάλουν φωτιά στα φυτίλια, υπολογίζοντας να κρατήσουν μία ώρα μετά την έξοδο. Όσοι μείνουν πίσω, άρρωστοι, γέροι και σακάτιδες, να μαζευτούν στις μπαρουταποθήκες όπου θα είναι ο καψάλης. Όσοι τραυματίες μπορούν να ακολουθήσουν, να ακολουθήσουν. Τα μικρά παιδιά στις αγκαλιές να τα ποτίσουν αφιόνι για να μην κλαίνε. Κανένας να μην μιλήσει μέχρι που να πέσει του φεκιά από τους απ' έξω όπου θα ερχόταν βοήθεια. Αν πάλι δεν έρχονταν, μέχρι που να ξεκινήσουν οι σημεοφόροι. Η έξοδος θα γίνει από την ανατολική πλευρά του τείχους, από τη Λουνέτα και προς τον νότο μέχρι την τάπια του Δρακούλη. Υπό την επίβλεψη του μηχανικού Κοκκίνη θα ανοίγονταν τρύπες στο τείχος και θα δημιουργούνταν πόρτες εξόδου. Η φρουρά θα διαιρούνταν σε τρία σώματα. Το πρώτο σώμα, η πρώτη κολόνα όπως την ονόμαζαν, θα αποτελούνταν από τους οπλαρχηγούς και στρατιώτες που φρουρούσαν τη δυτική πλευρά του φρουρίου, ντάπια Στορνάρη έως ντάπια Μακρύ. Θα έβγαιναν από τα δεξιά προς το μέρος της λιμνοθάλασσας. Αρχηγός ορίζονταν ο Νότης Μπότσαρης. Το δεύτερο σώμα, η δεύτερη κολόνα, θα αποτελούνταν από τους φρουρούς της ανατολικής πτέρυγας του φρουρίου, ντάπια Μακρύ, έως τη Μαρμαρού και θα έβγαιναν από το αριστερό μέρος της εξόδου. Αρχηγός ορίζονταν ο στρατηγός Δημήτριος Μακρύς. Επίσης, υπήρχαν και οι άντρες που φρουρούσαν την Κλίσοβα με αρχηγό το Χριστόδουλο Χατζιπέτρου. Αυτοί θα ενώνονταν με το σώμα του Νότη Μπότσαρη. Τρίτο σώμα θα ήταν το βοηθητικό σώμα, όπως ονομάστηκε, του Κίτσου Τζαβέλα, γιατί θα έμενε ως οπισθοφυλακή. Αυτό το σώμα θα έμενε μέχρι τελευταία στιγμή στις θέσεις του, στους προμαχώνες και τα πυροβολία, να εξακολουθούν να πυροβολούν για να μην αντιληφθεί ο εχθρός την επικείμενη έξοδο. Στη μέση όλων αυτών θα υπήρχε μία έξτρα κολόνα, όπου θα ήταν τα γυναικόπαιδα, τα οποία θα περιβάλλονταν με αυτόν τον τρόπο από τρεις στρατιωτικές κολόνες. Θα τους συνόδευε ο Ραζικότσικας με τους μεσολογγίτες στρατιώτες. Άρα τα δύο στρατιωτικά σώματα θα πορεύονταν μπροστά. Από πίσω και στη μέση θα ήταν το σώμα των γυναικόπαιδων μεσολογγητών και από πίσω θα ερχόταν το βοηθητικό σώμα του Τζαβέλα. Η διάβαση από την Τάφρο θα εκτελούνταν με 4 ξύλινα γεφύρια, τα οποία θα θέσουν επί της Τάφρου. Περνώντας την Τάφρο, θα ξάπλωναν πρινή στην περιοχή, στην πλατεία που υπήρχε μεταξύ της Τάφρου και του παλιού χαντακιού του Ομέρ. Το αυλάκι του Ομέρ ήταν η τάφρος της πρώτης πολιορκίας, όπου νικήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου του 1822 ο Μέρ Βριώνης, γι' αυτό ονομάστηκε Αυλάκι του Ομέρ. Ο λόγος που αποφασίστηκε να γίνει από αυτό το σημείο η έξοδος και όχι από το βορεινό μέρος του τείχους, ήταν ότι υπήρχε αρκετός χώρος να βγει όλο αυτό το σώμα των πολιορκημένων, να πέσει μπρούμητα χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους εχθρούς, γιατί υπήρχε μπροστά αυτό το ανάχωμα, το Αυλάκι του Ομέρ. Θα περίμεναν λοιπόν σε αυτόν τον χώρο ξαπλωμένοι, μέχρι να ακούσουν το συθηματικό του φεκισμό από τα έξωθεν στρατεύματα που θα κατέβαιναν από το ζυγό. Στη συνέχεια, περνώντας το χαντάκι, το ανάχωμα του Ομέρ θα επιτίθονταν στον εχθρό, στο δρόμο ανάμεσα στα δύο καστέλια, στους δύο πύργους όπου κατασκεύασε ο Ιμπραήμ. Τα δύο σώματα, Α και Β, μπροστά θα έσχιζαν τις εχθρικές παρατάξεις και πίσω θα ερχόταν ο άμαχος πληθυσμός. Πιο πίσω, ως οπισθοφυλακή, θα ερχόταν το βοηθητικό σώμα του Κίτσου Τζαβέλα. Το ένα σώμα του Μακρύ θα προχωρούσε προς το πεδίο του στρατοπέδου του Κιουταχή, ενώ το άλλο, του Μπότσαρη, στο αντίστοιχο του Ιμπραήμ. Κατά την πορεία, επειδή θα πληγώνονταν πολύ στο δρόμο, κάθε σύντροφος χρωστούσε να βοηθήσει τον πληγωμένο και να τον παίρνει συγκοτό μαζί με τα άρματά του. Σημείο συνάντησης όπου θα ενώνονταν ξανά όλα τα σώματα δόθηκε του Κότσικα το Αμπέλι, το οποίο ήταν 1 με 1,5 ώρα μακριά από το Μεσολόγγι και θα προχωρούσαν όλοι μαζί προς τον Άι Σημιό, το μοναστήρι στους πρόποδες του ζυγού. Από εκεί, ελεύθεροι πια, θα πορεύονταν προς το χωριό Δερβέκιστα. Αυτό ήταν το σχέδιο της εξόδου. Επιφορτίστηκε ο Κασομούλης να περιέλθει στα διάφορα σώματα να τους το διαβάσει. Το σχέδιο το υπαγόρευσε ο δεσπότης Ιωσήφ και το έγραψε ο Κασομούλης. Επειδή την ιδέα και τον τρόπο της εξόδου την πρότειναν οι στρατιωτικοί, έπρεπε να κατοχυρωθεί και να υπογραφεί κατά κάποιο τρόπο από τη διοίκηση, από τη Διοικητική Επιτροπή με πρόεδρο τον Παπαδιαμαντόπουλο. Αυτά ήταν βέβαια τυπικά, καθώς όλοι είχαν γίνει ένα σώμα, μια καρδιά και μία θέληση, αφού τους ένωσε ο ίδιος κοινός αγώνας. Όμως ήταν πολύ συγκινητική, όπως τη διασώζει ο Κασομούλης. Γράφει.

Είμαστε πάρα πολύ το βήμα, είναι δικό μας. Το βήμα είναι δικό το έργο αυτό. Χαίρομαι που βλέπω και τόσα πολλά μέλη σε, αυτό εδώ, σε αυτές τις συναντήσεις. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που έρχεστε και ακούτε εδώ το Λόγο του Θεού, συνδιαλέγεστε και όλα, πιστεύω. Λέτε τις γνώμες σας και το πάντων προσπαθείτε να εφαρμόσετε στη ζωή σας. Αγώνας πνευματικός, καθαρά, που για την Αγία μας Εκκλησία είναι ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω αν θέλετε να θέσετε εσείς ένα θέμα να συζητήσουμε ή θέλετε να σας πω εγώ έτσι κάτι. Έξω από τη θεματολογία της χρονιάς που εσείς δεν ξέρω τι θα έχετε, φέτο ότι... Τι θέματα θα έχετε φέτο, πατέρα Φαΐλ? Αλλά έχετε πάρα πολύ ωραία θέματα με λειτουργία, με αρμονία της θέσης λειτουργίας. Οπότε... Εγώ θέλω να σας πω ένα άλλο θέμα, δηλαδή βλέποντάς σας έτσι εδώ τώρα αδερφωμένους, όλους επί το αυτό συγκεντρωμένους με ένα σκοπό κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας και με την ακρόαση του Λόγου του Θεού και με την εφαρμογή του, ότι όλοι προχωρούμε πάντοτε προς την υιοθεσία. Η υιοθεσία είναι ο σκοπός μας, δηλαδή το καθομοίωση είναι πως πρέπει να φτάσει κανείς να αισθάνεται Υιός και Κυριακός Βασιλείας του Θεού. Και τότε πράγματι θα αισθάνεται και τους άλλους όλους αδερφούς του και αυτό επιτυγχάνεται μέσα στους κόρπους Εκκλησίας με αυτούς τους τρόπους, τους Αγίους. Να συγκεντρωνόμαστε επί το αυτό, να αισθανόμαστε αδερφοί, να πούμε τον ίδιο λόγο από το σώμα του ιερέως, ο οποίος μας μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού και αυτό μας αδερφοποιεί μεταξύ μας. Δηλαδή, οι άνθρωποι αισθανόντουσαν έτσι στο Παράδεισο, όταν τους κατασκεύασε ο Θεός, αισθανόντουσαν ότι είχαν οικειότητα με τον Θεό. Αποξενωθήκαν όμως με την αμαρτία από τον Θεό και αποξενωθήκαν μετά και μεταξύ τους. Και το πρώτο ζευγάρι ακόμη άρχισε ο ένας να ρίχνει ευθύνες στους άλλους, στον άλλον. Δηλαδή, το έργο του διαβόλου είναι να μας διαιρεί και να βασιλεύει, ενώ το έργο της Εκκλησίας είναι να αποκατασταθεί αυτή η αρχαία ζημία και να αισθανόμαστε πάλι ενωμένοι, να αισθανόμαστε αδερφωμένοι. Και οι σύγχρονοι ψυχολόγοι αυτό το λένε ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι δερόμαστε από ένα κακό στοιχείο, από τον ατομικισμό. Δηλαδή ότι προσπαθούμε ο καθένας να αισθανόμαστε εμείς δυνατοί, ο καθένας μας μονάδα, ενώ το συμφέρον είναι να είμαστε ενωμένοι και αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Και βέβαια ξέρετε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος πράγματι προσπαθεί πρώτα να δικαιώνει αυτόν, να αισθάνεται πρώτα αυτός ισχυρός και μετά ανοίγεται προς τους άλλους ανθρώπους όταν έχει αισθανθεί ότι έχει αποκτήσει μερικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις του κόσμου τούτου είναι κυρίως όχι πνευματικές. Και οι επιστήμες και οι τέχνες ακόμη, οι οποίες αποτελούν μία δύναμη και θεωρούνται πνευματικές, δεν μπορούν να φτάσουν στα όρια της πνευματικής δυνάμεως, την οποία μας εξασφαλίζει η χάρη του Θεού και είδατε και εσείς και η Θεία Λειτουργία την οποία σπουδάζετε. Ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος έχει γράψει και περιφθόνουν ένα θαυμάσιο λόγο,
μας περιγράφει πώς είναι ο φθονερός άνθρωπος και μας λέει πώς ο άνθρωπος αυτός περιμένει να δει τη δυστυχία του άλλου ανθρώπου για να χαρεί. Η μόνη χαρά του όταν έχει προχωρήσει ο φθόνος είναι να δει τον άλλον δυστυχή, προπάντων αυτόν τον οποίο φθονεί. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο φθόνος είναι ένα από τα 7 μεγάλα θανάσιμα αμαρτήματα, έτσι όπως τα απαριθμούν οι μεγάλοι πατέρες και οι ασκητές της πιστεώς μας, γιατί είναι θανατηφόρα, είναι αυτά τα οποία θανατώνουν την ψυχή του ανθρώπου και φέρνουν την νέκρωση της ψυχής του ανθρώπου. Είναι αλήθεια ότι αυτό το αισθανόμαστε όλοι μας μπροστά στη δυστυχία του άλλου. Δηλαδή, ενώ εμάς ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε στροφή προς τον πλησίον και τον καθένα, στο πρόσωπο του καθενός να βλέπουμε τον ίδιο το Θεό, το ξέρετε αυτό που λέει, «Πείνασα και εδώ κατέφυγα και αφού το κάνατε στον αδελφό σας, τον ελάχιστο, το κάνετε σε μένα». Δηλαδή, ο ίδιος ο Κύριος εν εταίρα μορφή έρχεται και μας λέει, «Ορίστε, πώς θα φερθείς, θα μου δώσεις να πάω, θα με ποτίσεις, θα με...»

0: Σου ούκα πεκρύβει, η καρδία μου η ταράχτη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λαρίσης.
0: Και έστησαν και οι κλειστά μου απομακρώθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στη ψυχή μου και οι ζητούντες με τα κακά μου οι Ελλάδες ενωματότητας και δολιότητας όλη την ημέρα οι μελέτησαν. Εγώ δε όσοι κοφό σου κήκουν και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμεν όσοι άνθρωπο σου κακούν και ούκα έχουν εν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, έλπισα, σύ εισακούσει, Κύριε Θεός μου, ότι είπαν μήποτε επιχειρώσει μη οι εχθροί μου και εν τους αλευθύνε πόδες μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, ότι την ονομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ τες αμαρτίες μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και και κρατέονται υπέρ εμέ και επιπλήνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιαβάλλουν με επί κατεδιώκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός, μη αποστήσαβε μου. Πρόσκυνε στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστήσαβε μου. Πρόσκυνε στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου, προσαπλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν τη δυνάμη σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεος σου υπερζωάς τα χείλη μου, επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου άρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστήσει η ψυχή μου, και οι χίλια γαλιάσους ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευον σου επί της τρομνής μου, εν της όσους εμέλετον εισέ, ότι γεννήθη βοηθός μου και εν τη σκέπη των ψερίγων σου αγαλιάσον. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις σύρες ρομφαίας, μερίδες αλλαπικών έσονται, ο δε βασιλεύς ευφρανθήσετε επί το Θεό, απενεδεθήσετε πάσο ομνιών εν αυτό, ότι νεφράγει το στόμα λαλούντα άδικα. Εν τη σώθησε μέλο τον Ισέ και γεννήθησε βοηθός μου, εν τη σκέπη των πτερήγων αγαλιάσων, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρίκιο και Υιο Πνεύματι, και νίκη εν και σώμα στον αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύματι και νίκη και σώσον στον αναμήν.
2: Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και ενεκτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείναν το ούσου στην δέησή μου. Ό,τι επλήθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίσθην μετά το κατεβαινόταν εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίες καθεύδοντες, εν τάφο, ο νου και μνήθησης έτη, και αυτοί εκ της χειρώσου απόστησαν. Εθέντομαι εν λάκο κατ' οτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστερήχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου από εμού, έθεντομαι ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθενη, και ούκα ξεπερβόμουν οι οφθαλμοί μου, οι στένες αναποπτωχίας. Εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή οι ιατροί αναστήσου σου και εξαμολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απώλεια. Μη γνωστήσετε εν τη σκοτή τα θαύματά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κάγω προς Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσιση. Η νατή Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξεπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετέραξαν με. Γύκλωσαν με όσοι είδερ όλη την ημέρα με περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σε επ' εμού φίλων και πλησίων και τις γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενεκτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον Αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στι ανομίε μου, τον ιόμενο πάσα στου νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκφθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σου εν ελέγχει εκτρεμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότητό σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτό μου εσύ, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ουκ ει τέλο οργιστήσετε, ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τα ανομία ημών επίση νημήν. Ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί τη φοβμένη αυτών. Καθώ τον απέχουσαν ανατολέα από διασμών, εμάκρινε να φημών τα ανομία ημών. Καθώ εκτήρη πατήριου, ο κτήρησε Κύριο του φοβμένου αυτών, ότι αυτό σε έγνο το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χού έσμεν. Άνθρωπο ω ή χόρτο η ημέρα αυτού, ω ή άνθο του αγρού, ούτω εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει. Και ούκ επιγνώσετε επί των τόπων αυτών. Το δέλεο του Κυρίου από το αιώνα και ω του αιώνα επί του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, τη φυλάσσουση την διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριε εν το ουρανό, ετοίμασε τον δρόμο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυπιούντε των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντε οι δυνάμει αυτού. Λειτουργία αυτού υπηρούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, άξιον τη προσευχή μου, ενώ τη εντύπωση μου, εν τελθεί, σου άξιον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει σε κρίση με το δούλευση του ιού δικαιωθή στην οποία σπαζόν. Ό,τι και το δείξει είναι εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωση είναι σκηνή τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσου νεκρού αιώνε και κηδίζει να πημέ το πνεύμα με να μην διαράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την μαρόν αρχαία να μελέτησε, εν πάση τη έργη εν ποιήμα των χειρών τη μελέτη. Διαπέτασε προσέτα χείρε με ψυχή μου, Γιάννη δρόση. Ταχύ άξιό μου, κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει τα πρόσωπό σου από μου και μειωθεί με τι καραβένε τη λάκων. Ακουστώ με πίσω όμω το πριν το έλεο, σε ό,τι επισήλπισε. Γνώρισό με, κύριε, δεν είναι πορεύση με ό,τι προσυρεί την ψυχή μου. Εξελεί μου τον εχθρό μου, κύριε, πριν σε κατεύχομαι. Δίδαξε όμω το πίν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στον αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία και το όνομα τόση κύριε ζήσει μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείπτε στην ψυχή μου και εν το έλεο σου εξελευθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου λείπτε στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου Ισάξω με κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλου σου. Ισάξω με κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα και νύν και αίκη και ζωή αιώνα στην αιώνα μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεόντων λιμόνων των οσούντων καμνών εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης κύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
4: Κύριε,
3: ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου εξομολογή.

0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κύριου ημίν αμήν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακύριου εγένετο αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ως φοίνιξ εξήνθησες των αρετών τους καρπούς, ασκήσες ως άσαρκος εν αμυγδάλης φυτό, Δαβίδ πατερόσιε. Όθεν Θεσσαλονίκη τη σωσή σου πόνης, χάριν παρακυρίου δα ψηλή καρπουμένη, γερέριος μεσίτησε θερμό προσφυλάνθρωπος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τι του λόγου αγάπη πατερπτερούμενος, επί του δένδρου δήλθες αγγελικήν βιωτήν και εξυνεγκασιμήν καρπούς της χάριτος, εξον τρυφώντες νοερός εκπόμενση πιστός, Δαβίδος Υιόν ακρότης, μη διαλείπεις πρεσβεύων, ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.
0: Και νύν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χαιρε πύλη Κυρίου η αδειόδευτος, χαιρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι, χαιρε αχήμας τελειμήν και απειρόγαμε, είτε κούσα εν σαρκή των ποιητήν σου και Θεών.

Ειρηνητικέ, την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούσον, ελέησον, ιδιαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχάντου, υπερευλογημένης εν

Τον ποιητήν και θεόν και δεσπότην, κι ίσας ασαρκή απορρίτως παρθένε, Αδάμ την κατάκριση, τόσο τόκο διέλυσας, ο Φενρίσε με τη μητρική συμπρεσβεία, κατακρίσεως της αιωνίου Μαρία, και σώσον

0: έδειξεν. Ο Θεός νοσήματα πλήστα ιάτρευσας και πανταχού περιβόητος πέφυνας. Δαβίδος ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσεστε ημίν το Μέγα Έλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Θείου Πνεύματος, τη επελεύση των υπέρ Θεών εν τη γαστρή σου, Θεών λόγων συνήλη φασάχραντε και μετά σώματος του τον γεγενικας και μετά τόκον παρθένος διέμεινας. Ο θενά πάντε συμνούμεν τα μεγαλεία σου, συντρέχονται σαΐ την προστασία σου.
2: Ελέησόν με Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψαν το μήνυμά μου. Επιπλέον πλήλω μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ και γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησε όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσει να το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτία σου και εσέ μη μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψας δάδελε και τα κρύφια της ουφίας σου με δελειωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουν τον με, πληνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσουν με. Ακουτής με αγαλίασιν και ευρωσύνη αγαλιάζονται ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπο αν σου από τον αμαρτιών και πάσουν να μίας με εξάλψουν. Καρδία είναι καθαρά, κτήσουν να μίαν Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνσουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψ με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέμψε με μου. Απόδοσ με την αγαλίασή του σωτηρίου σου και πνεύμα των γημανικών στηρίξών με. Διδάξον όμως σε δούσου και σε βίσαι επιστρέψουσι. Είσαι με εξαιμάντων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία να έδω κάνω, λουκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμασε την τριμμένη καρδία σε την τριμμένη και την ταπεινωμένη ο Θεός που εξεδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκίες σου του Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσεις επί τη θεστήριά σου μόσχος.

0: των δυσχερών και δεινών με διάσωσον.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, παθών μεταρά τους η προσβολέ, πολλής αθυμίας, επιπλώσε μου την ψυχή ειρήνευσον κορή τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάμωμε.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σωτήρα τεκούσασε και Θεόν,

0: ούτε το σώμα και την ψυχή. Επισκοπιστίας και της προνοίας της πράσου. Αξίας αν μόνη Θεό μη τώρα ψαγαθή Θεού τεκλοχεύθεια.
1: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Τριάδος την έλαμψη λαμπρος δεχόμενος, όσοι το νουν μου κατάβγασον τες ηκεσί εσού, ή να μέλψος η Δαβίδ την πολιτείαν, διείσαι μεγάλη να

0: Λαπτήρ Θεσσαλονίκης, Δαβίδο Μακάριος, υμνολογίστομη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ψώσας προς Κύριον τον της καρδίας σου έφεσιν,

0: Αυτό οικολούθησας από νεότητος και υπερτερός ιδέοντον του κόσμου. Δαβίδε χρημάτισας βίου λαμπρότητη.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σωτήρα και Κύριον παντών ανθρώπων κοιήσασαν. Χριστόν των φιλάνθρωπων διαγαθότητα, κόσμον σώζοντα, φθοράστε του θανάτου, σωθήν

ευεργέτη τεκούσα των το καλών αιτιών της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον πάντα καρδίνασε ως δυνατόν εν ισχύ των Χριστών κοίησες.

0: Όσιε και εν τη Θεία Χάρητη, θαυμάζον διετέλεσας και μιμητής του τον γέγονα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπήλθες πολύ εν ταπεινώσει και γνώση στερά Πατέρ Δαβίδ, τους πόνους της ασκήσεως και της αρκός το φρόνημα, ενέκρουσας της άνωθεν χάριν πλουσίως δεχόμενο.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην συνδέσμω αγάπης της τελείας, του λάμψαντος κόρη εξαγνών αίματον σου διέλεος, σύνδεσον την καρδίαν μου.
1: Και των δεσμών με λύτρωσε της αμαρτίας και σώσον με.
0: Κυρίου δεηθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε
0: του.
1: Ελέησον.
0: Τον Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εγκρατεία τα πάθη, τα της αρκός, την ψυχή υποτάξας, Πατέρ σοφέ, οράθης μακαριέ, με τα σώματος άγγελος, καλή αν δε πήξας ως όρνης ευκέλαδος, εν φυτό εις ύψος τον νουν ανεπτερώσας, όθεν το θαυμάτων ενεργίας πλουτίσας, με τίλτες προς Κυριώνων εκβρέφους επόθησας, δια του το βόμενση, πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων αφεσυνδωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμην σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε Μητήρ Θεού, της ψυχής μου τα πάθη τα χαλεπαΐα, σε δέομαι και συγγνώμην παράσχουμη, των αιμών πτεσμάτων αφρόνος ως έπραξας, την ψυχή και το σώμα μολύνας ο αθλίος, η μύτη πίσω εν εκείνη τη ώρα, η νίκα η άγγελη την ψυχή μου χωρίζουσιν, εκ του αθλίου μου σώματος, τότε δέσποινα βοηθειά μη γένου και προστάτης θερμοτάτης.

0: Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Χάρη ο Βασιλεύς ειρήνη, σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ερτάζει σήμερα Θεσσαλονίκη την Αγία Μνήμη σου Δαβίδ Οσίων. Καλόν είσαι πρεσβευτήν αξιώθεων, προβαλλόμενη προς Κύριον Όσια.
3: Προς Κύριον Όσια.
2: Από νεότητο σοφέ, απεριτρέπτο πόθο, κατοικολούθησας Χριστό των ζωοφόρων ενταλών και θείων προσταγμάτων εργάτης δόκιμος φανής, ολοτρόπος που δει και φλεγωμένη θείο έρωτη καρδία, πάσαν γάρ, ειρηνήσω του κόσμου προσπάθεν και προς αγγέλους αμυλωμένους όφθη συντώνα εγκράτεια και πάσα άλλη αρετή ασκητικής εμφρόνος αγωγής και έτη μεταρσιμένος Κυρίων, επί δένδρο ανήλθες και προς γνώφων υψηλών θεωριών εισήλθες, όλος καθαρθείς και θεουργικής ενώση εθεώθης και θείων χαρισμάτων επληρώθης, διό Θεσσαλονίκη εν σύ αγαλιάτε και τη σύνη ορτάζουσα μνήμη κραυγάζειν, Δαβίδ Θεού θεράπων ονοσιότοτε, εκ των θείων δωρεών, όν κατετρέφεσας και ημίν μετάδοδος όσια.
3: Μετάδος όσια.
2: Τη 26η του αυτού μηνός, μνήμη του Ουσίου Πατρός Σιμών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Δαβίδ συνήφθη στο πάλε, Δαβίδ, ναι, άλλον Γολιάθ σαρκικά κτίνα σπάθη, έκτη εξέρπησε πύρας βίου η κάδη Δαβίδ. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Ουσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου, επισκόπου Χωτσίας. Τη σαρκή του νύμου δούζε πιστά την Πάτερ, αρνήτα σαρκώσει αλλά και ταύτην τέλος. Τες αυτές τες αυτών αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό.

0: Απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Το κάνει διαφορετικό σημαντικό χρόνο να έρθει.

Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν τη ενωρία ταυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, ευπρεπιστών, κατηχητών, αναγνωστών, ιεροπαίδων, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, των εν πικρία δοκιμασία ενεργία.

πάντων των συνελθόντων εις την τέλεση της ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας επωληφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, των προσκομισάντων

Ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού Τιμωθέου, Τιμωθέου και Θεοδοσίου των Ιερομονάχων, Αντωνίου, Σάββα, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Φωτίου, Ανδρέου, Σωτηρίου, Μιχαήλ, Άγγις, Βασιλικής, Γεωργίου,

προθέσει και ονέκαστος κατά διάνοια μνημονεύει εν τη Αγία και φρικτή ώρα ταύτη και της ψυχής του και κειμένου δουλού του Θεού Ιγνατίου Αρχιερέως Πνευματικού Πατρός και Ποιμενάρχη ημών γενωμένου υπερού προσάγεν το Θείον και Ιερών του των Μνημόσυνων.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Της μίστη την Κυρία του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμων υγεία μακροημερεύοντα,

0: Μεταξύ όσων είμαστε έσποτα με τα παρησίασα κατακρήτων στον μάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθρο ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστεινε

Ορθή μεταλαμβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, πληκτών του Ιστού μυστηρίων, αξίων.

0: ευλογήσω.
1: Ο ευλογόμενος ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήμε επιθότητα, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνε δόρημα τέλειον ανωθενεστή καταβαίνουν εξ του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό.

Την στενή βαδίσαντε στεθλιμένοι πάντε οι ενβίω. Ή των σταυρών ο ζύγων αράμενοι και μη ακολουθήσαντε εν πίστη. Δεύτε απολάβετε αητή μα αημίν βραβεία και

0: Βασίλη και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Κύριο δαϊθόμεθα.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός των θάνατων καταπατήσεις των διάβολων καταργήσεις και ζωήν των κόσμων στο δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυση την ψυχή του κεκειμένου δούλου σου Ιγνατίου αρχιερέως, πνευματικού πατρός και ποιμενάρχου μόνο γενωμένου εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρο δίνει λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα του παραυτού πραχθέν, εν λόγω έργου ιδιανίως, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ό,τι και στην άνθρωπο σου ζήστε και ο χαμαρτή, η καρμόνο εκτό αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
0: Του Κυρίου δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ότι η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου σου Ιγνατίου αρχιερέως πνευματικού πατρός και ποιμενάρχου ημών γενωμένου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγία.

0: ζωή και μακαρία ανάπαυση του κεκειμένου δούλου σου Ιγνατίου Αρχιερέου, πνευματικού πατρό και επιμενάρχου ημών γενωμένου Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι γιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Η αιωνία σου μη με εξωμακάριστη και εμείς τε πατέρα.

Πάντοτε, αδελφοί μου, η προσπάθεια όλων ημών των ζώντων και περιλυπωμένων μετά το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου να αρθρώσουμε λόγω παρηγορίας και παρακλήσεως ή ακόμη και να χαράξουμε λίγες γραμμές ως αντίβαρο στη φθοροποιώ δράση του χρόνου έρχεται αντιμέτωπη με την αμετάβλητη και οριστική πραγματικότητα του τέλους της επιγείας ζωής. Η λογική συντρίβεται μπροστά στο ανίδιον και άπνον του νεκρού σώματος και η καρδιά αρνείται να αποδεχθεί ότι ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και όντως υπάρχουν στιγμές στη ζωή κατά τις οποίες συνειδητοποιούμε πόσο γρήγορα κυλά ο χρόνος και αισθανόμαστε πόσο εύθραστοι και ευάλωτοι είμαστε. Ιδίως ενώπιον του θανάτου αγαπημένων προσώπων δεν αναλογιζόμαστε μόνο τη δική μας πορεία, αλλά βιώνουμε βαθιά και το κενό της απουσίας τους. Η πίστη στην αιώνια ζωή και την Ανάσταση ασφαλώς παρηγορεί, όμως η ήττα ενώπιον του θανάτου εξακολουθεί να φαντάζει σκληρή και αδυσόπιτη. Θα θέλαμε να μην είχε συμβεί. Ο νους αντιλαμβάνεται ότι το τέλος είναι αναπόφευκτο για όλους, για εκείνους που αγαπήσαμε και αγαπούμε, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Συμπληρώθηκαν ήδη 8 χρόνια σήμερα, από εκείνη τη στενάχωρη ημέρα της κοιμήσεως του μακαριτουστού γεροντός μας, Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιγνατίου, ενός ανθρώπου που χωρίς θόρυβο και επιδείξεις ανέδειξε την πεμπτουσία της εκκλησιαστικής ζωής ή την αγάπη. Δεν τον γνωρίζαμε πριν από την εκλογή του στη Μητρόπολη Λαρίσης. Στην πορεία της ποιμαντορίας του μάθαμε για την ανατροφή του, για την προσφορά του στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Σαλαμίνα, για τις σπουδές του, καθώς και για τη δική του διακονία στην Εκκλησία της Ελλάδος κατόπιν αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου. Θυμόμαστε ακόμη το καρδιοκτύπι της ημέρας της εκλογής του. Ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος άνθρωπος που καλούνταν να σταθεί πατέρας και ποιμένα σε μία πόλη και σε μία τοπική εκκλησία βαθιά τραυματισμένη από το φανατισμό, σε έναν τόπο που πολλοί είχαν μάθει να ταυτίζουν τη χριστιανική ζωή με τη στράτευση σε ένα συγκεκριμένο έργο, με μία ηθικιστική αντίληψη, με ένα ιδιότυπο ίδιον θέλημα και με την πεποίθηση ότι πρόσωπα και κύκλοι υπερέβαιναν ακόμη και τη συνοδική έκφραση της Εκκλησίας. Η έλευση του νέου Μητροπολίτη αποτελούσε μία μεγάλη πρόκληση. Ο μακαριστός Ιγνάτιος εκλέγεται, χειροτονείται και έρχεται στη Λάρισα για να ενθρονιστεί μέσα σε συνθήκες έντασης, βίας και πόλωσης, σε μία ιδιότυπη σταυροφορία που διεξαγόταν δήθεν στο όνομα του Χριστού. Αναγκάζεται να φιλοξενηθεί στο σπίτι του αγαπητού σε όλους μας πατρός Παναγιώτη Αποστολόπουλου, καθώς το επισκοπείο τελούσε υποκατάληψη. Τα πρώτα χρόνια της αρχιερατείας του τα διήλθε μέσα σε κλίμα μίσους και διχασμού, χωρίς οι περισσότεροι από εκείνους που τον καθίβριζαν να γνωρίζουν πραγματικά ποιος ήταν. Και όμως σταδιακά ανέδειξε μία καρδιά γεμάτη αγάπη, ένα αληθινό χαμόγελο και μία απλότητα που συγκινούσε. Πρωτίστως συγκίνησε εκείνους τους ανθρώπους που ζούσαν την πίστη τους χωρίς θρησκοληπτικές εξάρσεις. Εκείνους που έβρισκαν στην Εκκλησία την καταφυγή, τις αξίες, την παράδοση και την πίστη της καρδιάς. Εκείνους που δεν επιθυμούσαν έναν επίσκοπο αυστηρό και απόμακρο, περιτριγυρισμένο από μία κλειστή ομάδα δήθεν εκλεκτών και καθαρών, αλλά έναν πατέρα που θα άγγιζε τις καρδιές των ανθρώπων με λίγα λόγια ζεστασιάς, με εγκαρδιότητα και με μία βαθιά ταπεινότητα που μαρτυρούσε την ομορφιά της ψυχής του. Ο Λαρίσης Ιγνάτιος κέρδισε σταδιακά την εκτίμηση και την αγάπη ακόμη και πολλών από εκείνους που αρχικά τον αντιμετώπισαν με επιφύλαξη και εχθρότητα. Η καρδιά του, αυτή που τελικά δεν άντεξε εξαιτίας ιατρικών λαθών κατά τη μεγάλη τελευταία δοκιμασία της ζωής του, ίσως να έκρυβε συχνά τον ανθρώπινο καημό του ερωτήματος «Τι τους έφτεξα?». Ποτέ όμως δεν επέτρεψε στους ανθρώπινους λογισμούς να τον απομακρύνουν από την πατρική του αποστολή. Χειροτόνησε, αγκάλιασε και ενθάρρυνε όλους όσοι επιθυμούσαν να αφιερωθούν στη διακονία της Εκκλησίας. Χαιρόταν με την πρόοδο των ανθρώπων του. Η πίστη αποτελούσε την πρώτη και την τελευταία του έγνοια. Κατόρθωσε να οδηγήσει τον κλήρο της Λάρισας σε μια αξιοθαύμαστη ενότητα, ενώ παράλληλα ανανέωσε ουσιαστικά τη σύνθεσή του με νέους και μορφωμένους κληρικούς. Τελικά, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, ούτε μπροστά στο θάνατο, ούτε μετά από αυτόν. Δύσκολα θα βρει κανείς άνθρωπο που να μην λέει αυθόρμητα: «Ο Δεσπότης ήταν πατέρας, ήταν συγχωρητικός, δεν κράτησε κακία, πόνεσε, αλλά δεν θέλησε ποτέ να κάνει τους άλλους να πονέσουν».
κατά τα 24 χρόνια της αρχιερατικής του διακονίας, της μακροβιότερης ίσως των τελευταίων 100 ετών στη Λάρισα, έδωσε στους ανθρώπους της πόλης την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν επίσκοπο που αθόρυβα στάθηκε δίπλα στον λαό του, στις χαρές και στις λύπες, στις νίκες και στις ήττες, στη ζωή και στο θάνατο, ήταν ένας από εμάς. Από ξένος έγινε οικείος και έκανε τη Λάρισα σπίτι και πατρίδα του. Ακουμπώ, γεροντά μου, αυτά τα ταπεινά άνθη του λόγου σου, φίλη μνήμης. Κατασπάζουμε το τίμιο και καθαρό σου χέρι και σε παρακαλώ να δέεσαι και για μας ενώπιον του Κυρίου της ζωής και του θανάτου. Εσύ πλέον μπορείς με παρησία να ομολογείς, τον καλόν αγώνα ηγόνισμε, τον δρόμο τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, αποκητέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, ενώ αποδώσιμοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα. Ας ευχαριστήσουμε και ας δοξολογήσουμε, αδελφοί μου, το Θεό που επέτρεψε να έρθει στον τόπο μας ο Λαρίσης Ιγνάτιος. Η μνήμη του θα μας υπενθυμίζει πάντοτε ότι είναι επίγον να αγαπήσουμε, διότι δεν γνωρίζουμε πότε θα αναχωρήσουμε από αυτόν τον κόσμο. Και όταν φύγουμε, ας είναι η αγάπη μας εκείνη που θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές των ανθρώπων. Ιγνατίου του Αημνής, του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τρινάβου, ή η μνήμη αιώνιος και άλιστος. Κυρίου δεηθώμενο, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθεθ ημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, ο Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των θείων επουραγίων δυνάμεων σωμάτων και εσείες του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Αδόξων και Πανεφιλών Αποστόλων, των Αναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου, του Πυροβλήτου και Βυσαρίων, ως Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, του Θαυματολόγου και πάντων των Εντιαράγκων, των Πόλη Διαλαμψάντων Αγίων,

Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Άκουστον ποιησόν το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο Δόνιν, πορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιος μυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολυσπάντας τους θλίποντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Μαμεγίστων Ταξιαρχών,

έγινε πλέον κακή συνήθεια. Μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι το πλησίον μας. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

26 Ιουνίου. Γιορτάζει Όσιος Δαβίδ ο εν Θεσσαλονίκη. Μέγας ασκητής. Έζησε και έλαμψε και αγίασε και μετέστη τον 6ο αιώνα, στα χρόνια του Μεγάλου Ιουστινιανού. Προήρχε το από την Ανατολή και έλαμψε στη Δύση, στη Θεσσαλονίκη, στην υπέροχη και μοναδική μας Θεσσαλονίκη. Υποβλέπουν μερικοί, ας μην ξεχνάνε ότι υπάρχει εκεί εκτός από την Παναγίτσα και ο Άγιος Δημήτριος, ο Μυροβλήτης και όχι μόνο. Και άμα θέλουν να σκάθονται καλά. Το έχει αποδείξει στους αιώνες ο Άγιος και δεν χρειάζονται άλλα σχόλια. Πάμε παρακάτω. Από παιδάκι αγαπούσε την εγκράτεια και την άσκηση, τις θείες γραφές και την προσευχή. Και μπήκε νωρίς στη Θεία Χάρη. Βγήκε στο βουνό, πήγε σε μια αμυγδαλιά επάνω, ανέβηκε δηλαδή, έφτιαξε εκεί τη φωλιά του, την καλλιά του, το σπιτάκι του και καθότανε ημέρα και νύχτα, κάτω από τον ήλιο και τη ζέστη, κάτω από τη βροχή και από το χιόνι. Και τόσο πολύ έγινε απαθής που δεν καταλάβαινε πια ούτε ήταν χειμώνας ούτε ήταν καλοκαίρι. Είχε μπει στο μήκος κύματος της αυθαρσίας. Ζούσε εδώ και ήταν αλλού. Ήταν φευγάτος, που λένε τα παιδιά μας τα εξάρχεια. Ήταν στην άλλη πλάση, στο κλίμα του Θεού, στην άνοιξη της Εκκλησίας. Και πήγαιναν οι άνθρωποι πια όταν τον ανεκάλυψαν και τους μιλούσε τόσο γλυκά σαν αηδόνι. Το αηδόνι δεν μιλάει, λαλεί, αλλά και εκείνος μιλούσε και κελαϊδούσε και μάγευε τους ανθρώπους και σε λίγο του έδωσε ο Θεός και το χάρισμα της θαυματουργίας και θεράπευε όλες τις αρρώστιες. Έφτασε σε μέγα ύψος. Ο Θεός τόσο ευχαριστήθηκε από την άσκησή του επάνω στην αμυγδαλαία που έστειλε άγγελο και του λέει «Δαβίδ, δεν θέλω άλλο να κάθεις και επάνω, δεν αντέχω να σε βλέπω. Στενοχωριέμαι, μα Κύριε για σένα το κάνω, αφού το κάνεις για μένα κατέβα κάτσε παρακαλώ». Και ο Δαβίδ τι έκανε, όσος κατέβηκε. Στον Κύριο λέμε ναι, πάντοτε ναι. Έτσι δεν το ξεχνάμε και αυτό. Ό,τι κι αν λέει, εκείνος ξέρει, ο μόνος που ξέρει. Ξέρετε καλά. Και κατέβηκε. Είχαν ένα πρόβλημα εκεί στη Θεσσαλονίκη για το ποιον θα βάλουν, ας πούμε σήμερα, δήμαρχο ή νομάρχη. Τότε λεγόταν έπαρχος. Και υπήρχε διαφωνία. Πάντα είναι αυτά τα πολιτικά. Και τότε και τώρα, άστα να πάνε. Και τον στέλνει. Έφτασαν σε διαφωνία, δεν ξέραν τι να κάνουν. Και ο επίσκοπος της πόλεως, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, στέλνει τον Όσιο Δαβίδ με μερικούς άλλους στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό το Μέγα, τον πρώτο, κορυφή αυτός. Και όταν πήγαιναν στους αυτοκράτορες, οι διάφορες αντιπροσωπείες και πρεσβείες είχαν ένα λιβανιστήρι εκεί και τον θυμίαζαν. Γιατί? Δεν τον λιβάνιζαν με την έννοια που το κάνουμε πολλές φορές εμείς σήμερα, δηλαδή να τον κολακέψουν. Όχι, τον τιμούσαν. Γιατί ο αυτοκράτορ είναι το Χριστός Κυρίου. Τον έχριε ο Πατριάρχης, τον χειροτονούσε και τον έκαμε βασιλέα, αρχιερέα τον έξω. Γι' αυτό και φόραγε μήτρα ο αυτοκράτορ. Και όταν έπεσε η πόλη την πήρε ο επίσκοπος, ο δεσπότης που έγινε και αυτοκράτορο δεσπότης στην τουρκοκρατία. Εθναρχούσα η Εκκλησία. Μες να φοράνε τυχαία όλα αυτά. Ας λένε ότι θέλουν οι διάφοροι ανόητοι. Δεν είναι τυχαία. Είναι η ιστορία μας ολόκληρη αυτή και να τα κρατάμε. Και ο Άγιος άφησε το λιβανιστήρι που το αναμένω. Πιάνει τα κάρβουνα, τα ρίχνει στο χέρι, βάζει και το λιβάνι και θυμίασε τον Ιουστινιανό χωρίς καν να καεί. Αυτό να παθείς πια. Αν είσαι και κρέας. Και ο αυτοκράτορας σηκώθηκε, λέει: Ποιος είναι αυτός?
Αυτός του λέει είναι ο Μέγας Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη, είχα ακούσει. Κι ήρθες γέροντα εδώ. Ναι, λέει, είχαμε βασιλιά και πατέρα μας ένα πρόβλημα και είδαμε στην αφεντιά μας να μας λύσεις, να μας δώσεις ένα διοικητή, έναν έπαρχο. Σύ που ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, λέει, εσύ ξέρεις, Άγιε, όλα. Πήγαινε εκεί πέρα και όποιος αρέσει βάλε. Να τους. Λέει μετά η Εκκλησία δεν ανακατεύουν την πολιτική, αλλά λύνει προβλήματα. Λύνει προβλήματα. Θα σκοτωνόντουσαν εκεί πέρα αυτό. Ποιο να βάλουν από εδώ, ποιο να βάλουν από εκεί. Ήρθε και η στάση του Νίκα μετά, όπως ξέρετε. Λοιπόν, λύνει προβλήματα η Εκκλησία. Λύνει προβλήματα. Και όταν χρειάζεται να πει μια κουβέντα και στους άρχοντες τη λέει, γιατί του έχει παιδιά τη. Δεν τους έχει παιδιά τη. Όλοι αυτοί μας πληρώνουν και σήμερα δεν είναι παιδιά τη, δεν είναι Ορθόδοξοι. Είπε κανείς ότι δεν είναι Ορθόδοξοι. Με συγχωρείτε. Τι κάνω τώρα κρυφά, τι κάνω μέσα μου, δεν ξέρω. Ούτε εσείς ξέρετε τι κάνω εγώ μέσα μου. Τι λέω απ' έξω μου. Ερετικός είναι αυτός που τα λέει φανερά. Με γυμνή την κεφαλή. Κάνει τον άθεο, κάνει τον άθρησκο, κάνει ό,τι θέλετε. Έτσι λοιπόν. Δεν είναι τούτη η αρχοντότητα μας είναι. Δεν έφταιγε η Εκκλησία. Εύχεται. Εύχεται η Εκκλησία. Που τη λέει βασιλέων. Θα πει βασιλεύς, ο άρχον. Είναι διαχρονικός και περιληπτικός όρος. Ο άρχον. Βασιλείς δεν έχουμε τώρα. Άρχοντας έχουμε. Αύριο μπορεί να έρθει ένας άλλος τίτλος. Πάλι θα έχουμε. Άρχοντας. Του λέει βασιλείς η Εκκλησία. Καλά κάνει. Βασιλεύς και ο Χριστός. Πού το πρόβλημα. Μην κολλάμε εκεί που δεν χρειάζεται. Έτσι. Και γύρισε πίσω αφέλης το πρόβλημα. Χάρηκαν. Και πια ο Κύριος ευαρεστήθηκε τόσο πολύ που λέει Δαβίδ, πάμε τώρα. Και κατέβηκε ο Κύριος, η Θεοτόκος και οι Άγιοι και τον πήραν τον Άγιο Δαβίδ. Στα 540 μετά Χριστόν, 26 Ιουνίου, σαν αύριο. Ορφάνευσε η Θεσσαλονίκη, τους έλειψε πολύ, αλλά ποτέ δεν τον ξέχασαν, ούτε αυτός τους άφησε.

«Άκουσέ με, Κύριε», του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικηφόρου Κοντογιάννη. Ψαλμός 136. Για να γίνω νοσταλγός του Παραδείσου. Κύριε, μας έπλασες με τα χέρια σου. Μας στόλισες με την ομορφιά της δικής σου εικόνας. Δημιούργησες για μας έναν τόσο όμορφο κόσμο και μας τον χάρισες, χωρίς όρους και περιορισμούς, για να τον αξιοποιήσουμε. Βιώναμε την παρουσία σου. Μας μιλούσες τόσο οικία και με τόση αγάπη. Ήσουν πάντα έτοιμος να ικανοποιήσεις τις σκέψεις και τις επιθυμίες μας. Τέλος, αφού μας χάρισες όλον αυτό το πλούτο, μας είπες ότι όλα είναι δικά μας, εκτός από το μοναδικό καρπό ενός δέντρου. Και εμείς, οι ανόητοι και πλεονέκτες, δεν σε ακούσαμε. Δεν μας έφτανε όλος ο πλούτος του παραδείσου και παραβήκαμε τη μία και μοναδική επιθυμία σου. Τα χάσαμε όλα. Και τώρα καθόμαστε και κλαίμε. Υποφέρουμε, πονούμε, θλιβόμαστε, κοπιάζουμε. Γίναμε οι αλυσοδεμένοι διαβάτες αυτού του κόσμου, με τις αλυσίδες του χρόνου και του χώρου, και πορευόμαστε ως μελοθάνατοι. Όμως δεν μας ξέχασες. Βλέπεις την περιπέτειά μας. Βλέπεις τον πόνο και μας καλείς να επιστρέψουμε πάλι κοντά σου, για να μας θεραπεύσεις τις πληγές, να μας ελαφρύνεις το φορτίο, να μας ξεκουράσεις, να μας αφαιρέσεις τις ενοχές και το βαρύ φορτίο των αμαρτιών μας. Κι εγώ, Κύριε, ένας αλυσοδεμένος διαβάτης αυτού του κόσμου είμαι. Και φωνάζω σε σένα και σε παρακαλώ. Έλα να με σώσεις. Έλα να με κάνεις και πάλι παιδί δικό σου. Οδήγησέ με στη μετάνοια. Βοήθησέ με να κλάψω για τις αμαρτίες μου. Να πενθήσω που έχασα τη θαλπορή του παραδείσου. Αλλά και να χαρώ, γιατί με καλείς πάλι κοντά σου. Βοήθησέ με, Κύριε, να μην αγνοήσω το κάλεσμά σου. Να μην αργοπορήσω στην πορεία μου για τη σωτηρία. Χάνοντας το χρόνο μου στα καλέσματα και στις εφήμερες απολαύσεις αυτού του κόσμου. Κύριε, μη βαρεθείς να με ακούς. Εγώ πάντοτε θα σε καλώ να έλθεις κοντά μου, γιατί εσύ είσαι ο θησαυρός μου. Η παρουσία σου γεμίζει με χαρά και αγαλίαση την ψυχή μου. Σε παρακαλώ, στο διάβα της ζωής μου, φύλαξέ με από εκείνους που θέλουν να κλέψουν το θησαυρό της ψυχής μου. Δώσ' μου ταπείνωση, χαρά και ευτυχία. Φύλαξέ με από τη θαλασσοταραχή της εποχής μου. Κράτα με ασάλευτο πάνω στο βράχο των ιερών μυστηρίων σου, μέσα στη θαλπορή της εκκλησίας σου, για να σε υμνώ και να σε δοξάζω και τώρα και στους αιώνες. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 136. Οικετήριος ψαλμός. Ο θρήνος της εχμαλωσίας. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, εν το μνηστήνε ημάς της Ιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής, εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς, λόγους οδών, και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών, πώς άσομεν την οδήν Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επί λάθο μέσου Ιερουσαλήμ επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λαριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξομαι την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της ευφροσύνης μου, μνήστητη Κύριε των Ιών Εδόμ, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε έως των θεμελίων αυτής, θυγάτηρ Βαβυλώνος ή ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσισι το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν, μακάριος ως κρατήσει και εδαφιεί τα νήπια σου προς την πέτραν.

ο θαυμαστός εν βουλές υπέρ του Υιού των ανθρώπων. Εσύ, του οποίου οι αποφάσεις είναι τόσο θαυμάσιες και ξεπερνάνε τόσο πολύ το θέλημα, την επιθυμία των Υιών των ανθρώπων. Τι διεκδικούν οι άνθρωποι στη ζωή τους? Πλούτο, δόξα, εξουσία, τι διεκδικούν? Τόσο τους κόβει μέχρι εκεί. Εμείς ως Εκκλησία, ως Χριστιανοί, τι διεκδικούμε? Την αγιότητα. Είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάμε. Είναι κάτι το οποίο η εποχή μας δείχνει να μην το πολύ σέβεται, να μην το πολύ καταλαβαίνει, να μην το πολύ εκτιμά. Όμως σε κάθε περίπτωση, στη ματαιότητα που διεκδικούν οι ιοί των ανθρώπων και παίρνουν αποφάσεις τέτοιες που πολλές φορές μπορεί να είναι και χαζές και ανόητες, εμείς αντιτάσσουμε τη σπουδαιότατη απόφαση της αγιότητας. Θέλουμε να γίνουμε Άγιοι, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Και αυτή η απόφαση και αυτή η στράτευση σε αυτό που είναι και θέλημα Κυρίου, είναι που τελικά έχει τη μεγαλύτερη ευλογία και καρποφορία. Το έλεγα και στο κήρυγμα προχτές την Κυριακή του Αγίου Χαραλάμου. Με αφορμή ένα λόγο του Αποστόλου Παύλου που έλεγε «Πονηροί άνθρωποι και γόητες, προκόψους είναι επιταχύρω, πλανώντες και πλανόμενοι». Οι άνθρωποι που έχουν τα μυαλά του κόσμου αυτού μπορεί να χαρακτηριστούν και πονηροί και γόητες, δηλαδή με τερτύπια προσπαθούν να ανέβουν, να πατήσουν στις πλάτες των άλλων ή και επιπτωμάτων. Είναι και γόητες, δηλαδή σαν λαοπλάνοι πείθουν τους ανθρώπους και τους κοροϊδεύουν και τους κάνουν να τους ακολουθήσουν. Αυτά είναι προκοπή, αλλά επιταχύρω. Βλέπουμε κάποιον να γεμίζει ενδεχομένως η τσέπη του ή να αποκτά αξιώματα και να ανεβαίνει ή πολλά. Και τα θεωρούμε προκοπή. Και μας λέει ο Αποστόλος Παύλος, αυτό είναι προκοπή επιταχύρω. Προκοπή προς τα χειρότερα, στο μέτρο που δεν έχει Χριστό, να τον νοηματοδοτήσει όλο αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι προκόπτουν επιταχύρω, λανώντες και πλανόμενοι. Δηλαδή, παρασύροντας τους άλλους πίσω τους, θέλοντας να τους κάνουν ομοίους τους, θέλοντας να τους κάνουν υποτακτικούς τους και να τους έρνουν πίσω τους, και συνάμα και οι ίδιοι εγκλωβισμένοι μέσα στον τρόπο σκέψης τους, πλανώνται και παγιδεύονται από όλα αυτά. Βλέπετε ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους να κερδίσουν πλούτο, εξουσία, τιμή, ξέρω εγώ τι άλλο, και ισχύει πάντα σε αυτούς αυτό που λέει ο ψαλμωδός ο Δαβίδ, «Είδον τον ασεβή περιψούμενον ως τα σκέδρους του λιβάνου. Είδα τον άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό να ανεβαίνει ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά. Να φτάνει σε σημεία που εμείς τα θεωρούμε δυσθεώρητα. Να είναι σαν τα ψηλά τα δέντρα που, είναι, που λέγονται κέδροι στο Λίβανο. Παρήλθον και πανήλθον και ειδού πίν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Και πήγα παρακάτω και γύρισα και κοιτάζω πάλι να δω και εκεί που ήταν ένα τεράστιο δέντρο ψηλό, ψηλό, δεν βρήκα τίποτα. Και δεν ευρέθηκε μάλιστα ο τόπος αυτού, δηλαδή το χνάρι, το σημάδι ότι εκεί κάποτε υπήρχε δέντρο, ότι εκεί κάποτε υπήρχε άνθρωπος.

0: Η ψυχή λαχταρά την ομορφιά του Χριστού. Με τον πατέρα Νικόδημο Γαλιάτσο και τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο.
1: Τρεις είναι οι συντελεστές της παραγωγής. Είναι η εργασία, είναι το έδαφος και είναι και το κεφάλαιο.
2: Έτσι.
1: Εξόντωσαν την εργασία.
2: Αυτό.
1: Θα σας πω πως δεν είναι ότι δεν έχουμε εργασία. Την εξόντωσαν την εργασία. Και έμειναν δύο πλέον οι συντελεστές της παραγωγής. Δηλαδή το έδαφος και το χρήμα. Και το κεφάλαιο. Τώρα το έδαφος θα εξοντωθεί και αυτό σιγά σιγά, μπαίνει στο περιθώριο, διότι είμαστε αγροτική χώρα και Υπουργείο Γεωργίας δεν έχουμε. Δηλαδή η γεωργία δεν ενισχύεται όπως έπρεπε να ενισχύεται. Σιγά σιγά λοιπόν θα μείνω μόνο συντελεστής της παραγωγής. Το κεφάλαιο. Δεν πειράζει, ας είναι μόνος. Αρχεί να επαρκεί για να τρώμε όλοι. Κι όμως, εάν είναι ένας, μπορεί να κάνει εμπάργο. Μπορεί να μας πει αύριο, κλείνω τα σούπερ μάρκετ.
2: Θεός να πάρει για 10 το μέρες. Χέρι του, να μην έρθουν τέτοιες στιγμές.
1: Ναι. Στην Αμερική, το 1930, πέθαναν 10 εκατομμύρια, ενώ ήταν γεμάτη, δηλαδή ήταν υπεραφθονία άγαθων. Γιατί λέτε? Γιατί δεν υπήρχε ρευστό. Οι τράπεζες δεν έδωναν ρευστό. Κλείσαν οι τράπεζες, με τι θα αγοράσεις? Γάλα, τυρί, ψωμί, ξέρω εγώ. Ήταν γεμάτα τα ράφια, τίποτα.
2: Να μας λυπηθεί ο Θεός.
1: Λοιπόν, η οκνηρία προέρχεται από το ότι δεν ενισχύεται η καρδιά, η βούληση. Αυτό που είπε ο φιλόσοφος, να δοκιμάσουμε με την καρδιά. Είναι να μορφώσουμε την καρδιά, να υπάρχουν ενδιαφέροντα. Μην βγεις έξω. 35 χρόνια υπάλληλος, είχες ένα ενδιαφέρον. Μπορεί να γόγγιζες γιατί κουραζόσουν, αλλά είχες ένα ενδιαφέρον. Σκέψου τώρα ο νέος που δεν έχει καμία υποχρέωση. Δηλαδή είναι ένας νεαρός χωρίς αυτοκρατορία. Είναι ένας πλούσιος που δεν έχει χρήματα καθόλου.
2: Και όταν βάζουμε και φωτιά, του μοιάζουμε κατευθείαν του νέρονος.
1: Ναι, ναι, ο νέρον που είπαν ότι δήθεν
2: έβαλε
1: φωτιά για να χαρεί το θέαμα, γιατί το είπαν αυτό για να πιστέψει ο κόσμος, επειδή ήταν ποιητής. Σου λέει, ποιητής ήταν αυτός, έβαλε φωτιά για να το έρθουν εμπνεύσεις. Δεν έχουμε ενέργεια εάν δεν δώσουμε ενδιαφέροντα στους ανθρώπους, γιατί για να κάνουμε κάτι, για να σώσουμε κάτι που κινδυνεύει, δεν είναι απλώς όπως μας λένε με την τηλεόραση ότι αυτό θα εξαφανιστεί και αυτό και μας τρομάζουν και αυτό. Δεν είναι. Είναι να ενισχύσουμε την αγάπη, διότι όταν αγαπάς κάτι το πονάς και το φυλάγεις.
2: Ένα παράγγελμα της Εκκλησίας που μας παρακαλεί, φιλοπόνος έργασε το τάλαντον, ταλέπορε άνθρωπε. Αν θες να είσαι ευτυχής, πρέπει να κοπιάσεις. Εμείς είμαστε φυγόπονοι πλέον και όχι με αγάπη προς την εργασία και τον κόπο. Αποφεύγουμε κάθε τι, νομίζοντας πως αυτά μας καταστρέφουν. Ενώ η έλλειψη εργατικότητος, η έλλειψη πνευματικής εργασίας, έτι περισσότερο μας φέρνει σκοτάδι. Και ρωτάει ο Χριστός μας, εάν το σκότο, το φως το εντός ημών, σκότος γέννηται, το σκότος πόσο, στο σκοτάδι που θα βρεθείτε, σας είμαι ευγνώμων, δια την αντάμωση αυτή, για την κουβέντα αυτή.
1: Ναι, ναι, ο λαός μας ξέρει ευτυχώς που είναι το έλλειμμά μας, το έλλειμμά μας είναι η παιδεία. Η παιδεία έχει σκοπό και να τονώσει τη γνώση, αλλά η ψυχή είναι τριμερής, δεν είναι μόνο το γνωστικό. Είναι και το βουλητικό, τη θέληση πρέπει να ενισχύσει, και το θυμικό, τα αισθήματα, την αγάπη. Έτσι. Άμα δεν αγαπάμε τη ζωή, δεν αγαπάμε τον κόσμο, πώς θα φυλάξουμε και τον κόσμο.
2: Πράξη και θεωρία. Θεωρία και πράξη. Δίδυμα.

Οι Άγιοι δεν είναι αυτοί που λαλούν από τον εαυτό τους, αλλά ο Θεός λαλεί δι' αυτόν. Ο άνθρωπος που δεν τον ικανοποιεί ο Θεός, με τίποτε δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Και κανένας δεν φεύγει αδιανός από τον Θεό, εκτός από εκείνον που είναι γεμάτος από τον εαυτό. Ζητώντας ο άνθρωπος τον Θεό, βρίσκεται ο ίδιος από τον Θεό και κυνηγώντας την αλήθεια του Θεού, πιάνεται ο ίδιος από αυτήν και μεταφέρεται στο αιώνιο επίπεδο της Βασιλείας. Όσο περισσότερο είναι παρόν ο Θεός, τόσο περισσότερο μένει κρυμμένος γνωφόδης. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Είναι παρόν και στους απίστους, αλλά αυτοί είναι απόντες από το Θεό, όπως ο τυφλός από τον ήλιο. Όλη η φροντίδα του εχθρού μας έγκαιται στο να στρέψει τη σκέψη μας μακριά από την μνήμη του Θεού, τον φόβο και την αγάπη για Αυτόν. Η νοσταλγία του Θεού ενός απίστου είναι άπειρα πιο βαθιά από κάθε ικανοποίηση ενός πιστού. Ό,τι βλέπω από τον Θεό είναι αρκετό να με κάνει να πιστεύω σε ό,τι δεν βλέπω. Τον Θεό, όπως και τον άνθρωπο, δεν θα τον μάθεις εάν δεν σου αποκαλύψει ο ίδιος τον εαυτό του. Επίγνωση του Θεού κανένας δεν μπορεί να έχει, εκτός εάν ο Θεός αποκαλύψει τον εαυτό του. Αρνούνται το Θεό όσοι έχουν συμφέρον να μην υπάρχει, έλεγε ο Βλάσιος Πασκάλ. Καμιά άρνηση του Θεού δεν προσβάλλει το Θεό, γιατί τοποθετείται έξω από τον Θεό, είναι η άρνηση ενός ψεύτικου Θεού ή μιας αφηρημένης αντιλήψεως περί Θεού. Κανείς δεν μιλάει τόσο πολύ για τον Θεό, όσο εκείνοι που αρνούνται την ύπαρξή του.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ασκητισμός. Μια ζωή απόλυτης αφοσίωσης. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί, αγκαλιάζει την άσκηση. Μας διδάσκει να θησαυρίζουμε τους θησαυρούς μας στον ουρανό, εκεί όπου οι επενδύσεις έχουν αιώνια αξία. Σε όλη την Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για τη σημασία του αγώνα, όπου ο στόχος της απόκτησης ταπεινής και συντετριμένης καρδιάς είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του χριστιανού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας λέει ότι αν θέλουμε να είμαστε άξιοι Του, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να σηκώσουμε το σταυρό μας και να Τον ακολουθήσουμε. Μας καλεί στην αγιότητα, αλλά η αλλαγή αυτή της καρδιάς μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από τον ασκητικό αγώνα. Ο κόσμος μας δίνει μεγάλη έμφαση στην άνεση. Όλοι τείνουμε να αποφεύγουμε οτιδήποτε δεν αποφέρει ευχαρίστηση. Αν οι χριστιανικές μας πεποιθήσεις προκαλούν την ειρωνία του περιβάλλοντός μας, σιωπούμε. Αν η τήρηση των κανόνων νηστείας της Εκκλησίας δεν μας επιτρέπουν να απολαύσουμε κάποια βραδάκια με φίλους, καταργούμε και αγνοούμε την νηστεία. Τότε όμως, γιατί παραξενευόμαστε που είμαστε ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε με σταθερότητα τις αληθινές δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή μας, αφού έχουμε αποφύγει αυτά ακριβώς που θα μας είχαν μετατρέψει σε αφοσιωμένους χριστιανούς? Αν αγκαλιάσουμε την πίστη μας με αφοσίωση νου και καρδιάς, αποκτούμε τη δύναμη να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτος πειρασμούς και απογοητεύσεις. Αυτό μας βοηθά να μένουμε πιστοί στην κλίση της αγιότητας. Δεσμευόμενοι να είμαστε χριστιανοί κάθε στιγμή της ζωής μας, δοξάζουμε και αγιάζουμε το όνομα εκείνου που λατρεύουμε. Αν όμως αποφεύγουμε την άσκηση και επιμένουμε να βάζουμε την πίστη μας στο περιθώριο, απορρίπτοντας την αληθινή δέσμευση, θα γίνουμε εν τέλει χριστιανοί μόνο κατ' όνομα. Υποτιμώντας την νηστεία, την ατομική προσευχή, ακόμη και τον εκκλησιασμό και υποβιβάζοντάς τα σε πράξεις που γίνονται όταν έχουμε διάθεση, θα σταθούμε εν τέλει ενώπιον του θρόνου του Θεού με ακάθαρτη καρδιά που δεν θα αντέχει τη θέα του Θεού και η αιωνιότητα θα είναι λίμνη πυρός.

0: ίνα τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος της δημόσιας ζωής του Ιησού Χριστού και έχουμε αναλύσει τα χωρία που αναφέρονται στη θεραπεία του παράλυτου στη Βηθεσδά και στην απιστία των Ιουδαίων στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Είδαμε πως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας μιλάει για την μαρτυρία της θεότητάς του από τρεις πηγές. Πρώτον, την Αγία Γραφή μέσω των προφητών. Δεύτερον, τη μαρτυρία του Ιωάννη του Προδρόμου. Και τρίτον, τη μαρτυρία του Θεού Πατρός. Και πάμε τώρα στο θέμα μας, η Βίβλος και τα Βιβλία. Η μοναδικότητα του Κυρίου βγαίνει όχι μόνο από την ίδια του τη μαρτυρία και από την ψυχολογική ανάλυση, αλλά και από την Αγία Γραφή, στην οποία αυτός αναφέρεται. Η Αγία Γραφή ονομάζεται και Βίβλος, διότι είναι το κατεξοχήν βιβλίο. Ας δούμε τη Βίβλο και τα Βιβλία. Πρώτον, λοιπόν, η Βίβλος και τα Βιβλία. Η Βίβλος, δηλαδή η Αγία Γραφή, περιέχει 76 βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Κέντρο όλων είναι ο Χριστός. Το βιβλίο αυτό είναι μοναδικό βιβλίο από την εξαιτίας της εσωτερικής και της εξωτερικής δύναμής του. Πού φαίνεται η εξωτερική δύναμη? Στα χειρόγραφα και στις έντυπες εκδόσεις. Εξηγούμε. Μέχρι το 1500 μετά Χριστόν, τα βιβλία ήσαν χειρόγραφα. Επομένως και η Αγία Γραφή και τα βιβλία των αρχαίων συγγραφέων ήσαν χειρόγραφα. Πόσα χειρόγραφα έχουμε της Αγίας Γραφής? 2.375 και με λεξιλόγια αγιογραφικά 4.000 περίπου. Για τον Εσχύλο όμως έχουμε μόνο 50 χειρόγραφα. Τον Σοφοκλή 100. Τον Πλίνιον 200. Τον Οράτιο 500. Επομένως η Αγία Γραφή έχει πολύ περισσότερα χειρόγραφα από τους κλασικούς συγγραφείς στον αριθμό. Υπερτερεί η Αγία Γραφή από τα χειρόγραφα των αρχαίων συγγραφέων και κατά την αρχαιότητα. Να πώς γίνεται αυτό? Επειδή αυτά που κατασκευάζονταν από την ψύχα του θάμνου πάπυρου κυρίως μέχρι το 300 μετά Χριστόν χειρόγραφα και οι αντί για μελάνη χρησιμοποιούμενη καπνιά φθάρηκαν και αυτά και δεν υπάρχουν τα αυτόγραφα της Αγίας Γραφής και των αρχαίων συγγραφέων. Υπάρχουν όμως αντίγραφα αυτών, τα οποία έγιναν αργότερα σε μεταγενέστερες γενιές. Ο χρόνος ο οποίος χωρίζει τα πολύ αρχαία αντίγραφα

0: από την εποχή των πρωτότυπων χειρογράφων είναι της Αγίας Γραφής 300 έως 350 έτη, του Βυργιλίου 400, του Ορατίου 800, του Θουκυδίδη 1300, του Εσχύλου 1500. Επομένως, τα αντίγραφα της Αγίας Γραφής είναι χρονικώς πιο κοντά στα αυτόγραφά της από ότι είναι τα αντίγραφα των άλλων αρχαίων συγγραφέων από τα αυτόγραφά τους. Αλλά και μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας εξακολουθεί η εξωτερική αυτή υπεροχή. Η Αγία Γραφή είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο τυπώθηκε. Έχει σήμερα μεταφραστεί σε 1000 περίπου γλώσσες και διαλέκτους. Ποιο άλλο βιβλίο έχει μεταφραστεί σε τόσες γλώσσες? Κανένα. Αλλά και η κυκλοφορία σήμερα είναι τεράστια. Το 1930 πουλήθηκαν 30.362.289 αντίτυπα της Αγίας Γραφής, δηλαδή 83.187 την ημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο Εθνικό Κομμουνιστικό Τυπογραφείο της Ρωσίας, επί της οκταετίας 1920-1928, τυπώθηκαν 2.223.250 βιβλία, ενώ της Αγίας Γραφής κυκλοφόρησαν 15 εκατομμύρια αντίτυπα στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα. Τι διαφορά! Αλλά εκτός από αυτήν την εξωτερική υπεροχή, η Αγία Γραφή έχει και εσωτερική δύναμη, η οποία ικανοποιεί νου και καρδιά. Ρευστή είναι η θάλασσα και ο αέρας. Ρευστότερα και από τα δύο είναι η καρδιά των ανθρώπων και ο χρόνος. Και τα δύο, καρδιά και χρόνο, σύνδεσε και σταθεροποίησε ο Θεός με την Αγία Γραφή. Πώς? Ακούστε. Το 700 π.Χ., όταν ζούσε ο προφήτης Ισαΐας, οι Ασσύριοι εισβάλλουν στην Ιερουσαλήμ και την πολιορκούν. Οι Ιουδαίοι τρομοκρατούνται. Ο Θεός λέγει με το στόμα του Ισαΐα ότι οι Ασσύριοι θα φύγουν μετά από 2-3 χρόνια. Ταυτόχρονα ο Ισαΐας προφητεύει την γέννηση του Ιησού Χριστού από την Παρθένο, που θα γινόταν μετά από 600 χρόνια. Οι Ασσύριοι πράγματι μετά 2-3 έτη έφυγαν. Οι σύγχρονοι του Ισαΐα Ιουδαίοι, βλέποντας την πρώτη προφητεία να εκπληρώνεται, πιστεύουν και στη δεύτερη, αυτή που αφορούσε τον Χριστό, αφού και οι δύο βγήκαν από το ίδιο στόμα του Ισαΐα. Επομένως, συνδέθηκαν οι σύγχρονοι του Ισαΐα με την εποχή του Χριστού. Έρχεται ο Χριστός, κάνει θαύματα και προφητεύει ότι θα ιδρύσει βασιλεία πνευματική την Εκκλησία του, η οποία θα είναι ακατάλητη. «Εις και πύλε άδου ου κατησχίσουσι». Οι σύγχρονοι του Χριστού Απόστολοι και πολλοί από τον λαό, βλέποντας τα θαύματά του, πιστεύουν ότι αυτός είναι που προφητεύτηκε από τον Ισαΐα. Επομένως, οι σύγχρονοι του Χριστού συνδέονται με το παρελθόν τους, με τον Ισαΐα. Οι σύγχρονοι του Χριστού δεν συνδέονται μόνο με το παρελθόν τους, με τους προφήτες, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουν στο ακατάλητο της βασιλείας του και συνδέονται με εμάς, διότι ο Χριστός ο οποίος θαυματουργεί, προφητεύει σε αυτούς την ίδρυση της Εκκλησίας αυτής. Εμείς σήμερα, βλέποντας όχι στιγμιαία θαύματα, αναστάσεις νεκρών κτλ., αλλά το συνεχές θαύμα το οποίο ο χρόνος μεγαλώνει, το ακατάλυτο δηλαδή της Βασιλείας Του, πράγμα μη ανθρώπινο, πιστεύουμε και συνδεόμαστε με τον Χριστό και με την εποχή των προφητών που ήταν πριν από Αυτόν. Οι οποίοι προφήτες τα είχαν προείπει αυτά. Με τις προφητείες λοιπόν και τα θαύματα δεν συνδέθηκαν τα ρευστότατα ο χρόνος και η καρδιά των ανθρώπων. Βεβαιότατα. Οι προφητείες από την Αγία Γραφή και τα θαύματα μοιάζουν προς το τηλέφωνο. Όπως το τηλέφωνο συνδέει τους τόπους διαμέσου ορισμένου τηλεφωνικού κέντρου, έτσι και οι προφητείες και τα θαύματα συνδέουν τον χρόνο και τις καρδιές των ανθρώπων με κέντρο τον Χριστό. Εξηγούμε. Βρισκόμαστε στη Λαμία. Θέλουμε να τηλεφωνήσουμε στην Καλαμάτα. Θα πάρουμε το τηλεφωνικό κέντρο των Αθηνών και διαμέσου αυτού θα τηλεφωνήσουμε. Τότε τα τηλεφωνήματα δεν γινόταν αυτόματα όπως γίνονται τώρα, αλλά και τώρα πάλι γίνεται κάτι τέτοιο χωρίς όμως να πέσει στην αντίληψή μας. Και συνεχίζω. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με το τηλέφωνο το οποίο συνδέει τον χρόνο και τις καρδιές των ανθρώπων. Λαμία είναι η εποχή του Ισαΐα, Αθήνα η εποχή του Κυρίου και Καλαμάτα η δική μας εποχή. Όπως συνδέονται διαμέσου του τηλεφώνου οι τόποι αυτοί, κατά παρόμοιο τρόπο συνδέονται και οι εποχές, οι αιώνες, διαμέσου της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή έχει τη δυνατότητα να ονομαστεί τηλέφωνο των αιώνων. Να η υπεροχή της βίβλου εξαιτίας της υπάρξεως του Χριστού σε αυτήν. Δεύτερον, διαβάζουμε και εμείς την Αγία Γραφή. Δεν ευκαιρούμε, λένε μερικοί. Δεν την καταλαβαίνουμε, λένε άλλοι. Δεν είναι για μας, λένε άλλοι, αλλά για τους ιερείς. Απαντώ. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ευκαιρούν το πρωί όταν θα ξυπνήσουν να πάρουν τον ονειροκρίτη για να εξηγήσουν τα όνειρά τους, παρά να μελετήσουν την Αγία Γραφή. Άλλοι μελετούν τον Καζαμία με τις προρήσεις του, παρά την Αγία Γραφή. Μερικοί δε νεαροί και νεαρές διαβάζουν την Εσμέ και την Γόλφο και οι νεαροί τα αστυνομικά Νατ Πίγκερτον και Λίσταρχο Γιαγκούλα την Μάσκα, όχι όμως και την Αγία Γραφή. Και εδώ αναφέρεται σε περιοδικά και βιβλία της εποχής εκείνης. Άλλοι, μικροί και μεγάλοι, διαβάζουν το περιοδικό Θησαυρός, άλλο περιοδικό της εποχής. Διάφορα ρομάντζα, εφημερίδα πρωί, μεσημέρι και βράδυ, μέχρι και τα ενοικιαστήρια διαβάζουν, όχι όμως και την Αγία Γραφή. Και τέλος διαβάζουν άλλοι γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, όχι όμως και την γλώσσα των αγγέλων, η οποία είναι η Αγία Γραφή. Και άλλοι διαβάζουν βιβλία, περιοδικά θρησκευτικά, όχι όμως την Αγία Γραφή. Αλίμονο, ποιο είναι καλύτερο, ο ονειροκρίτης, ο οποίος εξηγεί τα όνειρα με ένα σωρό ανοησίες, ή η Αγία Γραφή η οποία ερμηνεύει την πραγματικότητα και την χριστιανική ελπίδα. Ο Καζαμίας είναι καλύτερος με τις γελίες προφητείες του ή η Αγία Γραφή με την σοβαρή και τρομερή μέλουσα κρίση. Τα ερωτικά Εσμέ και Γκόλφο είναι ωραία, τα οποία μολύνουν την ψυχή σου με τις τρομερές εικόνες ή η Αγία Γραφή η οποία σου καθαρίζει τους πονηρούς λογισμούς. Τα αστυνομικά και οι λίσταρχοι είναι καλύτερα, τα οποία ξυπνούν ένστικτα και κακίες, ή η Αγία Γραφή η οποία ημερώνει τον άνθρωπο. Οι εφημερίδες είναι καλύτερες με τις τόσες λυπηρές ειδήσεις, οι οποίες σε κάνουν νευρικό, ή η Αγία Γραφή η οποία σου καλμάρει τα νεύρα. Άλλοι πάλι διαβάζουν την Αγία Επιστολή μία φορά την ημέρα για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και όχι την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όμως λέγει ότι οι αμαρτίες συγχωρούνται όταν εξομολογηθείς. Και εσύ ο οποίος διαβάζεις θρησκευτικά βιβλία και όχι την Αγία Γραφή, μοιάζεις με τον φιλόλογο ο οποίος διαβάζει σχόλια κριτικά για τον Πλάτωνα, όχι όμως και τον Πλάτωνα. Η Αγία Γραφή είναι για τους καλόγερους. Και όμως, αυτοί που βρίσκονται στον κόσμο έχουν περισσότερη ανάγκη από αυτήν. Διότι, κατά τον Χρυσόστομο, υγιεινή παροξύνη, ο Υιός λυπή, ο οικέτης ισοργήν εμβάλλει, ο εχθρός επιβουλεύει, ο φίλος βασκαίνει, ο γείτον επηρεάζει, δικαστής απειλεί, παινία λυπή, ευημερία φυσά, δυσπραξία συστέλει και όψεις ευπρεπής και σώμα λαμπρών δια των οφθαλμών έβαλε και ρήμα εσχρόν δια της ακοής εισελθών εθορύβησεν ημών των λογισμών και μελωδία το της ψυχής έντονον κατεμάλαξε και λοιπά μύρια πάντοθεν τα βέλη φέρετε. Δια της απογραφών πανοπλίας χρία διεινεκής. Γιατί δεν αφήνεις την Αγία Γραφή αφού δεν την πιστεύεις? Ρώτησαν κάποιον άπιστο που το άρεσε να καταφέρεται εναντίον αυτής. Εκείνος με ειλικρίνεια απάντησε: «Γιατί αυτή δεν με αφήνει». Πόση είναι η δύναμη της Αγίας Γραφής? Η σπουδαιότητα αυτή της Αγίας Γραφής μαρτυρεί την αυθεντία και θεότητα του Ιησού Χριστού σε αυτήν. Συμπέρασμα. Ας διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλάσι πτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσον το νουν μου προσέ κάτω ελκυστέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών. Τα επανάγοντα τα τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν, εσκόρπις με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ουκ ισχύ ο ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την νομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Και επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε ταπείνωση και αγάπη, γι' αυτό αμαρτάνουμε. Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι ταπείνωση και αγάπη, θα ζούσαν ως άγγελοι. Δεν θα γινόταν στη γη κανένα κακό. Όλα τα κακά, όλες οι αμαρτίες, υπερηφάνειες, φθόνοι, φόνοι, πλεονεξίες, φιλαργυρίες, αδικίες, ψεύδι, συκοφαντίες, ασέλγιες, νυχίες, πορνίες, όλα, όλα προέρχονται από την έλλειψη της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης. Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Να είμαστε και πάλι μαζί, αδελφοί μου, μελετώντας τον 28ο λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, ο οποίος αναφέρεται στο έργο της προσευχής. Είχαμε αναφέρει, αδελφοί μου, το ότι η προσευχή είναι ένα έργο και είναι ένα έργο στο οποίο θέλει για κανένας μετέχουν. Πρέπει για να επιτελεστεί αυτό το έργο να υπάρχουν δύο άτομα. Ο ένας είναι ο Θεός, ο άλλος είμαστε εμείς. Ο Θεός είναι δεδομένο, μας ακούει. Είναι εκείνος ο οποίος, όπως λέει ο Ιερός Ψαλμωδός, έχει κάνει εκατομμύρια μάτια και αυτιά και ακούει, αυτός που έπλασε τα αυτιά και τα μάτια και βλέπει το γεγονός, το θέμα, το ερώτημα είναι, αδελφοί μου, όμως, εάν εμείς όμως είμαστε παρόντες την ώρα αυτού του διαλόγου, αυτού του έργου, όταν απευθυνόμαστε προς τον Θεό. Και έχουμε διαπιστώσει, αδελφοί μου, δυστυχώς ότι πολλές φορές όταν απευθυνόμαστε στον Θεό δεν είμαστε παρόντες, αλλά όπως είπαμε ταξιδεύουμε σε 1000 μέρη, τόπους, επιθυμίες, προγραμματισμούς και προβληματιζόμαστε, διορτώμαστε μετά, γιατί Θεέ μου, δεν μ' ακούς Θεέ μου, δεν, μα πώς να μ' ακούσει ο Θεός αφού δεν είμαι εκεί την ώρα που συζητώ μαζί Του. Δεν μπορεί να ανοίξει διάλογο, δεν μπορεί να μου πει κάτι, απουσιάζω, είμαι απόν. Προϋπόθεση, Βασίλη, λοιπόν, να είμαστε παρόντες την ώρα της προσευχής, να είμαστε εκεί και να νιώθουμε, να καταλαβαίνουμε αυτό ακριβώς το οποίο απευθύνουμε προς τον Θεό. Είχαμε πει πάλι, οι αδελφοί μου, ότι το αντικείμενο της προσευχής πρέπει να είναι η δόξα του Θεού, οι προσωπικές μας ανάγκες και οι ανάγκες του πλησίον μας. Και μάλιστα στην δόξα του Θεού είναι το γεγονός κυρίως της ευχαριστίας, να δοξολογούμε τον Θεό και να ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε τι. Στο δεύτερο πάλι αντικείμενο της προσευχής, που είναι οι προσωπικές μας ανάγκες, είχαμε αναφερθεί στην δέηση που ζητάμε από τον Θεό, «Αιτείτε και δοθήσετε ημίν», που είπε ο Κύριος, «κρούετε και ανοιγήσετε», ζητάμε διάφορα πράγματα και υλικά και πνευματικά αιτήματα. Είναι το δεύτερο είδος των προσωπικών αναγκών μας, είναι η ευχαριστία, είναι αυτό που δυστυχώς ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε στον Θεό για αυτό που μας έχει προσφέρει, για αυτό το οποίο μας δίνει συνεχώς, για την παρουσία του διαρκώς στη ζωή μας. Αλλά είναι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, και το τρίτο μέρος που είναι η μετάνοια, προσευχή μετανοίας.

Η προσευχή της μετανοίας, αδελφοί μου, συμπεριλαμβάνεται στα λόγια του τελών. Θυμηθείτε την Ευαγγελική περικοπή τελών και Φαρισαίου. Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Συγχώρα με, Θεέ μου, δεν θα το ξανακάνω. Βλέπετε, αυτό είναι η προσευχή της μετανοίας. Είναι αυτό το γνωστό που όλοι μας, δυστυχώς πολλές φορές μηχανικά χρησιμοποιούμε, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είναι και το «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου», ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι πρέπει να έχουμε και προσευχή μετανοίας, να ζητούμε από τον Θεό πέρα από την προσπάθεια και την αποφασιστικότητα για να αλλάξουμε πορείες ζωής, πέρα από τις αποφάσεις που παίρνουμε να κόψουμε ένα πάθος ή μια αδυναμία μας, κυρίως όμως μην ξεχνάμε αυτό να το έχουμε έτοιμα στην προσευχή μας, στο διάλογό μας με τον Θεό, να του ζητάμε να μας βοηθήσει στην αλλαγή τρόπου σκέψης, την αλλαγή πορείας ζωής, την οποία επιχειρούμε και θέλουμε να πράξουμε, σκεπτόμενοι διαρκώς με την αυτοκριτική την μηδαμινότητά μας, ότι έχουμε πράξει 1.000.000 κακά και ζητούμε το έλεος του Θεού, ζητούμε την βοήθεια του Θεού να μας απαγκιστρώσει από αυτό το τέλμα. Συνεχίζουμε τώρα πάλι, αδελφοί μου, στο τρίτο αντικείμενο της προσευχής, που είναι οι ανάγκες του πλησίον μας, του αδελφού μας, των άλλων ανθρώπων. Και αυτό, αδελφοί, γιατί μέσα στον χώρο της προσευχής πρέπει να υπάρχει και η εντολή της αγάπης προς τον Θεό βέβαια, αλλά και προς τον πλησίον, που είναι, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, η δεύτερη και μεγάλη εντολή. Δεν μπορώ να λέγω ότι κάποιον, επί παραδείγματι που πριν λίγο καιρό είχα έρθει σε μία προστριβή, σε μία αντιπαλότητα, δεν μπορώ να λέγω και να ισχυρίζομαι ότι τον αγαπώ, αδελφοί μου, και ότι του τα έχω συγχωρέσει όλα, όταν δεν προσεύχομαι γι' αυτό. Όπως πάλι, δεν μπορώ να πω ότι αγαπώ τον άλλον κάνοντας μόνο προσευχή γι' αυτόν και δεν προσπαθώ έστω σε κάτι όσο μπορώ, όσο περνάει από το χέρι μου, να τον βοηθήσω στις ανάγκες του. Το καταλάβατε? Πόσες φορές λέμε «Α, του τα έχω συγχωρέσει εγώ όλα αυτά». Κάνω προσευχή εγώ γι' αυτό και βλέπω πολλές φορές πάλι στα χαρτάκια που έρχονται με το πρόσφορο στο ναό, αφού αναφέρουν, καταγράφουν τα ονόματα, λέει «και υπέρ των μισούντων ημάς». Να, εγώ και στην προσκομιδή στέλνω τα ονόματά τους για να τα μνημονεύει ο ιερέας. Ναι, αλλά δεν μου λες, αδελφέ μου, όταν δούμε αυτόν τον άνθρωπο στο δρόμο και δούμε ότι έχει μια δυσκολία να μεταφέρει κάποια πράγματα τα οποία πήρε από το μάρκετ, παραδείγματι, και έχει πολλές σακούλες ή κάποια αδέξια κίνησή του, έκανε να σχιστεί η σακούλα και να χυθεί το περιεχόμενο κάτω. Αλήθεια, θα προστρέξουμε εκεί να τον βοηθήσουμε για να μην κατρακυλήσουν στο δρόμο και αποδοπατηθούν από τα αυτοκίνητα? Ή θα χαζογελάσουμε κιόλας και θα πούμε «Α, καλά να την πάθει τέτοιος που είναι»? Για να δούμε στον εαυτό μας πώς σκεφτόμαστε, πώς στεκόμαστε, αδελφοί μου. Έχουμε την πραγματική αγάπη ή υπάρχει μέσα μας χειρεκακία? Και ενώ νομίζουμε ότι εμείς τους αγαπάμε και τους συγχωρήσαμε, λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι αν, λέγει, θυμάσαι μέσα κάτι, μέσα στην καρδιά σου κάτι που σου έκανε ο άλλος, αυτό σημαίνει ότι έχεις μνησικακία, έχεις το σποράκι της μνησικακίας, λέγει. Και αυτό σημαίνει ότι σε δεδομένη στιγμή θα ανταποδώσεις αυτά τα οποία σου έκανε. Άρα δεν έχεις αγάπη. Αδελφοί μου, άνθρωπος που δεν προσεύχεται για τους άλλους δεν έχει αγάπη και χάνει το κυριότερο, το σπουδαιότερο συστατικό της υπάρξεώς του, αδελφοί μου. Κύριο έργο των μοναχών, των ερημητών που βρίσκονται στο Άγιον Όρος και στην έρημο γενικότερα, αδελφοί μου, είναι η προσευχή, το έργο της προσευχής όπως ξέρουμε, και μάλιστα ιδιαίτερα υπέρ του κόσμου,
Θυμηθείτε που είπαμε ότι η προσευχή είναι εκείνη η οποία συντηρεί τον κόσμο, διατηρεί τον κόσμο, είναι η αιτία υπάρξεως του κόσμου. Αυτό το ημών εξάλλου, για να θυμηθούμε πάλι την Κυριακή προσευχή στο Πάτερ ημών, δεν λέμε, αυτό ακριβώς, αδελφοί μου, μας δείχνει. Τι δείχνει? Πατέρα μας λέγει. Δεν λέγει πατέρα μου. Δείχνει το πνεύμα της κοινωνικότητος που πρέπει να έχουμε, αδελφοί μου, της αγάπης, της αίσθησης της οικογένειας που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας, της αίσθησης του αδελφού, του άλλου ανθρώπου. Αυτό εξάλλου είναι και το πραγματικό νόημα, αδελφοί μου, της κοινωνικότητος. Δεν είναι κοινωνικότητα, δεν είμαι κοινωνικός άνθρωπος, αδελφοί μου, όταν κουβεντιάζω, όταν γελάω, έχω μια εξοικείωση, μια παρησία με τους άλλους ανθρώπους, όταν επί παραδείγματι πηγαίνω παντού και μέσα σε όλα βρίσκομαι, όπως λέγει ο λαός, όπου γάμος και χαρά, όταν έχω πολλές γνωριμίες, όταν έχω πολλές διασυνδέσεις, αυτό δεν είναι κοινωνικότητα, αδελφοί μου. Όχι, αυτό είναι εγωιστική προβολή του εαυτού μας. Δεν περιέχει αγάπη για αυτό το πράγμα. Δεν δείχνει αγάπη προς τους άλλους, αλλά αγάπη προς τον εαυτό μας, που προσπαθώ μέσα από όλες αυτές τις γνωριμίες και τις επαφές να δηλώσω παρουσία. Για να δούμε λίγο τον εαυτό μας. Όταν είμαστε σε μια δημόσια εκδήλωση και βρεθεί ένα κανάλι, ένας φωτογράφος από εφημερίδες, για πότε συνειαριζόμαστε, φτιαχνόμαστε έτσι λίγο για να μας πάρουν φωτογραφία. Γιατί? Μα εγώ βρέθηκα σε αυτήν την κοινωνική εκδήλωση από αγάπη, έτσι δεν είναι? Σημαίνει ότι δεν πήγα από αγάπη, αλλά για μια προσωπική προβολή, αδερφοί μου.

Αδερφοί μου, κοινωνικός άνθρωπος είναι εκείνος που νοιάζεται για όλους, εκείνος ο οποίος προσεύχεται για όλους, υποφέρει για όλους, αγωνιά για όλους. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τον Απόστολο Τιμόθεο, για θυμηθείτε τι έλεγε, πρώτα απ' όλα λέγει να κάνετε προσευχή, εντεύξεις, ευχαριστίες κλπ. Υπέρ πάντων ανθρώπων. Γιατί? Τούτο γαρ καλόν και απόδεκτον από τον Θεό. Δηλαδή το θέλει αυτό το πράγμα, το αγαπά ο Θεός, ο οποίος θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η προσευχή, αδελφοί μου, που θα κάνουμε και για τους άλλους, συγκρατεί το ξέσπασμα, όπως αναφέραμε, της οργής του Θεού λόγω των αμαρτιών μας. Συγκρατεί αυτήν την καταστροφή κάποιων πραγμάτων, την οργή του Θεού γενικά προς όλους μας, προς τον κόσμο, λόγω της κατάντιας μας και της αποστροφής που έχουμε εφαρμόσει με τη βιωτή μας προς τον Θεό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αιγιορείτης λέγει, επειδή προσεύχονται οι μοναχοί και οι χριστιανοί γενικότερα, γι' αυτό υπάρχει ο κόσμος. Είναι αυτό που ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος προαναφέραμε, λέγει ότι αιτία υπάρξεως του κόσμου είναι η προσευχή. Και μάλιστα πάλι θα θυμηθούμε από το συναξάρι του Αγίου Πολυκάρπου, όταν πήγαν να συλλάβουν τον Άγιο Πολύκαρπο, ξέρετε, ζήτησε από τους στρατιώτες, αφού βέβαια πολύ αξιόλογο αυτό και σημαντικό αν το διαβάσει κανείς στο συναξάρι, πήρε και έστρωσε τραπέζι σε αυτούς. Σε εκείνους τους στρατιώτες που πήγανε να τον συλλάβουν για να τον οδηγήσουν στο μαρτύριο, τους έστρωσε τραπέζι. Είπε στον μαθητή του, στρώσε τους να φάνε, να μην είναι, γιατί είναι ταλαιπωρημένοι από τον δρόμο. Και του ζήτησε, λέγει, να τον αφήσουν λίγο να προσευχηθεί. Και προσευχήθηκε, λέγει, γράφει ο συναξαριστής, 2 ολόκληρες ώρες. Γιατί? Για τον εαυτό του, για τους ανθρώπους. Για τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τα μέλη της Εκκλησίας, τα παιδιά του, τους αδελφούς, τους πνευματικά αδελφούς, τους χριστιανούς αδελφούς της τότε Εκκλησίας. Για αυτούς προσευχήθηκε, για να τους φυλάξει και να τους στερεώσει ο Θεός. Αλλά αδελφοί μου, και για τους κεκοιμημένους να προσευχόμαστε. Οι κεκοιμημένοι ζουν, υπάρχουν αδελφοί μου και έχουν ανάγκη την δική μας προσευχή. Το μνημόσυνο δεν είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, αλλά τους καλούμε τους συγγενείς και τα λοιπά, τους ανθρώπους, να συμπροσευχηθούν, όχι για να φάμε και να πιούμε και να κοτσομπολέψουμε και να αργολογήσουμε στη μνήμη του κεκοιμημένου και μάλιστα να είναι και σερακοστή και να στρώνουμε τραπέζι με κρέας και με 1000 άλλα πράγματα και να χασκογελάμε. Είναι θέμα προσευχής, αδελφοί μου. Το τραπέζι και όλα αυτά τα τραπεζώματα είναι δεύτερα και τρίτα. Το κύριο μέρος είναι να είμαστε παρόντες την ώρα της λειτουργίας που γίνεται το μνημόσυνο, την ώρα της τελέσεως του μνημοσύνου και να προσευχηθούμε όλοι μαζί για την ανάπαυση αυτού του ανθρώπου ο οποίος περιμένει σαν δρόσο από τον ουρανό τη δική μας προσευχή, το δικό μας αίτημα για την δική του ανάπαυση και το έχει ανάγκη, αδελφοί μου. Η κύρια προσφορά, αδελφοί μου, υπέρ των κεκοιμημένων, είναι να πάω ένα πρόσφορο με το όνομά του, για να ευχηθεί η Εκκλησία για αυτόν, να πάρει ο ιερέας ένα ψυχουλάκι, να το βάλει στο Άγιο Δισκάριο και να το ενώσει με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο, αυτό είναι το κατά πρώτο, αδελφοί μου, και ύστερα έρχονται όλα τα άλλα. Εξάλλου, και το βλέπουμε και στο όταν μνημονεύω η ιερέα στη Μεγάλη Είσοδο στα Άγια, εκεί βλέπουμε ότι το λέγει την μνημόνευση κάποιων ονομάτων υπέρ υγείας, επί παραδείγματι, υπέρ κάποιου κεκοιμημένου που έχουμε και το μνημόσυνο. Για ποιον λόγο? Για να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Βλέπω πολλές φορές μνημονεύω κάποια ονόματα υπέρ υγείας. Και βλέπω τους ανθρώπους αμέσως να κάνουν το σταυρό τους και λένε μία προσευχή στον Θεό. Πόσο το αγαπάει αυτό ο Θεός. Θα αναφέρουμε ένα όνομα κεκοιμημένο που γίνεται το μνημόσυνο εκείνη την ημέρα και κάνουν το σταυρό τους οι άνθρωποι για να αναπαύσει την ψυχή του ανθρώπου.
Βλέπουμε λοιπόν αυτήν την πραγματική κοινωνικότητα, αυτήν την πραγματική αγάπη στην οποία αναπαύεται ο Θεός. Χαίρεται ο Θεός όταν την βλέπει και όταν βλέπει ότι υπάρχει αυτήν η ενότητα και η αδελφοσύνη, η αγαπητική των ανθρώπων μεταξύ τους, των χριστιανών, τότε έρχεται άφθονη η ευλογία του Θεού.

Για να δούμε τώρα, αδελφοί μου, πώς θα ξεκινήσουμε να μάθουμε να προσευχόμαστε. Ένας τρόπος είναι η ομαδική προσευχή σε μια σύναξη πιστών. Η ομαδική προσευχή μοιάζει με τα πολλά χέρια, θα λέγαμε, με τα οποία κάνουμε μια εργασία. Επί παραδείγματι, έχουμε ένα βαρύ αντικείμενο, μια μεγάλη πέτρα, έναν βράχο και θέλουμε αυτά να τα μετακινήσουμε. Προσπαθούμε μόνοι μας, παίρνουμε και κάποιο βοηθητικό μέσο, τίποτα. Παίρνουμε ένα μοχλό, σπάει και εκείνο. Καλούμε όμως μερικούς φίλους, μερικά άτομα και τα πολλά τα χέρια έρχονται τώρα να βοηθήσουν στο να έρθει το αποτέλεσμα, να μετακινηθεί το αντικείμενο, να κυλήσουμε τον βράχο, την πέτρα αυτήν, την ογκώδη. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι όταν υπάρχουν πολλά χέρια υψωμένα προς τον Θεό σε δέηση, σε στάση προσευχής. Ο Θεός αγαπά, αδελφοί μου, την ομαδική προσευχή και πάντα, μα πάντα απαντά στην ομαδική προσευχή. Όταν όμως γίνεται σωστά, όταν είμαστε παρόντες ολοκληρωτικά, όχι μόνο σαν παρουσία, αλλά και σαν νους και σαν καρδιά. Όχι να προσευχόμαστε με τα λόγια, όπως είπαμε, και ο νους να βρίσκεται.

Τελικά δεν έβρεξε. Το ερώτημα όμως, αδελφοί μου, είναι ότι όταν όλοι μας ακολουθούσαμε την λιτάνευση της εικόνος επί παραδείγματι των Ιερών Λειψάνων, ό,τι κι αν λιτανεύουμε για να αγιαστεί ο τόπος, ήμασταν αλήθεια παρόντες την ώρα που λιτανεύαμε, την ώρα που εννοείται θα κάναμε προσευχή, ήμασταν εκεί. Αν και διαβαίναμε, περπατούσαμε, γύρω-γύρω περπατούσαμε, στα χωράφια, στο χωριό, οπουδήποτε ήταν αυτό. Ήμασταν αλήθεια παρόντες ή το μυαλό ήταν αλλού? Ακόμα, ήμασταν παρόντες στο θέμα της προσευχής ή σχολιάζαμε, χασκογελούσαμε με τις ιδιομορφίες το ενός και της άλλης, αυτών οι οποίοι μετήχαν στη λιτανεία, γιατί έτσι στραβοπάτησε εκείνος και γιατί τέτοια ρούχα είχε αυτήν και κοίταξε την πώς είναι, και μόνο λιτανεία δεν κάνουμε για να βρέξει ο Θεός, αλλά απλώς βρήκαμε μία αφορμή να περάσει η ώρα να χασκογελάσουμε. Έτσι είναι, αδελφοί μου, γι' αυτό ο Θεός δεν δίνει αυτό που ζητάμε. Αν δυο ή τρεις, λέγει ο Χριστός, συμφωνήσουν για οποιοδήποτε πράγμα και το ζητήσουν από τον Θεό, θα τους το δώσει. Τι έχουμε πει? Το είπε. Είναι νόμος, αδελφοί μου. Ο λόγος του Θεού ότι έχει πει γίνεται. Αυτό που είπαμε, ότι είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Γεννηθεί το να βλαστήσει στη γη βοτάνη, να βγουν χόρτα, και βλάστησαν και βγήκαν. Και όλα αυτά τα οποία έγιναν. Λοιπόν, είπε ο Θεός, αν είναι δυο ή τρεις, βλέπετε, παίρνει το ανδρόγυνο, δύο άτομα ή τρεις, μια οικογένεια, μια λιτανεία, μια ομάδα ανθρώπων. Όταν λέει συμφωνήσουν, έχουν κοινό αίτημα, δεν πήγαν αγκαρία, και το ζητήσουν για οποιοδήποτε πράγμα, ό,τι και αν ζητήσουν, κατά Θεόν βέβαια, έτσι, ό,τι και αν ζητήσουν, θα τους το δώσει ο Θεός. Άρα λοιπόν έρχεται το ερώτημα, τι ζητάω από τον Θεό, είναι κατά Θεόν? Το ζητάω σωστά, είμαι παρόν ή είμαι χαμένος από εδώ και από εκεί? Και αυτό που ζητάω τελικά το θέλει ο Θεός? Είναι, όπως είπαμε, μέσα στο θέλημα του Θεού? Αδελφοί μου, η σημαντικότερη ομαδική προσευχή είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η προσευχή η οποία δεν είναι απλά και μόνο προσευχή. Η Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου, είναι λατρεία του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, έχουμε αυτό το τρομερό όφελος όταν κάθε Κυριακή πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία. Όταν κάθε Κυριακή πηγαίνουμε και είμαστε εκεί. Όχι βέβαια πολλές φορές που λέγει κανένας, όταν λέγω πηγαίνει στην Κυριακή Εκκλησία, λειτουργήσε, μα πηγαίνω. Πηγαίνω στον Ο Πάτερ, αγαπώ τον Θεό. Πηγαίνω κάποια στιγμή, ανάβω ένα κεράκι, περνάω από την εκκλησία, το εξοκλήσει, στέκομαι, προσεύχομαι. Αδελφοί μου, όχι μόνοι μας στο ναό. Ναι, καλό είναι και αυτό. Θα περάσουμε κάποια στιγμή, θα προσευχηθούμε και κατά μόνας. Αλλά εκείνο το οποίο ωφελεί τα μέγιστα είναι η μετοχή μας στην Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέγει ότι όταν κανείς εκκλησιάζεται και λειτουργείται συνεχώς σε όσες ευκαιρίες δίνει η τοπική εκκλησία, τότε λέγει όλα τα μηχανεύματα, οι παγίδες του διαβόλου, δολοπλοκίες κτλ, όλα τα πάντα διαλύονται.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή πρώτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα. Ιησού και γλύκανον την καρδίαν μου, πολυέλεε, δέομε, Ιησού σωτήρ μου, ή να μεγαλύνωσε σωζόμενος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού διάνοιξον της μετανοίας μη πύλας φιλάνθρωπε, Ιησού και δέξε με, σύ προσπίπτοντα και θερμός εξετούμενον, Ιησού σωτήρ μου των πλημελημάτων την συγχώρησιν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού εξάρπασον εκ της χειρός του δολίου βελίαρμε, Ιησού και ποιησον δεξιών παραστάτην της δόξης σου, Ιησού Χριστέ μου, μοίρας ευονή μου λυτρωσάμενος, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ιησούν γεννήσασα Θεόν, δέσποινα δυσόπισον, υπεραχρίων οικετών πανάχραντε, όπως της κολάσεως τες πρεσβείες σου λυτρωθώμεν, αμόλυντε, ημεμολυσμένη, δόξης αηδίου απολαύσαν.

Εκείνο που είναι αυθεντικά τέλειο, όμορφο και καλό, είναι την ίδια στιγμή γνήσια ταπεινό. Ακριβώς γιατί η τελειότητα δεν έχει ανάγκη από τη δημοσιότητα, την εξωτερική δόξα ή από την κάθε είδους επίδειξη. Ο Θεός είναι ταπεινός γιατί είναι τέλειος. Η ταπείνωσή Του είναι η δόξα Του και η πηγή κάθε αληθινής ομορφιάς, τελειότητας και καλοσύνης. Και πώς κανείς γίνεται ταπεινός? Η απάντηση για ένα χριστιανό είναι απλή. Η ταπείνωση μαθαίνεται ενατενίζοντας τον Χριστό, ο οποίος είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώ στη καρδία». Τελικά γινόμαστε ταπεινοί με το να μετράμε το κάθε τι με μέτρο το Χριστό και να αναφερόμαστε για όλα σε Αυτόν. Χωρίς το Χριστό, η αληθινή ταπείνωση είναι αδύνατη. Πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν.

Η Μονή της Αγίας Λαύρας ιδρύθηκε το 961 μετά Χριστό. Ο κτήτορας της Μονής μας έφερε το όνομα Ευγένιος. Ήταν ιερομόναχος, ήταν συνασκητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, μαζί με τον δικό μας κτήτορα, ξεκίνησαν μια πολύ ωραία προσπάθεια στα μέσα του 10ου αιώνα για να ιδρύσουν μεγάλες μοναστικές αδελφότητες. Κάποια στιγμή όμως οι δρόμοι τους χώρισαν και ο Μεγάγιος Αθανάσιος ίδρυσε τη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους και ο δικός μας κτήτορας, ο ιερομόναχος Ευγένιος, ίδρυσε τη Λαύρα του Μοριά. Η ιστορία βέβαια της Μονής ξεκινάει από την τοποθεσία Παλαιομονάστηρο, μια τοποθεσία που απέχει περίπου 300 μέτρα από τη σημερινή Μονή. Από αυτό το αρχαίο μοναστήρι του 10ου αιώνα διασώζεται σήμερα το καθολικό, το οποίο είναι του 11ου αιώνα.

Εκεί ήκμασε η αδελφότητα της Αγίας Λαύρας από τα μέσα του 10ου αιώνα μέχρι και τα μέσα του 16ου αιώνα, μέχρι το 1585 περίπου, όταν καταστράφηκε για πρώτη φορά. Μετά την καταστροφή της Μονής στην θέση Παλαιομονάστηρου, οι πατέρες αποφάσισαν να μεταφέρουν τη Μονή στη σημερινή τοποθεσία, που την βλέπουμε και σήμερα. Έτσι λοιπόν, κατά τα μέσα του 17ου αιώνα, άρχισαν να κτίζουν το δεύτερο χρονολογικά μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, με κέντρο αυτό εδώ το καθολικό, το οποίο μάλιστα έμελε να αποκτήσει και ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως, διότι εντός αυτού του ιστορικού ναού, όπως πλέον ονομάζεται, πραγματοποιήθηκε το σημαντικότερο γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας, η κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως.

Συγκεκριμένα, τη 17η Μαρτίου του 1821, συγκεντρώθηκαν οι προύχοντες της περιοχής με τον παλαιό πατρογερμανό επικεφαλής. Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις, οι οποίες διήρκησαν περίπου μια εβδομάδα, στις 17 Μαρτίου του 1821, εντός αυτού του ιστορικού ναού, στο τέλος της αγρυπνίας, ο παλαιό πατρογερμανός ξεκρέμασε από την ωραία πύλη το παραπέτασμα, το οποίο έμελε να γίνει το λάδωρο της ελληνικής παλιγενεσίας, της ελληνικής επαναστάσεως.

Πάνω σε αυτό το λάβαρο έχει κεντηθεί η κοίμηση στο τόπο. Η μονή μας, άλλωστε, από τότε που ιδρύθηκε μέχρι και τις ημέρες μας, είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Παναγίας μας. Βέβαια, αυτού του σημαντικού γεγονότου, συμβάντος, προηγήθηκαν κάποια προεπαναστατικά γεγονότα στην περιοχή μας, τα οποία οδήγησαν στην κήρυξη Εθνικής Επαναστάσεως. Και συγκεκριμένα στις 16 Μαρτίου το 1821, μία μέρα λοιπόν πριν την Ιερά Πανήγυρη του Αγίου Αλεξίου στη Μονή μας, όπου φυλάσσεται η κάρα του Αγίου, δολοφονήθηκαν Τούρκοι φοροεισπράκτορες σε μία απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων από τη Μονή μας. Οι Τούρκοι φοροεισπράκτορες πήγαιναν στην Τρίπολη, που ήταν το κέντρο της τουρκικής διοίκησης. Όμως στο δρόμο έπεσαν σε ενέδρα Ελλήνων και φωνεύτησαν. Τα δε χρήματα που είχαν στην κατοχή τους οι Τούρκοι φοροεισπράκτορες, όπως αναφέρει και ο κώδικας της Μονής, μεταφέρθηκαν στη Μονή μας, όπου βέβαια χρησιμοποιήθηκαν από τους οπλαρχηγούς για την έναρξη του ελληνικού αγώνα, της Ελληνικής Επαναστάσεως. Η Μονή αυτή παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το καλοκαίρι του 1826, όταν εμφανίστηκε ο Ιμπραήμ Πασάς, ο οποίος δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασμά του. Από την καταστροφική του μανία δεν ξέφυγε ούτε και η Μονή της Αγίας Λαύρας. Η Μονή καταστράφηκε ολοσχερώς, οι πτέρυγες της Μονής δηλαδή, το κτηριακό συγκρότημα το οποίο περιέβαλε το καθολικό, αλλά δυστυχώς και το καθολικό δεν ξέφυγε της καταστροφικής μανίας του Ιμπραήμ Πασά. Ο Ιμπραήμ έβαλε φωτιά και στο καθολικό, το οποίο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς. Οι τοιχογραφίες, μάλιστα πριν την ανακαίνιση του καθολικού, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, ήταν τελείως κατεστραμμένες. Όμως με την ανακαίνιση και τη συντήρηση που έγινε από την εφορία αρχαιοτήτων της Πάτρας, αναδείχθησαν τα πρόσωπα των τοιχογραφιών και έτσι βρίσκονται στη σημερινή κατάσταση που βλέπετε κι εσείς. Οι πατέρες, για άγνωστο λόγο, δύο χρόνια μετά την καταστροφή της Μονής από τον Ιμπραήμ Πασά, δηλαδή το 1828, αποφασίζουν να μεταφέρουν λίγες δεκάδες μέτρα πιο δεξιά τη Μονή της Αγίας Λαύρας. Έτσι λοιπόν, το 1828 άρχισε να κτίζεται το τρίτο κατά σειρά χρονολογικά μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, το οποίο διασώζεται μέχρι και σήμερα. Όχι βέβαια στην αρχική του μορφή, διότι και αυτό το μοναστήρι υπέστη μια πολύ μεγάλη καταστροφή το Δεκέμβριο του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Θα λέγα ότι η καταστροφή που υπέστη η Μονή μας στις 14 Δεκεμβρίου του 1943, δηλαδή την επομένη του Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος, υπήρξε η χειρότερη καταστροφή στην ιστορία της Αγίας Λαύρας. Διότι η καταστροφή της Μονής συνοδεύτηκε και από εκτέλεση πατέρων, η οποία πραγματοποιήθηκε εμπρός του ιστορικού πλατάνου. Η Μονή παρόλα αυτά όμως παρέμεινε όρθια, ανοιχτή. Οι πατέρες μέσα από τα χαλάσματα ξανάκτησαν το μοναστήρι. Έτσι το 1951 η Μονή της Αγίας Λαύρας πάλι ανακαινίστηκε και ξανακτίστηκε. Η αδελφότητα της Μονής Αγίας Λαύρας, τραυματισμένη βέβαια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την εκτέλεση τόσων πατέρων, συγκεκριμένα 9 συνολικά πατέρες εκτελέστηκαν, μοναχοί και δόκιμοι, ξαναβρήκε το δρόμο της, όπως ακριβώς ξεκίνησε μέσα στην ιστορία κατά τα μέσα του 10ου αιώνα. Η Μονή της Αγίας Λαύρας παραμένει μέχρι και σήμερα ανδρώα βεβαίως μονή, ενεργή, όπου καθημερινά τελείται η Θεία Λειτουργία και οι ακολουθίες του μοναστηριακού τυπικού.

Ο μεγαλύτερος θησαυρός για μας τους πατέρες, μεγαλύτερος πνευματικός θησαυρός, είναι τα ιερά λείψανα και οι εικόνες οι οποίες φυλάσσονται εντός της μονής μας. Ξεχωρίζουν οι κάρες των Αγίων Αλεξίου, του ανθρώπου Θεού, και η κάρα του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος, οι οποίες μεταφέρθηκαν στη μονή μας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η κάρα του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, δωρήθηκε από τον αυτοκράτορα Εμμανουήλ Παλαιολόγο, τον πατέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας που έκανε προς την Δύση για να ζητήσει βοήθεια, επειδή οι Τούρκοι ήδη είχαν εμφανιστεί στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, περνώντας από την Αχαΐα, αποφάσισε, χωρίς να ξέρουμε ποιος ήταν ο λόγος, ο πραγματικός, η πραγματική αιτία, να δωρήσει την κάρα του Αγίου Αλεξίου στη μονή μας. Έκτοτε λοιπόν, από το 1398, η κάρα του Αγίου Αλεξίου φυλάσσεται εντός της ιστορικής μονής της Αγίας Λάβρας. Μάλιστα, το 1998, επί της συμπληρώσεις 600 ετών από την έλευση της κάρας του Αγίου Αλεξίου, παροντομήθηκε και μοναστικό συνέδριο, το οποίο μάλιστα είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Η κάρα του Αγίου Φιλαρέτου μεταφέρθηκε στη μονή μας πολύ μεταγενέστερα, το 1781, και μάλιστα από την Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί η μονή μας έχει και μετόχη, τον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά, ο οποίος από το 1781 μέχρι και το 1969 επανδρώνονταν αποκλειστικά από λαβριώτες πατέρες. Δυστυχώς μετά βέβαια την κοίμηση του τελευταίου ιερομονάχου που αποτελούσε το μετοχιάρι της μονής αυτής, το μετόχι αυτό βεβαίως έκλεισε. Η μονή μας διαθέτει πάρα πολλά λείψανα Αγίων. Πολλών γνωστών Αγίων, τα οποία με πολλή αυτοθυσία οι πατέρες της Μονής διέσωσαν μέσα από τις αλλεπάλληλες καταστροφές που υπέστη η Μονή μας στην υπερχιλόχρονη ιστορία της. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από κάθε καταστροφή οι πατέρες φρόντιζαν να φυγαδεύουν τα λείψανα είτε σε μετόχια είτε ακόμη και μέσα στο βουνό για να μπορέσουν να τα διασώσουν από την βέβαιη καταστροφή. Έτσι λοιπόν και τα λείψανα των Αγίων που διασώζονται μέχρι σήμερα και οι εικόνες διασώθηκαν με πνεύμα αυτοθυσίας και αυταπάρνησης από τους πατέρες για να μπορούν σήμερα και οι πατέρες της Μονής αλλά και οι προσκυνητές που έρχονται να τα προσκυνούν και να τα τιμούν διόντως. Τα μετόχια της Μονής είναι πάρα πολλά και εντός του νομίου Αχαΐας αλλά και εκτός νομού Αχαΐας. Σας ανέφερα ήδη το μετόχι του Αγίου Γεωργίου Κουδουνά στην Πριγκυπόνησο. Υπάρχουν και άλλα μετόχια εντός του νομού Αχαΐας και υπάρχει και ένα μετόχι στο νομό Ηλίας, όπου είναι και ο ελαιώνας της Μονής μας, ο οποίος σύμφωνα με τον κώδικα της Μονής χρονολογείται πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα μετόχια της Μονής της Αγίας Λάβρας αναφέρονται σε πατριαρχικά συγγύλια που διασώζονται μέχρι σήμερα στο Κοιμηλιαρχείο της Μονής, στην αίθουσα Κοιμηλίων της Μονής, που επιβεβαιώνουν το λόγο του αληθές. Από τα μετόχια ξεχωρίζουν ιδιαίτερως το μετόχιο του Αγίου Αλεξίου στην Πάτρα και το μετόχιο του Αγίου Αθανασίου στην περιοχή Φίλια, στο χωριό που είναι κοντά στο χωριό Φίλια, στην περιοχή Κλητορίας συγκεκριμένα, έτσι ονομάζεται η επαρχία αυτή. Το μετόχιο του Αγίου Αλεξίου χρονολογείται και αυτό τουλάχιστον από την εποχή της Αλώσεως, τουλάχιστον, όπως αναφέρουν οι πηγές της μονής μας. Όπως επίσης το μοναστήρι του Αγίου Θανασίου έγινε μετόχι της μονής μας το 1935, μέχρι τότε ήταν ανεξάρτητο μοναστήρι, το οποίο όμως γνώρισε παρακμή σταδιακά μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος και τη δημιουργία του πρώτου ελεύθερου ελληνικού κράτους. Η Μονή του Αγίου Αθανασίου κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας αλλά και της Επαναστάσεως είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Δυστυχώς όμως η ακμή πολλές φορές ακολουθείται από την παρακμή. Έτσι το 1935 οι τελευταίοι πατέρες της Μονής
εντάχθηκαν στη Μονή της Αγίας Λαύρας, το δυναμικό της Μονής Αγίας Λαύρας, και η Μονή του Αγίου Αθανασίου έγινε μετόχη της Αγίας Λαύρας. Υπάρχουν πολύ σημαντικά κοιμήλια τα οποία διασώθηκαν από τους πατέρες όλους αυτούς τους αιώνες. Κορυφαίο βέβαια κοιμήλιο είναι το Λάβρο της Ελληνικής Επαναστάσεως, το οποίο είναι το σημαντικότερο κοιμήλιο της Μονής μας, μετά τα Ιερά Λείψανα. Διασώζονται πολύ σημαντικά κοιμήλια εντός της αιθούσης κοιμήλιων της Μονής μας, όπως εικόνες, πατριαρχικά συγγύλια, τουρκικά φυρμάνια, επίσης χειρόγραφα κείμενα, τα οποία βεβαίως είναι τα αρχαιότερα σωζόμενα γραπτά κείμενα της Μονής, κείμενα τα οποία χρονολογούνται από τον 11ο και 12ο αιώνα. Λίγα μεν, αλλά διασώθηκαν από τους πατέρες και κυρίως από την μεγάλη καταστροφή του 43 από τους Γερμανούς. Επίσης υπάρχουν προχριστιανικά και παλαιοχριστιανικά αντικείμενα, τα οποία δωρήθηκαν από έναν ιδιώτη στη Μονή μας πριν περίπου 60 χρόνια, ο οποίος τα είχε στην κατοχή του και αποφάσισε κάποια στιγμή να τα δωρήσει στην Μονή της Αγίας Λαύρας. Επίσης διασώζονται άμφια, όπως τα άμφια του παλαιόμετρου Γερμανού, τα οποία φόρεσε ο παλαιόμετρος Γερμανός εκείνη την ιστορική μέρα της ορκωμοσίας. Διασώζονται και άλλα επίσης άμφια, επίσης χρυσό και ντύματα, τα οποία αποτελούν αριστουργήματα και ντύματα, τα οποία διασώζονται εντός του κοιμηλιαρχείου της Μονής. Ετησίως γίνονται πολλές βέβαια αγρυπνίες και πολλές πανηγύρεις, αλλά αυτές οι οποίες ξεχωρίζουν ιδιαιτέρως είναι τον μήνα Μάρτιο. Είναι ο μήνας που η Αγία Λαύρα γνωρίζει δύο μεγάλες ιερές θρησκευτικές πανηγύρεις. Πρώτη χρονολογικά είναι του Αγίου Αλεξίου, 17 Μαρτίου, όπου τιμούμε τον Άγιο Αλέξιο, που θα τολμούσε να πω ότι είναι και ο Άγιος της Ελληνικής Επαναστάσεως, γιατί ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, έγινε εκείνη την ημέρα η κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως, την ημέρα που η Μονή μας πανηγυρίζει τον Άγιο Αλέξιο. Άρα, όντως, ο Άγιος Αλέξιος είναι ο Άγιος της Ελληνικής Επαναστάσεως. Και βεβαίως, 25 Μαρτίου, που καθιερώθηκε το 1838 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνος, η οποία είναι και η εθνική επέτειος της χώρας μας, όπου επίσης πανηγυρίζεται διόντως αυτό το ιστορικό συμβάν, με λειτουργία, φυσικά αρχαιρετική λειτουργία, αλλά και οι δραστηριότητες οι οποίες γίνονται μετά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, διότι έχουν σχέση με την ορκωμοσία, γίνεται αναπαράσταση της ορκωμοσίας μπροστά στον ιστορικό ναό, από ένα πολύ καλό θεατρικό συγκρότημα έραση τεχνών, το οποίο μαζεύει παιδιά έραση τέχνης κομπάρσους από τα Καλάβρητα, που εδώ και πολλά χρόνια κάνουν αυτή την αναπαράσταση, με μάλιστα πολύ μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα. Ακολουθούν βέβαια και άλλες εκδηλώσεις, όπως ομιλίες, οι οποίες έχουν σχέση με αυτό το γεγονός. Και βέβαια, το σημαντικότερο είναι ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετέχει πλήθος κόσμου. Χιλιάδες Έλληνες από όλη την Ελλάδα σειραίουν εκείνη την ημέρα για να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις. Συμπληρώνονται 200 ακριβώς χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Μια κομβική, θα τη χαρακτήριζα, επέτειο, η οποία ιδιαίτερα στην εποχή μας έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν από αυτή την επέτειο είναι διαχρονικά. Ιδιαίτερα μάλιστα σήμερα που οι εξωτερικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί ιδιαιτέρως, το μήνυμα της Ελληνικής Επαναστάσεως, το οποίο μεταδίδεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης, είναι το μήνυμα της ενότητας του ελληνισμού, ο οποίος όταν είναι ενωμένος μπορεί να πετύχει τεράστιες επιτυχίες, να κατορθώσει εντυπωσιακά πράγματα. Όταν λοιπόν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα μαζί. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που βγαίνει προς τα έξω, επί της συμπληρώσει 200 ετών, ότι ο ελληνισμός ενωμένος μπορεί να μεγαλουργήσει.

Η προσφορά της Εκκλησίας και ιδιαίτερα του μοναχισμού αναντήρητα είναι τεράστια. Βέβαια, η προσφορά αυτή έχει αμφισβητηθεί ούκο λίγες φορές. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο η αμφισβήτηση αυτής της προσφοράς της Εκκλησίας και του μοναχισμού. Είναι κάτι που έχει τις ρίζες του, θα έλεγα, και στην προεπαναστατική περίοδο, αλλά και μετά την Επανάσταση και συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας. Τα γεγονότα βέβαια είναι ξεκάθαρα, δεν επιδέχονται καμίας αμφισβητήσεως. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή έχουμε μάθει εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί να σεβόμαστε πάντοτε τη διαφορετική γνώμη, την άποψη του άλλου, δεχόμαστε μεν την άποψη του άλλου, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ξέρουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν κακόβουλες απόψεις, οι οποίες δεν στηρίζονται σε πραγματικά ιστορικά στοιχεία, αλλά σε υποκειμενικά στοιχεία, τα οποία έχουν να κάνουν βέβαια και με τις προσωπικές τοποθετήσεις του κάθε ανθρώπου. Εμείς όμως δεν μιλάμε υποκειμενικά, αλλά με βάση τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε. Κάνουμε απλή παράθεση των γεγονότων. Όμως, αυτό που αποδεικνύει του λόγου του αληθές είναι η αγάπη του κόσμου. Ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Ο κόσμος ο απλός δεν είναι αγράμματος, ούτε είναι αμαθής. Ιδιαίτερα μάλιστα στην εποχή μας που υπάρχει η δυνατότητα της ενημερώσεως, νομίζω πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και ιδιαίτερα μάλιστα στη χώρα μας. Επομένως, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανένας ότι είναι θρύλος και μύθος όλα αυτά. Είναι η ιστορική πραγματικότητα. Και μάλιστα του χρόνου που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια, αυτή η ιστορική πραγματικότητα θα τονιστεί ακόμη περισσότερο. Η ιστορική αλήθεια μάλλον. Ασφαλώς υπάρχουν και αμφισβητείες. Δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε. Ζούμε σε μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, που γέννησε τον αντίλογο, τη διαφορετική γνώμη, άρα θα σεβαστούμε και αυτή την άποψη. Όμως, σεβόμαστε τις απόψεις, αλλά δεν τις αποδεχόμαστε όμως. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη διαφορά.

Η προσφορά του μοναχισμού κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως υπήρξε τεράστια. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε πόσοι μοναχοί έδωσαν τη ζωή τους για την ελληνική απελευθέρωση, για την απελευθέρωση της χώρας μας. Ο αριθμός είναι τεράστιος. Πόσα μοναστήρια μετά το τέλος της Ελληνικής Επαναστάσεως και τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους βρέθηκαν χωρίς αδελφότητες. Πάρα πολλά μοναστήρια. Εκατοντάδες μοναστήρια στην κυριολεξία αφανίστηκαν από πλευρά συμψύχου δυναμικού, επειδή πολλοί από αυτούς τους πατέρες συμμετείχαν ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση. Επομένως, αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν την προσφορά της Εκκλησίας και του Ορθοδόξου μοναχισμού, νομίζω πως έθελο τυφλό. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και μάλιστα αυτή η πραγματικότητα αποδεικνύεται με έμπρακτο τρόπο και όχι με λόγια του αέρα σου.

εβραίωτικος μοναχισμός έχει τις ρίζες του βαθιά μέσα στους αιώνες. Από τον 10ο αιώνα που ξεκίνησε η Λαύρα ως μοναστική αδελφότητα μέχρι και την εποχή μας, βγάζει συνεχώς ενάρετους μοναχούς. Και όταν λέω ενάρετους μοναχούς, ανθρώπους που αγωνίζονται, που παλεύουν, που φτάνουν σε πολύ ψηλά πνευματικά επίπεδα. Και όχι βεβαίως θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Και έχουμε πολλές έτσι τέτοιες μαρτυρίες και προσωπικές μαρτυρίες σε προσωπικό επίπεδο, μια και κάποιους από αυτούς τους πατέρες τους προφθάσαμε, τους ζήσαμε, είχαμε προσωπικές εμπειρίες. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώρισαν μεγάλες πνευματικές μορφές του λαυριωτικού μοναχισμού μέσα στον 20ο αιώνα, οι οποίοι μάλιστα ζουν ακόμη κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι μας διηγούνται με πολλές λεπτομέρειες τις προσωπικές τους εμπειρίες με αυτούς τους ενάρετους μοναχούς της Άγιας Λαύρας. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάποια τέτοια ονόματα, σε κάποιους τέτοιους πατέρες ονομαστικά. Θα αναφερθώ χρονολογικά, με την χρονολογική σειρά που πρέπει, στον μακαριστό πατέρα Αθανάσιο Χαματιώτη, ο οποίος ήρθε στη μονή μας στις αρχές του 20ου αιώνα, σε πολύ μικρή ηλικία, 14 ετών. Μάλιστα, ήδη υπήρχε στη μονή ο θείος του. Υποτάχθηκε λοιπόν στο θείο του. Το 1914 προσήλθε στις τάξεις του μοναχισμού πλέον ως μοναχός. Την επόμενη χρονιά, το 1915, χειροτονήθηκε ιερέας, διάκονος, και το 1930 έλαβε το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Έγινε πρεσβύτερος. Αυτό που μας αναφέρουν οι επιζώντες πατέρες της μονής που και εμείς προλάβαμε είναι ότι επρόκειτο για έναν ενάρετο πατέρα μοναχό, ο οποίος άφησε εποχή στη μονή μας. Δικόνησε το μοναστήρι από πολλά πόστα και το τελευταίο πόστο που είχε, που ήταν και το πιο, έτσι θα λέγαμε, δύσκολο, ήταν του γραμματείου της μονής. Μια δύσκολη θέση, σε μια δύσκολη περίοδο, που το μοναστήρι ακόμη ήταν ιδιόρυθμο. Βέβαια, τότε η αδελφότητα της μονής Αγίας Λαύρας αριθμούσε περίπου 50 πατέρες. Μιλάμε τώρα για το διάστημα του 1905, που προσήλθε ο μακαριστός γέροντας Αθανάσιος Χαματιώτης στη μονή μας, μέχρι την ημερομηνία της αναχωρήσεώς του 1933, μια περίοδος ακμής της μονής, όπου ο αριθμός των πατέρων ξεπερνούσε και τους 50 ακόμη. Μια περίοδος όπου ο πατήρ Αθανάσιος Χαματιώτης προσέφερε τις υπηρεσίες του όχι μόνο στη μονή, αλλά και στον τότε επίσκοπο Καλαβρίτων και Γαλλίας, Τιμόθεο, το οποίο μάλιστα ήταν και χειροτονία εις πρεσβύτερων το 1930. Αλλά και όταν όμως αναχώρησε για λόγους υγείας από τη μονή μας, ο μακαριστός γέροντας δεν έπαψε ούτε στιγμή να έχει επαφή με τη μονή της μετανοίας του. Λόγω των προβλημάτων υγείας και λόγω της αποστάσεως, δεν μπορούσε να μετακινηθεί εύκολα και να επισκέπτεται τακτικά τη μονή μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι παρεμβλήθηκε για μια δεκαετία ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και Εμφύλιος Πόλεμος. Μετά το 1950 λοιπόν, ο ίδιος πλέον στην Αθήνα ανέπτυξε τεράστιο πνευματικό έργο, το οποίο μέχρι και σήμερα, αν και έχουν περάσει τόσες δεκαετίες από την κοίμησή του, έχει αφήσει το στίγμα του στην περιοχή των Αθηνών, στην περιοχή του Αμανουσίου και όχι μόνο. Δημιούργησε μια μοναστική αδελφότητα, γενική μοναστική αδελφότητα, στην περιοχή Ροδόπολης της Αττικής. Θα έλεγα ότι το πνευματικό έργο του γέροντα υπήρξε μοναδικό και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και μέχρι σήμερα οι μαρτυρίες που υπάρχουν για το πρόσωπό του συγκλίνουν όλες σε ένα, ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που έζησε την αγιότητα με όλη τη σημασία της έννοιάς της. Γι' αυτό και οι μαρτυρίες που έχουμε για το πρόσωπό του αναφέρονται ξεκάθαρα σε έναν Άγιο άνθρωπο, ο οποίος και εν ζωή αλλά και μετά την κοίμησή του, την οσιακή του κοίμηση, πραγματοποιούσε θαύματα. Έχουμε λοιπόν πολλές τέτοιες θαυμαστές μαρτυρίες για τον μακαριστό γέροντα Αθανάσιο Χαματιώτη. Εμείς βέβαια οι σύγχρονοι λαυριώτες αισθανόμαστε μεγάλη τιμή και ευλογία που μέσα από τα σπλάχνα αυτής της μονής αναδείχθηκε αυτό το πνευματικό τέκνο της μονής, αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο ενάρετος άνθρωπος.

0: Έζησα μία πρωτοφανή εμπειρία, την οποία θα ήθελα να σας καταθέσω, που έχει σχέση με την ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων του Γέροντος Αθανασίου ή του Οσίου Αθανασίου, για μένα, προσωπικά. Αυτό που βίωσα εκείνη τη στιγμή και συγκλονίστηκα προσωπικά ήταν η ευωδία που ανέβλησε από τον τάφο μόλις εμφανίστηκαν στην επιφάνεια τα λείψανα του Αγίου, του Οσίου Αθανασίου. Μια συγκλονιστική εμπειρία την οποία δεν μπορώ να ξεχάσω. Ένιωσα ευωδία, όπως και οι άλλοι παρευρισκόμενοι, αλλά μιλάω για την προσωπική μου εμπειρία. Έζωσα μοναδικές στιγμές. Όταν δηλαδή πήραμε στα χέρια μας και είχα μάλιστα την τιμή να πιάσω στα χέρια μου, στα ανάξια χέρια μου, τα οστά του Οσίου Αθανασίου και ένιωσα εκείνη τη στιγμή ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα μου, διότι ήξερα ότι στα χέρια μου έπιανα τα λείψανα ενός Αγίου της Εκκλησίας μας. Εκείνο που με τοποίησε όμως ήταν η ευωδία των λειψάνων. Τα πλύναμε με νερό, με κρασί, αλλά η ευωδία όμως παρέμεινε και μετά.
1: Και νύνη και άγιοι και ίσους αιώνας των αιώνων άμε, της εσπλαχνίας την πύλη, άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζονται συστέμια στοχή σε μεν,

Όσον αφορά βέβαια τον μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Γιανακάκη που προσήλθε στη Μονή μας το 1941, θα έλεγα ότι επρόκειτο για βίο παράλληλο με το βίο τη ζωή του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Χαμετρώτη. Και ο γέροντας όταν ήρθε στη Μονή μας σε μια δύσκολη περίοδο, είχε ήδη ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έδειξε από την πρώτη στιγμή της προσελεύσεώς του δείγματα γραφής της ενάρετης ζωής του. Ήρθε βέβαια σε προχωρημένη ηλικία σε σχέση με τον μακαριστό γέροντα Αθανάσιο Χαμακιώτη, σε ηλικία 31 ετών. Και λέω σε προχωρημένη ηλικία διότι η μεγάλη πλειοψηφία των πατέρων της Μονής, την εποχή εκείνη, είχε προσέλθει στη Μονή μας σε πολύ μικρές ηλικίες, μεταξύ 10 και 15 ετών οι περισσότεροι. Γιατί γίνονταν αυτό? Ήταν μια δύσκολη περίοδος τότε για την Ελλάδα, μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Ήταν μια συνήθεια να έρχονται σε μικρές ηλικίες τα παιδιά στο μοναστήρι, όχι μόνο για να μονάσουν, αλλά και για να επιβιώσουν. Μεγάλος αριθμός βέβαια παιδιών έφευγαν. Κάποια όμως από αυτά που υποτάσσονταν σε ενάρετους γέροντες εφολούνταν πνευματικά και ακολουθούσαν τα χνάρια των γερόντων τους και παρέμειναν στο μοναστήρι. Βέβαια υπήρχε και ένας άλλος ευνοϊκός παράγοντας που ευνοούσε αυτή την παραμονή, το ότι τα χωριά της εποχής εκείνης στην περιοχή των Καλαβρίτων έσφυζαν από ζωή. Υπήρχαν λοιπόν πολλές γεννήσεις, τώρα πλέον τα πράγματα έχουν αντιστραφεί δυστυχώς. Τα καλαβριτοχώρια έχουν σχεδόν ερημώσει, άρα οι τροφοδότες του μοναστηριού μας ήταν τα χωριά. Τα χωριά λοιπόν ερήμωσαν, επομένως έπαψε η ροή υποψηφίων στη Μονή μας. Ο γέροντας ο Ευσέβιος Γιανακάκης δεν ήταν όμως καλαβριτινός, όπως ο γέροντας Αθανάσιος. Η καταγωγή του ήταν από το Γεωργείο της Λακωνίας. Στην Αθήνα, μετά την απόλυση του από το στρατό, μετά την κατάρρευση μάλλον του μετόπου, γιατί ο γέροντας είχε υπηρετήσει στο αλβανικό μέτωπο, επέστρεψε στην Αθήνα. Εκεί βέβαια με την καθοδήγηση των πνευματικών του καθοδηγητών, των γερόντων του, ήρθε στη Μονή μας και υποτάχθηκε στον πατέρα Σεραφείμ. Ο πατήρ Σεραφείμ

θεία των πατέρων ήταν ιερομόναχη. Επειδή έρχονταν σε πολύ μικρές ηλικίες στο μοναστήρι, ήταν αγνά παιδιά και μετά από λίγα χρόνια χειροτονούνταν διάκονοι και ιερείς. Ο γέροντας λοιπόν Ευσέβιος χειροτονήθηκε το 1943 διάκονος και παρέμεινε διάκονος μέχρι την ημέρα της αναχώρησης του 1951. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι πατέρες της Μονής καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου υπήρξαν αρρωγοί σε όλα τα χωριά της περιοχής μας. Και όταν λέω αρρωγοί, όχι μόνο πνευματική αρρωγή, δηλαδή πνευματικοί καθηγητές, αλλά και βοηθούσαν τις χείρες και τα ορφανά των Καλαβρίτων μετά την καταστροφή του 1943. Μεταξύ αυτών που βοήθησαν στην πνευματική ανοικοδόμηση και οικοδομή μάλλον των Καλαβριτών μετά την καταστροφή από τους Γερμανούς ήταν και ο γέροντας Ευσέβιος, ο οποίος σχεδόν καθημερινώς μετέβαινε στα Καλάβρητα μεταφέροντας τρόφιμα, προμήθειες στις χείρες και τα ορφανά των Καλαβρίτων. Ζουν ακόμη μεγάλης ηλικίας άνθρωποι βέβαια στα Καλάβρητα, σχεδόν 90 και λίγο πάνω από το 90, που ήταν κατοικητόπουλα του γέροντος Ευσεβίου και διηγούνται με πολύ έτσι γλαφυρό τρόπο την πνευματική τους εμπειρία με τον γέροντα Ευσέβιο. Αυτό που όλοι διηγούνται με μία φωνή είναι η λαρότητα του προσώπου του, η γλυκύτητα του ύφους του και κυρίως η πνευματικότητά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παρουσία του γέροντα στο μοναστήρι διήρκησε 10 χρόνια από το 1941 στο 1951, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Παρ' όλα αυτά όμως, η φήμη που άφησε ο γέροντας ήταν φήμη εναρέτου Αγίου Αντρός, η οποία βέβαια τον ακολούθησε και στην Αθήνα, όπου πήγε στο Άγιο Λουκά, ίδρυσε μάλλον την εκκλησία του Αγίου Λουκά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το παρεκκλήσιο του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, που είναι δικό του δημιούργημα. Εκεί από το 1953 μέχρι το 1987 που πλέον έφυγε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, προσέφερε τις υπηρεσίες του με αυτοθυσία και αυταπάνηση. Υπήρξα προσωπικά πνευματικό του τέκνο, είχα την μεγάλη ευλογία από το Θεό να το γνωρίσω σε πολύ μικρή ηλικία, σε ηλικία 5 ετών. Μάλιστα, κάποιες από τις αδελφές της αδελφότητος, της τωρινής αδελφότητος της Μονής του Αγίου του Θεολόγου στο Βερίνο του Αιγείου, υπήρξαν και κατοικήτριές μου. Έχω λοιπόν πολλές εμπειρίες προσωπικές από τον γέροντα και από την εξομολόγηση αλλά και από την επαφή του μαζί μέχρι τη στιγμή που με δική του επιθυμία κάνοντας επακοή ήρθα στη Μονή της Αγίας Λαύρας, στη Μονή της δικής του μετανοίας που έγινε και δική μου πλέον μετάνοια. Οι αναφορές που έχουμε από ανθρώπους που είχαν την ευλογία να το γνωρίσουν αλλά και από ανθρώπους που άκουσαν για τον γέροντα μετά την ουσιακή κοιμησή του 1995 είναι άπειρες. Και μέχρι σήμερα, 25 χρόνια μετά την ουσιακή κοιμησή του, αυτές οι εμπειρίες, οι μαρτυρίες αυξάνονται με γεωμετρική πορόοδο. Άρα όλα αυτά έχουν να καταδείξουν ότι ο γέροντας Ευσέβιος και εν ζωή αλλά και μετά την ουσιακή κοιμησή του πρεσβεύει και μεσητεύει για αυτούς που τον επικαλούνται.

αισθανόμαστε ότι αυτή η μονή της Αγίας Λαύρας, το μοναστήριο, το ιστορικό μοναστήριο της Αγίας Λαύρας, δεν είναι μια τυχαία μονή. Όλα τα μοναστήρια βέβαια, όπου λατρεύεται ο Θεός, είναι τόποι λατρείας του Θεού, είναι χώροι όπου τιμάται το όνομα του Τριαδικού Θεού. Όμως, η μονή της Αγίας Λαύρας έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένα μοναστήριο όπου και πνευματικά, αλλά και ιστορικά, εθνικά, προσέφερε και προσφέρει, πιστεύω, στην πατρίδα μας. Βέβαια, οι συνδίκες κάτω από τις οποίες σήμερα ζούμε είναι πολύ πιο διαφορετικές σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχει το πρόβλημα της στελέχωσης. Δεν είμαστε πλέον η αδελφότητα των 40-50 πατέρων,

όπως ήταν η μονή μας προπολεμικά. Ο αριθμός πλέον είναι στους 8 πατέρες, όμως που κάνουν το πολλό το εφ. Εμείς δεν πιστεύουμε στην αριθμητική, στους αριθμούς, όμως έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, αισθανόμαστε ότι είμαστε φορείς αυτής της μεγάλης παρακαταθήκης που μας παρέδωσαν οι προκάτοχοί μας. Γι' αυτό και αισθανόμαστε ότι έχουμε ένα μεγάλο χρέος και ευθύνη απέναντί τους να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησαν, έτσι ώστε να έχει ευτυχή, επιτυχή κατάληξη. Ο αγώνας βέβαια είναι διαρκής, δεν είναι εύκολος, αλλά με τις πρεσβείες των Αγίων αυτών προκατόχων μας πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε.

Το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας ακολουθεί το τυπικό του Αγίου Σάββα, όπως και η πλειοψηφία των μοναστηριών της Ορθόδοξης Ελλάδος και της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο. Οι πατέρες της Αγίας Λαύρας, οι προκάτοχοί μας μάλλον, για να είναι πιο συγκεκριμένος, φρόντισαν να διατηρήσουν ανώθευτο αυτό το πρόγραμμα το οποίο παρέλαβαν εδώ και εκατοντάδες χρόνια από τους προκατόχους τους και να μας το παραδώσουν και σε εμάς, τους νεότερους λαυριώτες πατέρες. Και προσπαθούμε και εμείς, με όσες δυνάμεις έχουμε, να το διατηρήσουμε αυτό το πρόγραμμα σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά τα διακονήματα, γίνονται όλα τα διακονήματα που γίνονται και στις μεγάλες μοναστικές αδελφότητες, βέβαια όχι στο βαθμό και στην ποσότητα που γίνεται εκεί, αλλά γίνονται όλα τα διακονήματα, από τα πιο απλά, ας πούμε την παρασκευή του ψωμιού ή του λιβανιού ή του κεριού, μέχρι και τις καλλιέργειες ακόμη ή τη φροντίδα των ζώων.

προσπαθούμε βέβαια να ρίχνουμε το βάρος μας περισσότερο στις ακολουθίες, γιατί αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος για τον οποίο προσήλθαμε στη μοναστική αδελφότητα. Ναι, μεν το διακόνημα είναι ευλογημένο από το Θεό, αλλά θεωρούμε ότι η βάση της μοναστηριακής ζωής είναι η ακολουθία. Επομένως, η ακολουθία είναι αυτή που μας γεμίζει, που μας στηρίζει στη ζωή μας. Προσπαθούμε λοιπόν να συνδυάσουμε, με επιτυχία πιστεύω, με τη βοήθεια του Θεού πάντων, όχι μόνο τις δικές μας δυνάμεις, γιατί εμείς είμαστε πολύ αδύναμοι, με πάθη και αδυναμίες, να ταιριάξουμε και τα δύο όσο πιο αρμονικά γίνεται. Μην ξεχνάτε ότι το μοναστήρι μας είναι ένα μεγάλο προσκύνημα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε το μοναστήρι μας για μία-δύο ημέρες όπως άλλα μοναστήρια. Πρέπει να δεχόμαστε τον κόσμο, γιατί η Αγία Λαύρα είναι ένα παγκόσμιο προσκύνημα, δεν είναι πανελλήνιο προσκύνημα. Έρχονται προσκυνητές από όλα τα μήκη και πλάτη της Εφηλίου, της Οικουμένης. Επομένως, οφείλουμε λοιπόν το μοναστήρι αυτό να το κρατήσουμε ανοιχτό, προσπελάσιμο στον κόσμο, για να μπορεί και ο κόσμος να ωφελείται πνευματικά, αλλά και εθνικά.

Δεν νομίζω ότι μπορεί να εννοηθεί Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίς μοναχισμό. Ο μοναχισμός είναι το στήριγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν μπορώ να φανταστώ Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίς μοναστήρια. Όποτε τα μοναστήρια καταστράφηκαν, υπήρξε πνευματική κάμψη, πνευματική παρακμή. Θεωρώ ότι τα μοναστήρια είναι πνευματικές κυψέλες, όπου βέβαια είπαμε ότι τα πάθη και αδυναμίες υπάρχουν, δεν είμαστε άγγελοι, ούτε γεννηθήκαμε άγιοι. Προσπαθούμε να γίνουμε άγιοι. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη να πραγματοποιηθεί, θέλει πολύ σκληρό αγώνα, καθημερινό αγώνα μέχρι την τελευταία μας, μέχρι την τελευταία μας πνοή. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα στο πνεύμα της εκοσμίκευσης που σας ανέφερα και προηγουμένως, θα πρέπει να εντάξουμε αυτή την προσπάθεια, την πολεμική εναντίον του μοναχισμού. Ο μοναχισμός είναι έλεγχος, θα έλεγα στην εποχή μας, διότι διατηρεί την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανόθευτη, απαρασάλευτη. Και αυτό ίσως να ενοχλεί κάποιους κύκλους, εκτός κυρίως Εκκλησίας. Κάποιους κύκλους που έχουν αθεϊστικό χαρακτήρα, θεωρούν ότι ο μοναχός είναι ο απόκληρος της ζωής. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ο αποτυχημένος της ζωής ο μοναχός. Ο μοναχός καταφεύγει στο μοναστήρι, επιλέγει μάλλον να πάει στο μοναστήρι, οικειοθελώς και συνειδητά, επειδή θέλει να σώσει την ψυχή του. Θα μου πει κάποιος, μα δεν τη σώσει την ψυχή σου και εκτός μονής. Βεβαίως, αλλά μέσα στο μοναστήρι όμως έχει τη δυνατότητα να απαρνηθεί στα εγκόσμια απόλυτα, στην κυριολεξία. Μέσα στον κόσμο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν νοείται μοναχός μέσα στον κόσμο, μόνο μέσα στο μοναστήρι. Αυτός είναι ο πραγματικός μοναχισμός. Αλλά είναι καθαρή επιλογή όμως. Προσωπική επιλογή του καθενός μας. Εμείς ευελπιστούμε ότι τα μοναστήρια μας θα εξακολουθούν να είναι οι πνευματικοί τροφοδότες της Εκκλησίας.

Το μήνυμα της Εκκλησίας είναι ξεκάθαρο. Επιστροφή στον Χριστό. Αν δεν επιστρέψουμε στον Χριστό, στον Κύριό μας, πραγματικά όμως, όχι επιφανειακά, επιδερμικά, σωτηρία δεν υπάρχει. Μακριά από τον Κύριο, μακριά από την Εκκλησία, σωτηρία δεν υπάρχει. Νομίζω ότι ο Χριστιανισμός έδωσε το στίγμα του όταν μίλησε για μετάνοια. Ποιος άλλος μιλάει για μετάνοια? Να λοιπόν, ποια είναι η βάση του χριστιανικού κηρύγματος? Η μετάνοια. Ο Κύριος, όταν άρχισε την επίγειο δράση του και επίσημα, με ποιους έκανε παρέα, ποιους πλησίασε? Τους αμαρτωλούς, τους ανθρώπους του υποκόσμου, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Τους ανθρώπους του πεζοδρομίου, τους ανθρώπους που ήθελαν πραγματική βοήθεια, όχι τους υποκριτές, τους αμαρτωλούς. Ο Χριστός έκανε παρέα με πόρνες, με τελώνες, με τα αποβράσματα, όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα, της κοινωνίας. Και προκάλεσε σκανδαλισμό στους τάχα δικαίους της εποχής εκείνης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πού απευθύνεται ο Κύριος? Απευθύνεται στους ανθρώπους αμαρτίας. Τι τους λέει όμως? Μετανοήστε. Μη συνεχίζετε να ζείτε μέσα στην αμαρτία. Ο Κύριος τίνει το χέρι του να σηκώσει μέσα από το βούρκο τους αμαρτωλούς. Όχι να τους χώσει πιο βαθιά μέσα στο βούρκο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς οι κληρικοί. Ότι εμείς οι κληρικοί δεν πρέπει να έχουμε προσωπική άποψη στο θέμα της μετανοίας. Τι διδάσκει το Ευαγγέλιο? Όταν ο Κύριος λέει στους αμαρτωλούς ανθρώπους «Πορεύου εις ειρήνη», είπα για και μη και τι αμάρτανε. Δηλαδή μην ξαναμαρτήσεις, σε συγχωρώ, αλλά μην ξαναμαρτήσεις. Αυτός είναι ο Κύριος.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή τρίτη. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, εις άκουσον φιλάνθρωπε Ιησού μου, του δούλου σου βοώντος εν κατανήξη, και ρίσε Ιησού μου της καταδίκης και της κολάσεως, μόνε μακρόθυμε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, υπόδεξε των δούλων σου Ιησού μου, προσπίπτοντα συνδάκρισιν Ιησού μου και σώσον Ιησού μου μετανοούντα και της γέννης με δέσποτα λύτρωσε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, των χρόνων Ιησού μου ον δε δοκάσμη, εις πάθη εδαπάνησα Ιησού μου, διό με Ιησού μου μη απορρίψεις, αλλά να κάλεσε δέομαι, δέσποτα Ιησού γλυκύτατε και διάσωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Παρθένε, ιτεκούσα τον Ιησούν μου, οικέτε βεριστήνε με της γέννης, η μόνη προστασία των φλιβωμένων θεοχαρίτωτε και καταξίωσον τη ζωής πανάμωμε της αγύρωμε. Σωτήρ μου Ιησού, ο τον άσωτον σώσας, σωτήρ μου Ιησού, ο δεξάμενος πόρνην, καμέ νυν ελέησον, Ιησού πολυέλεε, σώσον, ίκτηρον, ο Ιησού ευεργέτα, ως περ όκτηρας των μανασίν Ιησού μου, ως μόνος φιλάνθρωπος.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων πατέρων, των εν τη ιερά μονή του Παντοκράτορος ανερεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Όποιος πραγματικά αγαπά τον Θεό, θεωρεί τον εαυτό του ταξιδιώτη και ξένο στη γη αυτή. Στην επιδίωξή του να ενωθεί με τον Θεό, με το νου και την καρδιά του, διαρκώς ατενίζει μόνον Αυτόν. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Η συνεχής ευχαριστία προς τον Θεό κατά το γέροντα Σοφρόνιο ελκύει τη χάρη του που αναπληρώνει τα υστερήματα του ανθρώπου. Έπρεπε να επινοηθεί από την ανεξιχνία στη σοφία του Θεού καινούργια αρχή και να δοθεί νέος γενάρχης, ο οποίος να μην έχει προπομπό της γέννησής του την αμαρτία, ώστε να μην υπόκειται και στα οψώνια της αμαρτίας, δηλαδή τον θάνατο. Αυτός ήταν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που γεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, χωρίς να προηγηθεί αμαρτία και ταυτόχρονα ελεύθερος από το κρίμα του Αδάμ. Προσέλαβε αληθινά όλη την ανθρώπινη φύση με όλες τις συνέπειες της πτώσεως του Αδάμ εκτός από την αμαρτία. Την ένωσε με τη Θεία του φύση και της προσέδωσε επάν το πλήρωμα της θεότητος. Μπορούσε όμως με αυτή να πεθάνει αν ήθελε, αλλά ο θάνατός του θα ήταν άδικος, γιατί η αμαρτία νουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Συνεπώς ο θάνατος αυτός θα ήταν και κατά δίκη του δίκαιου θανάτου του ανθρώπου, για τον οποίο πέθανε ο Χριστός. Μαζί λοιπόν με τη σοφία της άσπηλης γεννήσεως του Υιού του Θεού από την Παρθένο, ο ύψιστος αντέταξε στον θάνατο την παντοδυναμία του. Την παντοδυναμία αυτή ο Απόστολος την ονομάζει το ασθενές του Θεού, διότι είναι δύναμη αγάπης, απερίγραπτα ταπεινής, αλλά και απόλυτης, ισοδύναμης με τον θάνατο, όπως λέει το άσμα ασμάτων. Το ασθενές αυτό της ταπεινής αγάπης του Θεού και της σοφίας του είναι ισχυρότερον των ανθρώπων, γιατί σώζει τον κάθε άνθρωπο, ελκύοντάς τον προς τον Θεό, χωρίς να τον εκφοβήσει και συνεπώς να παραβιάσει το φυσικό χάρισμα του ευτεξουσίου που του δόθηκε κατά την εξαίρετη δημιουργία του. Η φανέρωση της ταπεινής αυτής αγάπης του Θεού έγινε με την κένωση του Χριστού, στην οποία κεντρική θέση έχει ο Σταυρός. Η Αποκάλυψη λέει: «Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον αιώνα αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Αλλά και ο Υιός την ίδια αγάπη έχει για τον κόσμο και την δέχεται εκούσια και ελεύθερα ως εντολή. Την φανερώνει τη στιγμή της εισόδου του στην οικουμένη. Ιδού οίκο, του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Ο Χριστός είναι ο αιώνιος κληρονόμος, κάτοχος και εκφραστής του θελήματος του ουρανίου Πατρός. Ως εκ τούτου, αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος αγάπησεν αυτούς. Αυτή είναι η μέχρι τέλους αγάπη του Κυρίου. Η αγάπη του Χριστού είναι απόλυτη στο πλήρωμά της και προς την κατεύθυνση του Θεού Πατρός και προς την κατεύθυνση του ταλαιπώρου ανθρώπου, τον οποίον ήλθε να σώσει. Γνωρίζει ότι η εντολή του Πατρός του είναι η ζωή αιώνιος και τα σεντολάς του Πατρός αυτού τετήρηκε και μένει αυτού εν τη αγάπη, όπως επίσης και ότι μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει. Γι' αυτό και προσέλαβε τη δουλική μορφή ανθρώπου. Η αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο έφτασε την ακρότητα και το αποκορύφωμά της με την αγάπη προς τους εχθρούς. Τους ανθρώπους που ζούσαν στην αμαρτία, εφόσον η αμαρτία είναι έχθρα εις Θεόν. Γι' αυτό και ο Απόστολος με ευγνώμονα έκπληξη αναφωνεί: «Συνίστηση την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτη αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερασεβών απέθανε. Η αγάπη αυτή αποδείχθηκε τέλεια με την υπακοή και την αποδοχή του Σταυρού της Εσχήνης». Στον κήπο της Γεθσημανή παρέδωσε το ανθρώπινο θέλημά του στον ουράνιο Πατέρα. Πάνω στο Σταυρό προσέφερε το σώμα του και στον Άδη κατέβασε την Αγία του ψυχή για τη σωτηρία των πάντων. Ο Χριστός ήλθε έτσι στον κόσμο με έναν μόνο σκοπό: να εκπληρώσει την πρόθεση των αιώνων, το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Όταν ο Κύριος δίδασκε και θαυματουργούσε, επιθυμούσε «Ευαγγελίσαστε πτωχείς, ιάσαστε τους συντετριμμένους στην καρδίαν κηρύξε αιχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλεται θραυσμένους εν αφέση, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών, με έναν λόγο να εγκαινιάσει τη βασιλεία του στη ζωή του κόσμου. Όταν προσευχήθηκε στη Γεθσημανή με αιματηρό υδρότα, πίνοντας έως τέλους το ποτήριο της προαιώνιας βουλής του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων, η προσευχή του αγκάλιασε όλο τον Αδάμ και όλα τα πλούτη του χρόνου. Όταν ανέβηκε στον Γολγοθά, είχε τη συνείδηση, όπως είπε, ότι μόνο εάν ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Γι' αυτό υπερπαντός εγεύθη θανάτου και μάλιστα του ατιμωτικού θανάτου του Σταυρού. Όταν κατέβηκε στον τάφο, έφερε στην καρδιά του το ίδιο περιεχόμενο, το σφοδρό πόθο για τη σωτηρία του κόσμου, το βάπτισμα στο πύρ της αγάπης του. Ο Κύριος δέχθηκε να πεθάνει εκούσια από υπακοή στον ουράνιο πατέρα και από αγάπη στη θέση του ανθρώπου. Ο άμωμος και άσπυλος Χριστός πήρε επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου γενόμενος υπερημών κατάρα. Επειδή όμως ήταν αναμάρτητος, ο θάνατός του ήταν άδικος, γι' αυτό και έγινε κατάκριμα του δικού μας δίκαιου θανάτου. Ο ουράνιος πατέρας δεν εγκατέλειψε τον όσιο Υιό του ειδήν διαφθοράν, αλλά ήγηρε τη τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέστε. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, αναστήθηκε βεβαίως με όλο το περιεχόμενο της καρδιάς του, με όλο το γένος των ανθρώπων με το οποίο και απέθανε. Και τον οίκος αυτό πάνω στον θάνατο το μοιράζεται με όλους. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος στον Πασχάλιό του Λόγο λέει ότι «Ανέστη Χριστός και ουδείς εν της μνήμας». Έτσι λοιπόν φανερώθηκε το κρίμα του θανάτου, το κρίμα του Θεού στο πρόσωπο του δεύτερου Αδάμ. Καταργεί τον θάνατο και δίδει στον κόσμο ζωή αιώνιων. Ο άδικος και αναμάρτητος θάνατος του Χριστού, χάρη της εντολής του Θεού και της σωτηρίας του ανθρώπου, καταδίκασε τον δικό μας δίκαιο θάνατο για την αμαρτία που προηγήθηκε και άνοιξε σε εμάς οδού ζωής. Το υπόδειγμα αυτό του Χριστού προσφέρεται στον άνθρωπο προς μίμηση και ως εντολή για να ακολουθήσει τα ίχνη του.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή Τετάρτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον Ιησού μου ψυχής μου τα τραύματα, Ιησού μου δέομαι και της χειρός με εξάρπασον, Ιησού μου εύσπλαχνε του ψυχοφθόρου βελίαρ και διάσωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ημάρτικα Ιησού μου γλυκύτατε εύσπλαχνε, Ιησού μου σώσον με τον προσφυγόντα τη σκέπη σου, Ιησού μακρόθη με και βασιλεία στη σύσμε καταξίωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ουχήμαρτεν Ιησού μου ουδείς ως περίμαρτον εγώ ο ταλέπορος. Νυν δε προσπίπτω δεόμενος, Ιησού μου σώσον με και την ζωήν Ιησού μου κληροδότησον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, πανίμνητε Ιησούν η γεννήσασα Κύριον, αυτόν καθηκέτευε, του λυτρωθήνε κολάσεως, πάντας του συμνούντασε και Θεοτόκον Κυρίος ονομάζοντας.

σε μια συζήτηση με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Σιμεών Κραγιόπουλο, τον παρακάλεσα να μου αναλύσει το «Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι». Ψαλμός 115. Ο πατήρ με κοίταξε και απάντησε. «Παιδί μου, είναι πολύ σοβαρή ερώτηση και πιστεύω ότι η απάντηση είναι η βιωματική συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι σημαντικό, είναι ζωτικό να συνειδητοποιείς ότι την στιγμή της Θείας Μετάληψης λαμβάνεις όντως το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Προσλαμβάνεις τον Χριστό και σε προσλαμβάνει ο Χριστός. Γίνεσαι του Χριστού. Αλλά αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη πίστης. Να πιστεύεις απόλυτα ότι μέσα σου θα πάρεις τον Χριστό που σταυρώθηκε για όλους και για σένα και για κάθε ένα προσωπικά. Όταν έχουμε καθαρή πίστη, πίστη χωρίς κρατούμενα, αυτή προκαλεί πόθο για προσευχή και μελέτη της Αγίας Γραφής.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Ήδη από την περασμένη φορά ξεκινήσαμε την αναφορά μας στο βιβλίο των Κριτών. Κριτέ είναι ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και με ιδιαίτερη ενδιαφέροντα για τον αναγνώστη. Γιατί στα διάφορα περιστατικά του βιβλίου φαίνεται πόσο εύκολα οι Ισραηλίτες εγκατέλειπαν τον Θεό. Και παρόλα αυτά φαίνεται πως ο Θεός τους επροστάτευε. Με θαύματα τους έσωζε στους κινδύνους που αντιμετώπιζαν από άλλους λαούς. Έτσι βλέπουμε την σωτηρία των Ισραηλιτών επί του Κριτού Γοθονιήλ, του Κριτού Αόδ, τα κατορθώματα της Δεβόρας και του Βαράκ. Ονόματα που πολλές φορές τα έχουν ακούσει οι χριστιανοί από αναφορές κατά καιρούς σε ομιλίες ή σε βιβλία με τα οποία έρχονται σε επαφή, αλλά θα ήταν ευχής έργων να δει κανείς πίσω από κάθε όνομα ποια ιστορία κρύβεται και τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η ιστορία μεταξύ ανθρώπου και Θεού, και ακόμα ειδικότερα τι σχέση μπορεί να υπάρχει με τον καθένα από μας. Διότι η Αγία Γραφή εδόθη όχι μόνο για ιστορικούς λόγους. Δεν είναι καν πρώτος λόγος ο ιστορικός λόγος, αν και είναι ιστορία. Η Αγία Γραφή εδόθη προς καταρτισμόν, προς αποφυγήν, προς υπόμνησιν. Στη συνέχεια, στο βιβλίο Κριτέ, συναντούμε την κλίση του Γεδεών στο αξίωμα του Κριτού, τους αγώνας και τις και τη νίκη του στον πόλεμο κατά των Μαδιανιτών. Επίσης και την δράση του Κριτού Ιεφθάε. Τα κατορθώματα των Κριτών είναι που αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Γράφει εκεί «Επιλείψη γάρμε διηγούμενον ο χρόνος, περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών, και η Εφθάε, Δαβίδ και Σαμουήλ και των προφητών, ή, δηλαδή οι οποίοι, διαπίστεως κατηγονήσαντο βασιλείες, ηργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρες, εναδυναμώθησαν από ασθενείες, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων». Και συνεχίζει. Είναι στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, το απόσπασμα αυτό, και θα άξιζε να υποβληθεί κανείς τον κόπο να το διαβάσει όλο το απόσπασμα αυτό το σχετικό. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό, στο βιβλίο Κριτέ, δεν αναφέρονται οι δύο τελευταίοι Κριτέ, ο Ηλί και ο Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήταν μαθητής και βοηθός του Ηλί. Είναι και ο συγγραφεύς του βιβλίου, τουλάχιστον στα κυριότερα μέρη. Αυτό το δέχτηκε και η Ιουδαϊκή παράδοση και η Χριστιανική Εκκλησία αργότερα. Ποιος ο σκοπός του βιβλίου Κριτέ? Σκοπός του βιβλίου είναι να διδάξει ότι όσες φορές ο Ισραηλιτικός λαός απομακρύνθηκε από τον Θεό, δοκίμασε μεγάλες συμφορές. Ενώ όσες φορές κατέφυγε στον Θεό και ζήτησε την βοήθειά του με πίστη και μετάνοια, και μετάνοια να το τονίσω, όσες φορές κατέφυγε στον Θεό και ζήτησε τη βοήθειά του, τη βοήθεια του Θεού με πίστη και μετάνοια, βρήκε την σωτηρία. Να το πω ακόμη μια φορά, με πίστη και όχι μόνον με πίστη, και μετάνοια. Πολλοί μπορεί να λέγουν ότι πιστεύουν εις τον Θεό, αλλά δεν έχουν προσέξει το κεφάλαιο μετάνοια. Μέγα ζήτημα. Αυτά λοιπόν έλειπαν, η πίστη και η μετάνοια, και συνέβαινε η απομάκρυνση εν τέλει. Η απομάκρυνση του λόγου. Και η πίστη και η μετάνοια είναι δώρα του Θεού. Προσφέρονται εις όλους, αλλά δεν γίνονται αποδεκτά από όλους. Γιατί? Ίσως λόγω της αιχμαλωσίας και του νου και της καρδιάς και του σώματος σε άλλους θεούς. Με το θήτα μικρό. Ένας είναι ο Θεός με το θήτα. Θεός, θήτα κεφαλαίο. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Το τελευταίο μέρος του βιβλίου δείχνει πως η ζωή των έθνων είναι πάντοτε η συνισταμένη της ηθικής καταστάσεως των πολιτών. Η ζωή των εθνών είναι πάντοτε η συνισταμένη της ηθικής καταστάσεως των πολιτών. Γι' αυτό και διαβάζουμε στο βιβλίο των παροιμιών «Η δικαιοσύνη υψώνει έθνος, η δε αμαρτία είναι όνειδος λαών». Τροπή λαών. Το επόμενο βιβλίο μετά από το βιβλίο Κριτέ είναι το βιβλίο Ρουθ. Το συγκινητικό αυτό βιβλίο. Το βιβλίο αυτό που ενδιαφέρει όλους μας, κυρίως όμως τις πεθερές και τις νύμφες, οι οποίες πολύ θα βοηθηθούν εάν το διαβάσουν και το συνιστώ εκθήμως. Ρουθ, ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στη σειρά μετά από το βιβλίο Κριτέ. Το βιβλίο φέρει το όνομα της γυναίκος, την ιστορία της οποίας αναφέρεται το περιεχόμενο του βιβλίου. Φοβερή πείνα ανάγκασε τον Ελιμέλεχ και την σύζυγό του Νοεμίν να φύγουν από την πατρίδα τους. Αναφέρομαι στο περιεχόμενο του βιβλίου. Ο Ελιμέλεχ και η σύζυγός του η Νοεμίν από ανάγκη, από πείνα, έφυγαν από την πατρίδα τους μαζί τους και τα δύο παιδιά, ο Μαλών και ο Χαλαιών, και εγκαταστάθηκαν στην έφορη γη της Μωάβ. Εκεί ήρθαν σε γάμο τα παιδιά τους με δύο Μωαβίτισσες, την Ορφά και την Ρουθ. Το όνομα της οποίας είναι και τίτλος του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης που τώρα αναφερόμαστε. Ήρθαν λοιπόν σε γάμο τα παιδιά του Ελιμέλεχ και της Νοεμίν με την Όρφα και την Ρουθ. Αλλά μέσα σε λίγο χρόνο πέθανε ο Ελιμέλεχ και πέθαναν και τα αγόρια του, τα παιδιά του. Δηλαδή έφυγαν όλοι οι άνδρες και έμεινε πεθερά και νύμφες. Πόσες εκπλήξεις δεν έχει η ιστορία της ζωής μας, αγαπητοί ακροατέ. Πόσες φορές κάνουμε σχέδια και τελικά ο Θεός μας διαψεύδει.

Γύρε τώρα Νοεμή αποφασίζει να επιστρέψει στην πατρίδα της. Γιατί να δίνει βάρος στις νύμφες της, τις οποίες μάλιστα συνιστά να έλθουν σε δεύτερο γάμο, αφού πέθαναν οι άντρες τους. Πόσο μας λείπουν αυτοί οι χαρακτήρες των ανθρώπων. Και δυστυχώς, παρατηρείται το εξής φαινόμενο, αγαπητοί ακροατέ. Στις μέρες μας, στους καιρούς μας, ίσως και αυτό είναι σημάδι. Από αυτά τα σημάδια τα οποία περιμένουμε ως σημεία εσχάτων καιρών. Πολλές φορές βρίσκομαι χαρακτήρες ανθρώπων και αναφέρομαι σε χαρακτήρες ανθρώπων, δεν αναφέρομαι στο θέμα της σωτηρίας. Γιατί τελικά δεν σώζουν οι χαρακτήρες των ανθρώπων, αλλά σώζει η μετάνοια. Σώζει η θυσία του Χριστού. Αλλά οπωσδήποτε έχει πολύ σπουδαίο ρόλο να παίξει ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Και αν θέλετε, ως προβολή της δόξης του Χριστού και της Εκκλησίας. Πολλές φορές λοιπόν συναντούμε μέσα στον κόσμο ωραίους χαρακτήρες. Και όχι στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί άραγε? Γιατί παλαιότερα και κακοί χαρακτήρες να ήσαν οι άνθρωποι αφού πίστευαν εις τον Χριστό με τις αλλοιώσεις του Παναγίου Πνεύματος γινόντουσαν χαριτωμένοι άνθρωποι. Τώρα όμως και το Πνεύμα το Άγιον και το πώς ενεργεί και πώς κανείς μπορεί να το επιδιώξει και να το κρατήσει στη ζωή του. Αυτό είναι για τους περισσότερους άγνωστο γεγονός. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον και ότι είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ότι μόνο δια του Αγίου Πνεύματος η σωτηρία, μόνο δια του Αγίου Πνεύματος και η αλλίωση των χαρακτήρων. Ζούμε με τον φυσικό μας χαρακτήρα και με την διανοητική μας ως επιτοπλίστων πίστη. Όχι με την χαριτωμένη πίστη, την καρδιακή πίστη, την εμπειρική πίστη. Η Ορφά λοιπόν και η Ρουθ, οι νύμφες της Νοεμή, δεν θέλουν να την αφήσουν να φύγει την πεθερά τους. Την αγαπούν και θέλουν να ζήσουν μαζί της. Με πολύ τρυφερότητα περιγράφει το βιβλίο τα πλούσια συναισθήματα των τριών αυτών γυναικών. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια που λέγει η Ρουθ στην πεθερά της. «Όπου με τα δεις θα έλθω, ο λαός σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου και όπου θα ποθάνεις θα ποθάνω κι εγώ». Εσάς αγαπητοί ακροατέ, αν σας μιλήσουν τη γλώσσα αυτή, τι θα αισθανθείτε? Είναι λόγια που διατηρούν την βαρύτητά τους μέχρι σήμερα. «Όπου με τα δεις θα έλθω, ο λαός σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου και όπου θα αποθάνεις θα αποθάνω κι εγώ, μητέρα». Πολλές νύμφες δεν λένε καν την πεθερά μητέρα. Αν και πολλές φορές οι ίδιες οι πενθερές δημιουργούν πρόβλημα ώστε να κλείνει η καρδιά της νύμφης. Αλλά έχει κατ' επανάληψη πέσει στην αντίληψή μου, αγαπητή ακροατέ, ως πνευματικός, ότι εκ προημίων νύμφες είναι εχθρικά διακείμενες έναντι των πενθερών. Καλώς λοιπόν είναι ομορφωμένος στο νου, αλλά καλύτερος ομορφωμένος στην καρδιά και τον χαρακτήρα. Έλεγε κάποιος για κάποιον μορφωμένο πως αν τον έβλεπε στα 50 μέτρα θα έφευγε, ενώ τον απλό άνθρωπο και τον πράο από τα 500 μέτρα θα έτρεχε να τον χαιρετήσει. Φοβάμαι πως τελειώνει η επίγεια ζωή και δεν καταλάβαμε στοιχειώδη πράγματα στη ζωή μας. Από τη χριστιανική ειδικότερα ζωή, εκεί είναι η τέλεια άγνοια πολλών πραγμάτων θεοφόρων.
Επιστρέφουν λοιπόν τώρα πέθερα και νύμφοι μαζί στην Βιθλέμ, πατρίδα της Νοημίν. Εκεί η Ρουθ πήγαινε στα θερισμένα χωράφια και μάζευε τα στάχια. Μάζευε δηλαδή τα απομεινάρια. Αυτά όλα αναφέρονται στο βιβλίο Ρουθ που σας αναφέρω και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητοί ακροατές. Μάζευε λοιπόν τα απομεινάρια που εδώ και εκεί ήταν σκορπισμένα, απαρατήρητα από αυτούς που θέριζαν. Καλό είναι να σκεφτούμε κάτι ανάλογο και για τον εαυτό μας και να μην θεωρούμε τίποτε υποτιμητικό. Το μέλλον επιφυλάσσει εκπλήξεις. Οι πατέρες έλεγαν «περίμενε πειρασμόν μέχρι το τέλος της ζωής». Ζούσαν από τα απομεινάρια στα θερισμένα χωράφια. Ένα από τα χωράφια αυτά ήταν του Βόζ. Είδε την Ρουθ ο Βόζ να μαζεύει τα σκορπισμένα στάχια. Ας ακούσουμε τώρα με τι κριτήρια τότε οι άνθρωποι επέλεγαν οι γυναίκες και πόσο διαφορετικό είναι το κλίμα το δικό μας, πώς σκέπτονται οι άνθρωποι για να επιλέξουν γυναίκα. Παρατηρούσε λοιπόν ο Βόζ, ο οποίος ήταν και ιδιοκτήτης των χωραφιών από όπου η Ρουθ μάζευε τα στάχια που απέμειναν, παρατηρούσε την Ρουθ και τον συγκίνησε η τακτική της και η ταπείνωσή της και έμαθε πως αυτή είναι η νύμφη της Νοημίν. Είχε ακούσει καλά λόγια για αυτήν και έδωσε εντολή στους εργάτες να αφήνουν δήθεν από προσεξία περισσότερα στάχια για να βρίσκει κάτι περισσότερο η Ρουθ. Βλέπετε, ο πιο μεγάλος εφευρέτης είναι η αγάπη. Εκείνος που αγαπά δεν λέγει μονίμως τι να κάνω, αλλά λέγει θα το κάνω. Αυτό ισχύει σε κάθε μορφή αγάπης. Πόσο περισσότερο δεν ισχύει στην αγάπη του Θεού. Τέλος, με τη σωστή επέμβαση της Νοημίν, ο Βόος νυμφεύεται την Ρουθ. Οι λεπτομέρειες αναφέρονται στο βιβλίο. Από τον γάμο αυτόν γεννιέται ο Οβίδ και από τον Οβίδ ο Ιεσέ. Ο Ιεσέ θα γνωρίζετε ότι είναι ο πατέρας του Δαβίδ, από το γένος του οποίου προέρχεται η Παναγία. Βλέπετε πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν οι ρίζες μας. Πόσο κανείς ωφελεί τους απογόνους του όταν στέκεται σωστά στη ζωή. Από πού λοιπόν προέρχεται η Παναγία μας? Από τέτοια χαριτωμένα πρόσωπα. Έτσι η ωραία αυτή και συγκινητική και τόσο διδακτική ιστορία σχετίζεται και με την ενανθρώπιση του Κυρίου. Δικαιολογημένα το βιβλίο αυτό έχει πάρει την θέση του μεταξύ των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ο συγγραφέας του όμως δεν είναι γνωστός. Η Ιουδαϊκή παράδοση θεωρεί ο συγγραφέα τον Σαμουήλ. Και υπάρχουν σοβαροί λόγοι που συνηγορούν με την εκδοχή αυτή. Όπως είναι το ύφος του βιβλίου, όμοιο με το Κρητέ και ακόμη η εποχή που γράφηκε. Χρόνος συγγραφής του βιβλίου αυτού, Ρουθ, πρέπει να είναι ο εξής κατόπιν του εξής σκεπτικού. Ο Δαβίδ έζησε τα έτη 1055 έως 966 π.Χ. Η Ρουθ λοιπόν πρέπει να έζησε τουλάχιστον 100 χρόνια νωρίτερα. Ίσως να έχει γραφεί το βιβλίο στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Δαβίδ. Ο σκοπός και η σημασία του βιβλίου αυτού είναι να εμφανίζει την σύμφωνα με τις προφητείες προέλευση του Κυρίου.
ένας λόγος για τον οποίο, ένας από τους λόγους για τον οποίο το βιβλίο αυτό ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό που διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Λουκά, εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ενυνθρώπισε, προσέλαβε, έλαβε ανθρώπινη φύση και έγινε και άνθρωπος, καταγόταν κατά την ανθρώπινη φύση από την ρίζα του Δαβίδ. Και γι' αυτό αναφέρεται και το βιβλίο Ρουθ που έχει σχέση με τον Δαβίδ. Έχει μεγάλη θρησκευτική και ιστορική σημασία και αξία. Επίσης στηρίζει τον θεσμό της οικογένειας. Στηρίζει στην ελπίδα ως προς την πρόνοια του Θεού. Ενώ από λογοτεχνικής πλευράς είναι ένα αριστούργημα. Η περίπτωση της Ρουθ

του συζύγου, φτωχή και προστάτευτη. Μοναδικό της στήριγμα μία καταπικραμένη χείρα. Ποιος θα την πάρει? Ποιος θα της αφαιρέσει την πικρότατη γεύση της ζωής? Δηλαδή, ποιος θα αφαιρέσει από την εμπειρία της αμαρτίας τον αμαρτωλό άνθρωπο, από την πικρότατη γεύση της αμαρτίας? Ποιος θα της δώσει χαρά και χορτασμό, αυτό που συμβαίνει και με τον κάθε αμαρτωλό? Η περίπτωση του Βοόζ είναι εικόνα του έργου του Χριστού. Ο Βοόζ, ό,τι έκανε για την Ρουθ, το έκανε εν ονόματι της συγγενείας. Αυτός εξαγόρασε το μερίδιό της. Αυτός εκπλήρωσε το συγγενικό του χρέος. Δεν ντράπηκε που ήταν φτωχή η Ρουθ και την έβαλε στο σπίτι του. Και ο Χριστός, αγαπητοί μου ακροατέ, ο μεγάλος μας συγγενής, ούκ επεσχύνεται αδελφούς ημάς καλήν. Δεν ντρέπεται να μας λέει αδέλφια κατά την ανθρώπινη φύση. Όπως λέγει εκεί η αποστολική περικοπή του γάμου που θα συνιστούσα, ιδιαίτερα τους εγγάμους να διάβαζαν και να διάβαζαν και την ερμηνεία, ακόμα και τον σχολιασμό της αποστολικής περικοπής του γάμου. Πώς καταδέχτηκε ο νυμφίος Χριστός, ο ωραιότατος γαμβρός, να πάρει μια άσχημη και μια βρωμερή κοπέλα? Εννοείται η Εκκλησία, εννοούνται οι άνθρωποι που ήταν προ Χριστού. Με τον γάμο της αυτόν η Ρουθ έγινε προμάμη του Δαβίδ, όπως είπαμε, από το σπέρμα του οποίου ήλθε κατά σάρκα ο Χριστός στον κόσμο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 1:3. Γι' αυτό καταχωρήθηκε και το όνομά της που το ακούμε την Κυριακή, μια Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων, όταν διαβάζουμε και ακούμε από το Ιερό Ευαγγέλιο για το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού της Καινής Διαθήκης. Δέστε και ποια ευλογία, εκτός από την ιστορική πλευρά του βιβλίου Ρουθ, δέστε και ποια ευλογία μπορεί κανείς να αποκομίσει και να έχει και από τον συμβολισμό ακόμη του βιβλίου αυτού, που πρόκειται περί ιστορικού βιβλίου βεβαίως. Ως γνωστόν η Ρουθ ήταν Μωαβίτης, δηλαδή εθνική, δηλαδή ειδωλολάτρησα. Και όμως μπήκε στο γενεαλογικό δέντρο του Χριστού, όπως και η Ραάβ, άλλο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, η Πόρνη. Και αυτή αναφέρεται στο γενεαλογικό δέντρο του Χριστού. Καταδέχτηκε ο Θεός να έχει κατά την ανθρώπινη φύση προγόνους, πρόσωπα βεβαρημένα και χαρακτηρισμένα, πορνικά πρόσωπα. Είναι μια πρόγευση της παγκοσμίου έκκινης οικογενείας που είναι η Εκκλησία του Χριστού, δυνάμη της θυσίας του Χριστού. Οικογένεια που θα προσκληθούν να λάβουν μέρος σε αυτήν, η Εκκλησία δηλαδή, που κλήθηκαν να γίνουν μέλη της, όχι μόνο οι εκ καταγωγής προνομιούχοι, όπως ήταν οι Ισραηλίτες, ο λαός, ο προνομιούχος λαός εξαιτίας του Αβραάμ και της πίστεώς του. Αλλά έχουν κληθεί στην Εκκλησία και κλήθηκαν και καλούνται και τα έθνη και οι ειδωλολάτρες και οι χειρότεροι των αμαρτωλών. Πρόκειται και το μυστήριο όπως το αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος. Είναι τα έθνη σύσσωμα και συμμέτοχα και συγκληρονόμα εν Χριστώ. Εφεσίως 3:6. Όλοι έχουμε δικαίωμα να λάβουμε μέρος στη σωτηρία και να γίνουμε μέλη του Χριστού και της Εκκλησίας, που είναι το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και αναφέρονται εκ προημίων, προτού ακόμη να γίνει η ενανθρώπιση, αναφέρονται και εθνικά πρόσωπα, ιδωλολατρικά πρόσωπα στο γενεαλογικό δέντρο του Μεσσίου.

του Χριστού. Πολύ νωρίς η Εκκλησία δέχτηκε την εντολή. «Α, ο Θεός εκαθάρισε, συ μη κίνου». Ενώ ο Θεός αποδέχεται κάποιους ανθρώπους τους οποίους τους ετοίμασε να γίνουν μέλη της Εκκλησίας και να σωθούν, κανείς δεν έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα να κρίνει τα πρόσωπα αυτά. Γιατί ο Θεός ούκαι στην προσωπολήπτης, αλλά εν παντή έθνη δεκτός αυτό εστίν. Για τον Θεό δεν υπάρχουν προσωποληψίες. Από όλα τα έθνη, από όλες τις καταστάσεις των ανθρώπων, της ζωής των ανθρώπων, γίνονται δεκτοί, εφόσον βέβαια υπάρξει η μετάνοια και η αποδοχή του προσώπου του Χριστού. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε το πνεύμα αυτό? Ή μήπως μας διακρίνει η αποκλειστικότητα των Εβραίων που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, που δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να ακούσουν ότι θα κληθούν και οι ειδωλολάτρες? Είμαστε φίλοι, με διάκριση βέβαια, των εθνικών, των αμαρτωλών και των τελωνών, ή κουμπωνόμαστε και τους στερούμε τις σωτηρίες εξαιτίας της δικής μας στάσεως και ζωής? Αλλά και πάλι κάτι να ακούσουμε.

Μετά από το βιβλίο Ruth, ακολουθούν τα βιβλία, τα τέσσερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που ονομάζονται Βασιλιών. Βασιλιών Α, Βασιλιών Β, Βασιλιών Γ, Βασιλιών Δ. Το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών είναι ιστορικό και αναφέρονται σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Καλύπτουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το καλύπτουν ιστορικά. Δίνουν πολύτιμες θρησκευτικές και ιστορικές πληροφορίες. Πληροφορίες που δεν δίδονται σε άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και παράλληλα δίδουν και πλούσια διδάγματα. Στο Βασιλείον Α, το πρώτο βιβλίο, υπάρχει ωραία και πολύ διδακτική ιστορία του Σαμουήλ, του Ηλί και των παιδιών του. Εκεί συναντούμε πολεμικά γεγονότα, συναντούμε την ανάδειξη του Σαούλ ως βασιλέα, στη συνέχεια την ανάδειξη του Δαβίδ, τη νίκη του Δαβίδ κατά του Γολιάθ, τους πολέμους κατά των Φιλιστέων και τον θάνατο του Σαούλ. Το Άλφα Βασιλιών καλύπτει ιστορία 50 περίπου χρόνων, από το τέλος της εποχής των Κρητών μέχρι της αναδείξεως του βασιλέως Δαβίδ. Είναι η εποχή που ο λαός ζητά γήινο, ορατό βασιλέα. Δεν θέλει τον Θεό ως βασιλέα του. Ουσιαστικά απέρριπται από την εθνική του ζωή τον Θεό. Καθώς αναφέρομαι, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό, θυμάμαι και τον και συγκρίνω τον πόθο των πατριωτών μας, τον σύγχρονο, και την επιδίωξη την σύγχρονη, επιδίωξη την οποία επιδιώκουν διαπαντός μέσω. Για να χωρίσει η Εκκλησία από την πολιτεία. Δεν αναφέρομαι στο θέμα αν υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δίδουν το δικαίωμα αυτό. Πάντοτε υπάρχουν ελλείψεις, αδυναμίες στους ανθρώπους που διακονούν τον Θεό. Άλλο ότι η προσπάθεια να απομακρυνθεί ο Θεός από τη ζωή της πατρίδος μας από τους ανθρώπους οι οποίοι εκ των προτέρων έχουν πάρει αρνητική θέση εναντί του προσώπου του Χριστού, άλλο το ότι τις αδυναμίες και τις ελλείψεις των ιερέων τις προβάλλουν, τις διωγγώνουν για να επιτύχουν τον πόθο τους. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και τότε. Μας διαφεύγει όμως το γεγονός ότι η αμεσότητα της σχέσεως με τον Θεό είναι εκείνη η οποία μας ενδιαφέρει. Τα πρόσωπα πάντοτε είναι πρόσωπα τα οποία διακονούν. Και σε καμιά περίπτωση ο μυαλωμένος και ευλογημένος άνθρωπος δεν θα θελήσει εξαιτίας προσώπων να καταστρέψει τη σχέση του με τον Θεό του, τον Κύριόν του και Θεόν του. Εκεί λοιπόν, στο κλίμα του βιβλίου αυτού, γίνεται αντιληπτό πως ο λαός ζητά ένα γήινο, ορατό βασιλέα. Μέχρι τότε δεν είχαν ορατό βασιλέα, είχαν τον Θεό, ο οποίος και τους προστάτευε και τους καθοδηγούσε. Και όπως είπα, ουσιαστικά απέρριπτε ο λαός αυτός από την εθνική του ζωή τον Θεό ζητώντας γήινο και ορατό βασιλέα. Τον Θεό που προσφερόταν προσωπικά αυτός να κατευθύνει το λαό του, που όχι μόνον ποιητής αλλά και συντηρητής και καθοδηγητής είναι ο Θεός, να πάει στην άκρη. Αυτό σημαίνει πως πρέπει και να ακούμε και να ερωτούμε και να τηρούμε
μας ενδιαφέρει η ιστορία και πολύ περισσότερο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν αρκεί να πιστεύουμε τον Θεό. Πρέπει να βλέπουμε και τις εποχές και το πνεύμα των εποχών και τις συνέπειες ετοιμάτων διαφόρων εποχών για να ξέρουμε τι ζητάμε κάθε φορά. Τι πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να επιδιώκουμε. Ο Θεός προειδοποίησε. Εάν θα σας δώσω ορατό βασιλέα, θα έχετε τα επακόλουθα της προτιμήσεώς σας. Εκείνοι κατ' επανάληψη φώναζαν πως επιθυμούν βασιλέα και γρήγορα ανεκάλυψαν μέσα από μία πικρότατη εμπειρία πως ο Θεός ή θα πρέπει να έχει την πρώτη θέση στη ζωή μας όπως και στη ζωή του λαού εκείνου ή την τελευταία θέση. Μέσες καταστάσεις στη σχέση μας με τον Θεό δεν ευωδώνουν. Ή εκείνος θα είναι η έμπνευσή μας και ο καθοδηγός μας και ο προστάτης μας ή η θέση την οποία θα δεχθούμε απέναντί του πλην αυτής της κυρίαρχης πρώτης θέσης θα είναι η τελευταία θέση. Αυτό πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Δεν θέλουμε τον Θεό, τότε αναπόφευκτα ο Θεός θα μπει στο τέλος της ζωής μας. Ο ίδιος ο Χριστός διακήρυξε «Ομοί ον μετεμού κατεμού εστίν» Ματθαίος 12:30. Δεν έχει μέσες καταστάσεις. Ή θα είσαι μαζί μου ή εγώ θα σε αφήσω ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις με την έννοια της ελευθερίας όπως εσύ την εννοείς, άνθρωπε. Η ουδέτερη στάση είναι εχθρική ή θερμός ή κρύος. Ο Θεός δεν είναι, αγαπητοί ακροατέ, διακοσμητικό στοιχείο. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός, όχι τα υποκατάστατα και τα πλανεμένα πρόσωπα θεοτήτων, δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, ούτε είναι έκτακτο περιστατικό που έρχεται και περνάει. Σε άλλη περίπτωση εβεβαίωσε ο Χριστός, ουδείς δίνεται δυσήν κυρίης δουλεύειν, Ματθαίος 6:24. Οι Ισραηλίτες απέβαλαν τον Θεό από τη ζωή τους και τον παρακαλούσαν να συμπολεμήσει μαζί τους. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Απορρίπτουμε τον Χριστό από τη ζωή μας και τον επικαλούμαστε σε ώρα ανάγκης. Και προτίμησε ο λαός τον Σαούλ. Προτίμησε έναν άνθρωπο που εντυπωσιάζει. Από τα εξωτερικά χτυπητά χαρίσματα. Αν διαβάσετε το Α Βασιλιών, θα θυμηθείτε τους λόγους αυτούς. Προτίμησε λοιπόν τον Σαούλ να ελπίζει και να πιστεύει εις τα χαρίσματά του. Αντιθέτως, ο Απόστολος Πέτρος προτρέπει να μην ελπίζει στις ικανότητες των ανθρώπων, όποιες και αν είναι αυτές. Ώστε την πίστην ημών και την ελπίδα είναι εις Θεόν, όχι στις σοφίες και στις διπλωματικές και πολιτικές ικανότητες των πολιτικών μας. Η πίστη και η ελπίδα του πιστού ανθρώπου πρώτιστα ανήκει στον Θεόν. Κι έτσι από το βιβλίο, από τις σελίδες του βιβλίου αυτού παρελάβουν δύο βασιλείς, ο Σαούλ και ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ πιστός στον Θεό από τα βοσκοτόπια, τη Βηθλεέμ, μέχρι τον θρόνο στην Ιερουσαλήμ, άνθρωπος πιστός. Έγινε ο θεμελιωτής ενός βασιλικού οίκου. Οίκου από τον οποίο θα ερχόταν ο Χριστός κατά σάρκα στον κόσμο. Στην περίοδο του κυνηγητού που είχε από τον Σαούλ,
στον Θεό έδινε την πρώτη θέση και όχι στην ανθρώπινη πρωτοβουλία ή αντιεκδίκηση. Εδώ βλέπουμε και την αγάπη του Θεού και την μακροθυμία του Θεού, ο οποίος παρά την κατάνθρωπον πικρία του, ο Κύριος, που δεν θέλησαν τον ίδιο στη ζωή τους οι Ισραηλίτε και ζήτησαν ορατό βασιλέα, μετά από τον Σαούλ έδωκε ένα δικό του άνθρωπο, τον Δαβίδ. Γιατί πολλές φορές διαρωτώμεθα πώς ο Θεός ακόμη μας ανέχεται. Η αγάπη του Θεού δεν μετριέται, όπως δεν μετριέται όμως και η συνέπεια, η αποστασία από την αγάπη αυτή, που είναι απότοκη της δικής μας στάσεως. Λέμε ότι ο Θεός τιμωρεί. Δεν τιμωρεί ο Θεός, εμείς αυτό τιμωρούμαστε. Εμείς εγκαταλείπουμε την αγάπη του Θεού και υποκείμεθα στις συνέπειες. Η απιστία είναι κακό πράγμα, αλλά η μοιρασμένη καρδιά δεν είναι καλύτερο πράγμα. Ο Σαούλ είχε μοιρασμένη καρδιά, όπως οι περισσότεροι χριστιανοί μας σήμερα, και Χριστό και κόσμο. Ο Δαβίδ όμως δεν είχε μοιρασμένη καρδιά. Αποδείχθηκε και αυτός αδύνατος σε κάποιες πτυχές της ζωής του, αλλά δεν είχε μοιρασμένη καρδιά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γι' αυτό και ακολούθησε η μεγάλη του μετάνοια. Η μοιρασμένη καρδιά θα έρθει η μέρα που δεν θα κρατήσει το Χριστό, ή μάλλον θα την ξεράσει ο Χριστός. Η μοιρασμένη καρδιά, η καρδιά δηλαδή που δεν είναι εξ ολοκλήρου αγαπητική του Θεού, η μοιρασμένη καρδιά δεν θα δει τις θλίψεις ως παιδαγωγία προς αρετήν, αλλά θα τις δει ως τιμωρία και όλεθρο. Γι' αυτό θα αντιδράσει κατά του Χριστού. Πώς επαναλαμβάνονται τα γεγονότα της ιστορίας μέχρι σήμερα, αγαπητοί ακροατέ. Αλλιώς βλέπει τους πειρασμούς ο άνθρωπος που έχει ευθεία καρδία, μη μοιρασμένη καρδία στη σχέση του με τον Θεό, αλλιώς ο άνθρωπος που είναι μοιρασμένος. Στο βιβλίο Βασιλιών Β. Στο βιβλίο αυτό εξιστορούνται κυρίως γεγονότα της βασιλείας του Δαβίδ. Το βιβλίο αυτό καλύπτει ιστορία 40 περίπου χρόνων. Στο Α Βασιλιών έχουμε έναν βασιλέα κατά την καρδία του λαού. Στο βιβλίο Β Βασιλιών έχουμε έναν βασιλέα κατά την καρδία του Θεού. Αλλά και πάλι κάτι να ακούσουμε.

0: Δεν γνωρίζω, αγαπητοί ακροατές, αν σας κουράζω πολύ. Σας κουράζω οπωσδήποτε. Αλλά νομίζω ότι αξίζει κανείς να πάρει μια εικόνα τουλάχιστον. Και θα ήταν αρκετό για τον ομιλητή, αν και είναι στοιχειώδες, αλλά ούτε αυτό γίνεται, να αγαπήσει κανείς, έστω από την γεύση στην άκρη των χιλέων του από αυτά που ακούει, από την σύντομη αυτή περιγραφή των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, θα ήταν ευχής έργων και μόνο να σκεφτεί και να ξεκινήσει να κάνει κάποια οικονομία, να αγοράσει την Παλαιά Διαθήκη, να την έχει στο σπίτι του. Και μόνο αυτό θα ήταν αρκετό σαν αντίδρο στην προσφορά μέσω των εκπομπών αυτών. Στο Β' λοιπόν Βασιλειών, στο βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, έχουμε ένα βασιλιά κατά την καρδία του Θεού. Εξιστορούνται δηλαδή γεγονότα της βασιλείας του Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι μία πολυσύνθετη προσωπικότητα. Τσομπανόπουλο στην αρχή, από εκεί ξεκίνησε. Μουσικός στην αυλή, στη βασιλική αυλή του Σαούλ. Στρατιώτης, φίλος, κατατρεγμένος, βασιλιάς, στρατηγός. Στοργικός πατέρες, ποιητής αμαρτωλός, συντετριμένος. Και πάντοτε με γνήσια και πολύ αγάπη προς τον Θεό. Όλες αυτές οι καταστάσεις δεν μπορούν να διώξουν την αγάπη του Θεού. Έτσι εξηγείται γιατί κάποιοι άνθρωποι χαριτώνονται εν τέλει, αν και έχουν δυσκολίες στον τρόπο της ζωής τους, τηρώντας το θέλημα του Θεού. Αλλά τελικά νικά η αγάπη τους προς τον Θεό. Στο Βασιλειών Γάμα αναφέρονται τα γεγονότα των τελευταίων ημερών του Δαβίδ. Το τρίτο αυτό βιβλίο των Βασιλειών είναι εκείνο στο οποίο αναφέρονται τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Σολομώντος, γιού του Δαβίδ. Αναφέρεται η ανέγερση και η περιγραφή του ναού του Σολομώντος και των εγγενείων του. Αναφέρονται πολεμικά γεγονότα. Αναφέρονται τα περί του μεγάλου προφήτου Ηλία, προφήτου Ηλιού. Και τα περί του μαθητού αυτού, προφήτου Ελισέου και άλλα. Το βιβλίο αυτό, το τρίτο βιβλίο των βασιλιών, Βασιλιών Γάμα, καλύπτει ιστορία 120 ετών. Το βιβλίο αυτό ξεκινά με τον γυρασμένο Δαβίδ και τελειώνει με μια δραματική χειρονομία του προφήτου Αχιά. Ο Αχιά έσχισε το ημάτιό του προλέγοντας την επικείμενη διαίρεση του βασιλείου. Η διαίρεση του βασιλείου εις βασίλειο του Ιούδα και εις βασίλειο του Ισραήλ είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγήν. Όταν δεν μας χωρίζουν, αγαπητοί ακροατέ, διαφορές ουσίες και επιμονή στις διαφορές αυτές, όταν είναι διαφορές ουσίες, ποτέ να μην επιλέγουμε την διαίρεση. Ποτέ να μην επιλέγουμε την διαίρεση. Και πολύ περισσότερο μέσα στο γάμο. Αυτό το κακό που υπάρχει σήμερα. Για πράγματα που θα μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν με λίγη υπομονή και με λίγη ταπείνωση και με λίγη αγάπη. Χωρίζουν άνθρωποι, διαλύονται οικογένειες, εκτίθενται παιδιά, προσβάλλεται το μυστήριο του γάμου. Όταν λοιπόν δεν μας χωρίζουν διαφορές ουσίες, ποτέ να μην επιλέγουμε την διαίρεση, εκτός αν επιδιώκεται από τους άλλους, παρά τη δική μας θέληση. Και πάλι όμως, θα πρέπει να εξαντλούμε τις δυνατότητές μας για την ενότητα, μέχρι σημείου να θεωρούμεθα και κουτί. Αυτό ισχύει και για τις τοπικές εκκλησίες. Αυτό ισχύει και για τις αδελφότητες, μοναστικές και άλλες. Αυτό ισχύει και για τις οικογένειες, όπως είπα. Αυτό ισχύει και για τις διάφορες ενώσεις των ανθρώπων. Αν δεν χωρίζουν διάφορες ουσίες, ποτέ να μην επιλέγεται η διαίρεση. Να μάθουν τα παιδιά οι απογονοί μας, βλέποντάς μας ή βλέποντας την μετάνοια για λανθασμένες κινήσεις και λανθασμένους χειρισμούς πάνω στο θέμα αυτό της ενότητος. Να μάθουν και τα παιδιά μας αυτή την τακτική που συνήθως είναι τακτική που επιλύει τα διέξοδα και βρίσκει διεξόδους. Το βιβλίο αυτό, Γάμα Βασιλιών, στα 10 πρώτα κεφάλαια, δίνει την εικόνα της λαμπρής βασιλείας του Σολομώντος. Το έργο της ζωής του Σολομώντος υπήρξε αναμφίβολα ο ομώνυμος ναός. Μάρμαρα, κέδρη και χρυσός ήταν τα κύρια υλικά του. Κτίστηκε στο βουνό Μωρία, εκεί όπου η θυσία του Ισάκ. Καταστράφηκε από τους Βαβυλωνίους το 586 π.Χ. Ανοικοδομήθηκε από τον Ζωροβάβελ και ξανά από τον Ηρώδη. Και καταστράφηκε από τον Τίτο το 70 μετά Χριστόν. Σήμερα στη θέση του είναι το τζαμί, το γνωστό τζαμί του Ομάρ. Αλλά ας μη συνεχίσω, γιατί ο χρόνος δεν με βοήθα. Αγαπητοί ακροατέ, θα συνεχίσουμε όμως, αν ο Θεός το επιτρέψει, την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή Πέμπτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, σύ φωτισμός Ιησού μου νοός μου, σύ σωτηρία της απεγνωσμένης ψυχής μου σώτερ, σύ Ιησού μου της κολάσεως ρίσε και γεένης εμέ κραυγάζοντα, σώσον Ιησού μου Χριστέ με των άθλιων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ολοσχερός Ιησού μου, προσπάθη της ατιμίας καταβεβλημένος, ήδη κραυγάζω. Σύ Ιησού μου βοηθείας μη χείρα, καταπέμψας έξπασον κράζοντα, σώσον σωτήρ μου Χριστέ με των άθλιων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, βέβυλον νουν Ιησού περιφέρον αναβώσι, κάθαρον του ρήπου με των πτεσμάτων, και λύτρωσέ με τον εις βάθη κακίας εξαγνίας κατολισθήσαντα. Σώτερ Ιησού μου και σώσον με, δέομε. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, τον Ιησούν η γενίσασα, κόρη Θεογενήτορ, τούτον εκδισώπη, σωθήνε πάντας τους Ορθοδόξους, μοναστάς και μηγάδας, και γέννης ριστίνε κραυγάζοντας, πλην σου προστασίαν βεβαίαν ουκέγνωμεν.

Έξω από τον Θεό και την ψυχή δεν υπάρχει καμία άλλη αξία. Το δε έλεος του Θεού μόνο σε αυτή τη ζωή εκχύνεται στους μετανοούντας αμαρτωλούς ανθρώπους, ενώ στη φοβερή κρίση το έλεος θα αντικατασταθεί από τη δικαιοσύνη του Θεού. Το σημαντικότερο δώρο που ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο είναι η θεοειδής ψυχή. Αυτό το σημαντικό δώρο θα ζητήσει πάλι πίσω ο Θεός στον κατάλληλο καιρό. Τίποτε δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει πίσω στο Θεό στη θέση της ψυχής. Η ψυχή είναι βασίλισσα και όλα τα άλλα είναι δούλοι. Δεν θα δεχτεί ο Θεός τον δούλο στη θέση του βασιλιά, μήτε και θέλει το εφήμερο στη θέση του αιωνίου. Τι λοιπόν θα προσφέρει ως αντάλλαγμα ο αμαρτωλός για την ψυχή του? Άγιος Νικόλαος Αχρίδος.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Επεισόδιο 23 Σάββατο, η τελευταία αυγή Μέρος γάμα, απόγευμα Από μεσήμερο και πέφτει η λεπτή ψυχάλα. Το κρύο είναι δρυμή. Εκτελήσονται απερίγραπτες σκηνές στην πόλη, συγκινητικές, θαυμαστές και τραγικές ταυτόχρονα. Γράφει ο Σπύρο Μίλιος. Κι έκαμαν μεταξύ τους δεσμό του ότι αν τυχόν κάποιος πληγωνόταν στην έξοδο και δεν μπορούσε να εξακολουθήσει την οδηπορία, ο άλλος υποχρεούτο να τον φωνεύσει για να μην πιαστεί ζωντανός από τους Τούρκους. Ο πεθερός του τυπογράφου Μάγερ, που ήταν προύχοντας της πόλης για να μην σφαχτεί από τους Τούρκους ή να υποστεί οποιονδήποτε ξεφτελισμό, αυτοκτόνησε. Το ίδιο έπραξαν και άλλοι. Πολλές γυναίκες κλαίνε και ολοφύρονται. Γράφει ο Κασομούλης. Εκείνη την ημέρα, ένας έκοψε κρέας από το μυρό ενός φωνευμένου και το έφαγε. Ένας άλλος, ήρωα στρατιώτης, πήγαινε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Εγώ ανέβαινα προς τους προμαχώνες. Μόλις έβαλε το ποδάρι του στο κατόφλι της εξώπορτας της εκκλησίας, πίπτει ως ξεριζωμένο δέντρο κατά γης. Τον πιάνω, τον τρίβω, τον παρηγορώ με την επικείμενη φυγή μας. «Θα φύγουμε σίγουρα?» με ερωτά. «Σήμερα, μάλιστα», του λέγω. Τον έφερα νερό, ήπιε, σηκώθηκε, με λέει. «Αν φύγουμε σήμερα, ίσως βαστάξω, γιατί δεν μπορώ περισσότερο». Έγραψε η Γενική Εφημερής. Οι φίλοι, οι σύντροφοι και οι αδερφοί αποχωρίζονται μεταξύ τους και οι μεν φεύγουν σε νέους κινδύνους για να επιζήσουν και να εκδικηθούν το αίμα των συγγενών και φίλων. Οι δε καταπονούμενοι από τις ασθένειες και τις πληγές περιμένουν με ανυπομονησία τον ηρωικό τους θάνατο. Ο Χρήστος Καψάλης, αφού εκείνη την ημέρα έθαψε τη γυναίκα του, γυρνώντας με τον μπαστούνι του και ένα κουδούνι στην πόλη, καλούσε σαν σε πανηγύρι τους ανήμπορους να βγουν να τον ακολουθήσουν σε σύναξη στο σπίτι του για να ανατιναχτούν το βράδυ μετά την έξοδο. Αναφέρει ο Κασομούλης. Άκρα ησυχία και άμυλα επείραζε ο ένας τον άλλον γελώντας. «Ποιος ξέρει αύριο που θα παίρνει η ράχη σου αέρα, δηλαδή σε ποιο σημείο θα κοίτεσαι νεκρός». Ένας αξιωματικός του στορνάρι, 55 χρονών άνθρωπος, αρματολός από παλιά, βλέποντας τον εαυτό του αδύνατο να σωθεί, έχοντας άρματα χρυσά και χρήματα πολλά εις το κεμέρι του, εξεζώθηε τούτα όλα και τα δίνει να τα ζωστεί να αρματωθεί ένας ανιψιός του. Αφού έντισε τον ανιψιό και του έδωσα τα άρματά του, τον έδωσε και την ευχή του λέγοντας: «Παιδί μου, από μικρό παιδί κλέφτης και αρματολός αυτά εκέρδισα. Λάβε τα, δεν τα εντρόπιασα σε κανένα μέρος. Τα γόνατά μου δεν βαστούν να τρέξω τόσο κάμπου και ανήφορο. Σε τα δίνω με την ευχή μου. Έλα να σε φιλήσω και να δώσεις εξ αυτών και για την ψυχή μου. Εγώ πλέον μένω να ποθάνω εδώ». Στο εχθρικό στρατόπεδο, ο γιατρός του Ιμπραήμ Αλφόνσο Μάουρο γράφει: «Οι γενναίοι σουλιώτες ήταν έτοιμοι από τα χαράματα αναμένονται στην κατάλληλη στιγμή για την ένδοξη και μοιραία έξοδο. Οι ατρόμητοι μεσολογγίτες με το ένα χέρι κρατούσαν τον τουφέκι και με το άλλο ήταν έτοιμοι να ανάψουν το δαυλό που θα έβαζε φωτιά στο σπίτι τους, ενώ ταυτόχρονα έδιναν κουράγιο στην οικογένειά τους που ήταν συγκεντρωμένη τριγύρω τους, προσμένοντας ψύχρεμα το σύνθημα για την εξόρμηση. Αραιές σκοπιές είχαν τοποθετηθεί αυτή την ημέρα στις βορεινές τάπιες. Όλα ήταν σιωπηλά. Η αναταραχή, οι διάφορες κραυγές, οι υβριστικές προκλήσεις είχαν σταματήσει, όπως και οι εκτυφλωτικές λάμψεις των εκρήξεων και ο εκοφαντικός κρότος των κανονιών. Η πόλη απ' έξω έμοιαζε με ένα τεράστιο σωρό ερυπείων χωρίς ίχνος ζωντανής ψυχής». Και συνεχίζει ο γιατρός του Ιμπραήμ: «Άτυχο και ένδοξο μεσολόγγι, εσύ που για 5 ολόκληρα χρόνια κουρέλιασες το γόητρο του αλαζόνα μουσουλμάνου, εσύ που προτιμάς το θάνατο απ' την ατίμωση, εσύ τώρα δε βλέπεις την επικείμενη σφαγή ενός μέρους των δικών σου ανδρείων τέκνων και της σκληρής δουλείας που περιμένει τα υπόλοιπα. Διηγείται ο Κασομούλης και αυτό το φρικτό γεγονός. Διαβαίνοντας από το δρόμο της οικίας του Νότι Μπότσαρη, βρήκα μια γυναίκα και τρεις άλλους ασθενείς μεσολογγίτες στην πλατεία. Η γυναίκα εκράβγαζε με όση δύναμη μπορούσε. «Πού μας αφήνετε?» Οι ασθενείς έκλαιγαν. Την επέπληξα για τις φωνές. Αυτή όμως εξακολουθεί να φωνάζει. Την έπεσα με τη λόγχη. Ακούω μια φωνή γνωστή. «Νικολάκη, εσύ φωνεύεις την μητέρα μου?» «Ναι», λέγω, «διότι θα μας προδώσει». Γνώριζα τον άνθρωπο και ήταν ο ατρόμητος νέος και ήρωας πρώην σαλπικτής μας Γρηγόρης. Τον φίλησα με δάκρυα κι εγώ και οι σύντροφοι. Τον παρηγόρησα και τον είπα να κρεμάσει την τύχη του εις του Θεού το χέρι όπως και εμείς. Καταστρέφανε κάθε τι που μπορούσε να χρησιμεύσει στον εχθρό και έκαναν τις τελευταίες μεταφορές του μπαρουτιού στα σπίτια που είχαν κλειστεί αυτοί που μένανε στην πόλη. Έβλεπε κανείς τα πρόσωπα της ηρωικής φρουράς ζωγραφισμένο το θάρρος, την απόφαση και την πεποίθηση στη βοήθεια του Θεού για την επιτυχία της εξόδου. Οι μεσολογγίτισες, αστέναχτες και αδάκριτες όπως μας τις παρουσιάζει ο Σολωμός, ανάβουν θεόρατες φωτιές όπου καίνε τα σεμνά κρεβάτια τους για να μην μολυνθούν από τα συχαμερά κορμιά των αγαρινών και των αραπάδων. Οι γυναίκες γνώριζαν τη ζωή στα χαρέμια των Τούρκων. Γι' αυτό όσες ένιωθαν ότι μπορούν να ακολουθήσουν την έξοδο, φόρεσαν αντρικά ρούχα, δηλαδή φουστανέλα και γυλαίκο, ζώστηκαν όπλα και σπάθες, ώστε αν δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από τους εχθρούς, να τις πάρουν τουλάχιστον για άντρες πολεμιστές και να τις σκοτώσουν αμέσως. Όμως, όσες ένιωθαν αδυναμία να ακολουθήσουν τους πολεμιστές, πήγαν μαζί με τους τραυματίες, τους άρρωστους, τους γέρους και τα μικρά παιδιά που είχαν πάρει την απόφαση να θαυτούν κάτω από τα ερείπια της πόλης. Στις 6 το απόγευμα ακούστηκε του φεκισμό στην κορυφή του ζυγού και κατάλαβε η φρουρά ότι ήρθε η έξωθεν βοήθεια. Η μπαταριά δεν ήταν πολύ δυνατή και κατάλαβαν οι πολιορκημένοι ότι μόνο καμιά 300 άντρες ήρθαν για βοήθεια. Οι πολιορκημένοι στεναχωρήθηκαν και μάλιστα σκέφτηκαν καλύτερα να μην έρχονταν ή να μην του φέκιζαν, γιατί με αυτόν τον τρόπο ειδοποιήθηκαν και οι Τουρκοαιγύπτιοι και κατάλαβαν ότι κάτι ετοιμάζεται. Έφτασε πλέον η πιο φοβερή στιγμή. Σχεδόν όλες οι οικογένειες χωρίζονταν σε δύο μέρη. Σε αυτούς που μένανε να περιμένουν το θάνατο και σε αυτούς που έτρεχαν να σωθούν. Ο αποχωρισμός των πολεμιστών από τα παιδιά τους ήταν κάτι το ιδιαίτερα τραγικό. Νόμιζαν πως τους έδιναν τον τελευταίο ασπασμό στο νεκροκρέβατό τους και τα παιδιά κρεμασμένα από το λαιμό των πατεράνδου τους δεν τους άφηναν να φύγουν, κλαίγοντας παρακτικά. Το ίδιο και οι γυναίκες τους αποχαιρετούσαν με κλάματα και θρήνους. Γράφει ο Κασομούλης. «Όλοι οι οπλαρχηγοί και στρατιώτες πηγαίναμε και αποχαιρετούσαμε τους συναγωνιστές μας φίλους και συγγενείς, πληγωμένους και ασθενείς, οι οποίοι με δάκρυα χαράς μάλλον παράλυπης χωρίζονταν από εμάς. Έμειναν να πεθάνουν πολεμώντας. Κανένας από αυτούς δεν αγανάκτησε, διότι ο κίνδυνος της ζωής ήταν επίσης ο ίδιος και σε αυτούς και σε εμάς. Όλοι εύχονταν σε όσους αποχωρούσαν την καλή αντάμωση στον άλλον κόσμο. Φτάνοντας στον Ανεμόμυλο, αμέσως πήγα και βρήκα και τον Καψάλη στην πυρίτα αποθήκη. Είπα προς αυτόν τι ώρα έπρεπε να βάλει φωτιά. Αυτός μου αποκρίθηκε. «Δε θέλω ερμηνεία. Μόνο ώρα καλή σας και όταν φτάσετε προς τα ριζά του βουνού, ακούτε και βλέπετε τον Καψάλη σας που θα πετά». Ο Μιχαλόπουλος αναφέρει. Ασπασμοί, αποχαιρετισμοί, λυγμοί, δάκρυα και τραγούδια συνεχώς εναλλάσσοντας τα χείλη των ανδρείων εκείνων. Μια τραγική μέθη είχε καταλάβει τους κατοίκους και τη φρουρά. Οι καρδιές χτυπούν σφοδρότερα. Αστράφτουν τα μάτια. Οι σουλιώτες βλοσιροί και σιωπηλοί αποπνέουν τρόμο, αποφασισμένοι να εκδικηθούν τη ζωή τους. Συγκινητική είναι η διήγηση της αραβωνιαστικιάς του εύδοξου Ζαΐμι, που η ιστορία δεν διασώζει το όνομά της. Ετοιμάστηκε με τον αραβωνιαστικό της να βγει μαζί του κατά την έξοδο. Ντύθηκε τα αντρικά ρούχα πήρε το για τα γάνη της και ετοιμάστηκε να βγει με τη φρουρά, ακολουθώντας τον Εύδοξο και τον αδερφό της. Πήγε να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τον πατέρα της. Η καρδιά της όμως, με τη σκέψη ότι θα τον άφηνε πίσω ασυντρόφευτο, σπάραζε. Διηγείται η ίδια που σώθηκε. Όταν τον είδα να με φιλεί και να φεύγει προς τις συνοικίες που τις είχαν παγιδεύσει με μπαρούτι, έτρεξα και κρεμάστηκα από το λαιμό του. Μάταιο ο αδερφός μου και ο Εύδοξος πολέμαγα να με ξεκολλήσουν από πάνω του. Τότε ο πατέρας έβαλε το χέρι του μέσα στο χέρι του αραβουνιαστικού μου, μας ευλόγησε, μας φίλησε και τους τρεις και χωρίς να πει λέξη χάθηκε μέσα στην πόλη. Πολλοί που είναι άρρωστοι και πληγωμένοι αυτοκτονούν. Ο Γεράσιμος Τζόρνας φράζει με το κορμί του την μπούκα του κανονιού του και ύστερα ανάβει το φυτίλι. Το ίδιο κάνει και ο μεσολογγίτης, επίσης πυροβολητής, Γιώργος Ρισάνος, πάνω στην τάπια του. Άλλος ανώνυμος μεσολογγίτης αγκαλιάζει ένα μεγάλο βαρέλι γεμάτο μπαρούτι και βάζοντάς του φωτιά ανατινάζεται. Ο Θανάσης Χινόπορος σκοτώνει τη μνηστή του και ο Θεόδωρος Πετροφίλης την νέα γυναίκα του για να μην ατιμαστούν από τους βαρβάρους και αμέσως αυτοκτονούν και οι δύο πάνω από τα κουφάρια τους, γιατί εξαντλημένοι από την πείνα και την αρρώστια δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην έξοδο. Οι τελευταίες διαταγές δόθηκαν και όλοι άρχισαν να ετοιμάζονται και να οπλίζονται. Άλλοι φιλούν τις ντάπιες και τα κανόνια τους και άλλοι πέφτουν γονατιστοί και φιλούν το άγιο χώμα της πατρίδας τους. Συνεχίζει να ρίχνει ψηλή βροχή. Η νύχτα καλύπτει σιγά σιγά την πόλη και το πυκνό σκοτάδι που ακολουθεί ευκολύνει τις κινήσεις προς τα τείχη. Οι ώρες παρέρχονται και όλοι με αγωνία αναμένουν τα εξωτερικά σώματα. Κατά τις 7 το απόγευμα αρχίζουν σιγά σιγά πολλοί να συγκεντρώνονται ως σαρνάκια με άκρα σιωπή, όπως αναφέρει ο Κασουμούλης, στα σημεία εξόδου πίσω από τα τείχη. Κάτω από το λιγοστό φως των φαναριών βλέπει κανείς να προσέρχονται άντρες μαζί και γυναίκες απελπισμένες, οι οποίες έφερναν στους ώμους μέσα σε σάκους τα μικρά παιδιά τους, κρατώντας τεράστια μαχαίρια. Πίσω από τα τείχη ήταν όλοι συνοστισμένοι και έτοιμοι, σκεπτόμενοι τι έχουν να περάσουν. Από εχθρικές φάλακες, από διπλά και τριπλά χαρακώματα, από βαθιές τάφρους, από δεδαλώδια βλάκια, από πύργους, από έδαφος άγνωστο που διαμόρφωσε ο εχθρός όλον αυτόν τον χρόνο που πολεμούσαν και τέλος είχαν να πολεμήσουν στήθος με στήθος με τον εχθρό. Ο Κίτσος Τζαβέλας, ως νεαρότερος στρατηγός σύμφωνα με το σχέδιο της εξόδου, περιπολεί όλες τις ντάπιες και δίνει οδηγίες πόσοι θα έφευγαν αρχικά κατά τις 8 και ποιοι θα κρατούσαν τις θέσεις τους. Αυτοί οι τελευταίοι θα πυροβολούσαν κάθε τόσο για να μην φανεί ότι το τείχος έμεινε έρημο. Θα έφευγαν την τελευταία στιγμή όταν θα δίνονταν το σύνθημα της επίθεσης. 10.000 ψυχές περιμένουν στο σκοτάδι. Το μόνο που ακούγεται είναι η βροχή πάνω στα γυμνά σπαθιά. Όλοι μετρούν τα τελευταία δευτερόλεπτα στην ιερή πόλη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή έκτη. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Ιησού μου Χριστέ πολυέλεε, εξομολογούμενον δέξε με δέσποτα, ο Ιησού και σώσον με, και φθοράς Ιησού με εξάρπασον. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Ιησού μου ου γέγονεν έτερος άσωτος, ουδείς ως εγώ ο ταλέπορος. Ω Ιησού φιλάνθρωπε, αλλά σύ Ιησού με διάσωσον. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ιησού μου και πόρνην και άσωτον και τον Μανασίν και τον Τελώνην νενίκηκα, ο Ιησού μου πάθεση και ληστήν Ιησού νινεβήταστε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Ιησούν τον Χριστόν μου κοιήσασα, άχραντε παρθένε ημώνη αμόλυντος, με μολυσμένον όντα με πρεσβειών σου ισόπονήν κάθαρον. Ιησού γλυκύτατε το φως του κόσμου, της ψυχής μου φώτισον τους οφθαλμούς, Ιε Θεού, τη θεαυγή σου λαμπρότητη, ή να υμνώσε το φως το ανέσπερον.

Καλό είναι να θεολογείς για τον Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για τον Θεό. Αβάς Ισαάκ ο Σύρος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νης και έχεις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Βασιλεύς ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της Αγίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος των ερημήν, εκαθάρισον ημάς από πάσης ηλίδους και σώσον αγαθέντας και κράσιμα.
0: Καλώς ήρθατε και πάλι σε αυτό το γνώριμο χώρο μας για να παρακολουθήσουμε και να ακούσουμε μια ακόμη ομιλία. Φυσικά, ελπίζω πως δεν θα γίνω κουραστικός και ότι θα έχω την προσοχή σας ώστε να πούμε μερικά πράγματα για ένα θέμα που οπωσδήποτε δεν μας είναι άσχετο με την πνευματική μας πορεία και τον αγώνα μας στο χριστιανικό. Η σημερινή ομιλία στηρίζεται σε μια παραβολή που είπε ο Κύριος, την παραβολή των 10 παρθένων. Είναι γνωστή παραβολή και μέσα από αυτή έρχεται να μας δώσει ένα μήνυμα που λέει να βρίσκεστε σε μια πνευματική εγρήγορση. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρά, χωρίς να σκέφτεστε ότι αυτή η πνευματική εγρήγορση είναι απαραίτητη. Να είστε πάντα έτοιμοι, διότι δεν ξέρουμε σε ποια στιγμή θα έρθει κάτι που δεν θα το περιμένουμε. Το κάτι φυσικά αναφέρεται στο τέλος της ζωής μας. Η παραγωγή αυτή βρίσκεται σε 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και είναι στις πρώτες 13 στίχους. Για την παραβολή των 10 παρθένων, ο Κύριος χρησιμοποιεί εικόνους από την τελετή των γάμων, σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα της εποχής εκείνης. Η γαμπή διακομπή, εν καιρό νυχτός, κατευθύνεται στο σπίτι του νηφίου. Στον δρόμο περιμένουν παρθένες για να συνοδεύσουν με αναμένες λαμπάδες τον νηφίο και την ακολουθία του. Στο σπίτι του νηφίου όλοι μαζί θα πάρουν μέρος στο γαμήλιο δείπνο, στην εγωσία και τη χαρά. Την παραβολή διηγήθηκε ο Κύριος λίγο πριν από το πάθος του. Γι' αυτό η ιερή ακολουθία της Μεγάλης Δευτέρας από την Εκκλησία είναι αφιερωμένη στην παραβολή αυτή. Είναι πνευσμένη και αφιερωμένη στην παραβολή των 10 παρθένων. Στο πνευματικό νόημα της παραβολής αναφέρεται και εκείνος ο πολύ γνωστός ύμνος «Ιδού ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάει ον ευρύσει γραφημούντα». Το πνευματικό νόημα της παραβολής είναι ότι πίσω από τα πρόσωπα της εικόνας και στα στιγμιότυπα κρύβονται ουράνιες αλήθειες, αυτές τις οποίες θα δούμε σιγά σιγά σήμερα και με τη βοήθεια ενός από τους μεγάλους πατέρες του Αγίου Εφραίμ του Σύρου θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο και να συναφήσουμε λίγο αυτό το ωραίο θέμα. Ο νηφίος της παραβολής είναι ο ίδιος ο Κύριος. Ωραίο σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Νηφίος ο Χριστός ως ποθόν και ποθούμενος, μας λέει ένας από τους ερμηνευτές, ως ποθόν και ποθούμενος. Νύφη δεν μνημονεύεται στην παραβολή, γιατί η νύφη του Χριστού είναι η Εκκλησία, η οποία εκπροσωπείται από τις 10 παρθένες, αλλά και η ψυχή του κάθε πιστού είναι νύφη του Χριστού. Το ανήκουμε εξ ολοκλήρου, γιατί μας εξαγόρασε από τον αιώνιο θάνατο με το τίμιο αίμα του. Και αν η ψυχή προσκοληθεί με θεία αγάπη στον νηφίο της, δεν θα νιώσει ποτέ εγκαταλελειμμένη ή απογοητευμένη, όπως συμβαίνει συχνά με τις ανθρώπινες αγάπες. Αντίθετα, θα αισθάνεται πανευτυχής. Η πλήρης όμως μακαριότητα επιφυλάσσεται στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, και την οποία ακούσαμε την περασμένη Κυριακή στο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας. τότε θα τελεστεί ο γάμος του αρνίου, η πλήρης και άγια ένωση των πιστών με τον Κύριο. Στην προσδοκία αυτής της μεγάλης ώρας, συγκλίνουν όλες οι αλήθειες της πίστεώς μας που συγκεντρώνονται όλες οι ελπίδες των πιστών. Όμως, ας διαβάσουμε την παραβολή και ας προσπαθήσουμε μετά στη συνέχεια να την ψηλαφίσουμε. Είπε λοιπόν ο Κύριος, ομοιωθήσεται η βασιλεία των ουρανών, 10 παρθένης, έτινες λαβούς και τας λαμπάδας αυτών εξήλθον σ' απάντηση του Κύριου. 5 δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούσε τα λαμπάδα σε αυτόν, που και έλαβαν με σε αυτόν έλεον. Και δε φρόνιμοι έλαβαν ένι έλεον επί της αγγείης αυτών, μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντος δε του νηφίου ενίσταξαν πάσα και κάθεδον. Μέσα δε νυχτός κραυγή γεύωνε, ιδού ο νηφίος έρχεται, εξέχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε ηγέρθησαν πάσα επαρθένη εκείνε και εκόσμησαν τα λαμπάδας αυτών. Εδε μωρέ, τες φρονίμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι η λαμπάδας ημών βαίνεται. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε ου καρκέσει ημίν και ημίν, πορεύεσαι δε μάλλον προς τους πολλούντες και αγοράσατε εαυτές. Απερχομένου δε αυτόν αγόρασε, ήρθε ο νηφίος και έτοιμοι εισήλθον μετά αυτού εις τους γάμους και επλήσει η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και η λοιπή παρθένη λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθής είπε, αμήν λέγω ημίν, που κοίδα ημάς. Γρηγορείτε, έρχεται, το τελευταίο είναι φράση που συμπληρώνει ο Κύριος στην παραβολή, πολύ χαρακτηριστική. Έχουμε λοιπόν τις φρόνιμες και τις μωρές παρθένες. Με τον αριθμό 10 εικονίζονται όλοι οι χριστιανοί. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η ερμηνεία το ότι χωρίζονται σε δύο ίσα μέρη, 5 και 5, έτσι λένε οι ερμηνευτές. Δηλαδή ότι οι μισοί θα σωθούν και οι μισοί δεν θα το καταφέρουν. Δεν υπονοούνται αναλογίες σωζωμένων και απολωμένων, όπως και το ότι ήσαν παρθένες. Την εικόνα δύο συμπήρε από τα έθιμα της εποχής εκείνης. Υπάρχει βέβαια και η άποψη, την οποία διατυπώνει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι οι παρθένες χρησιμοποιεί ο Κύριος για να μην νομιστεί ότι μόνο το κατόρθωμα της παρθενίας σώζει και παραμεληθούν οι άλλες αρετές, όπως είναι η αγάπη και η ελεημοσύνη. Οι 5 χαρακτηρίζονται από τον Κύριο ως φρόνιμοι. Η φρονιμάδα τους έγκυται στην προνοητικότητα, στην ετοιμασία, στο ότι σκέφτηκαν πως πρέπει να έχουν μαζί τους λίγο λάδι. Έδειξαν λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό για να βρεθούν έτοιμα στην ώρα της έλευσης του νηφίου, αντίθετα με τις μωρές. Εκείνας φρονίμου σε κάλεσεν ως μη παθούσας, όπως εμωρέ πεπόνθωση, που δεν έπαθαν αυτό που έπαθαν οι μωρές, λέει ένας από τους ερμηνευτές. Οι αναμένες λαμπάδες, τι ήτανε οι λαμπάδες, ήτανε μικρά πύληνα δοχεία που είχαν μικρή περιεκτικότητα, δηλαδή δεν ήταν δυνατόν να πάρουν, ξέρω εγώ, με τα σημερινά δεδομένα μισό κιλό λάδι ή έστω μια ποσότητα λάδι, σαν ένα μπουκάλι που παίρνουμε εμείς. Αλλά έπρεπε γι' αυτό ο καθένας να έχει μαζί του κάποιο δοχείο και μάλιστα υπάρχουν κάποιες εικόνες που δείχνουν τις 10 παρθένες, ιδίως τις φρόνιμες παρθένες που κρατούν και έχουν κρεμασμένο εδώ ένα κάπως δοχείο, πώς να το πούμε, σαν ένα θερμός που έχουμε σήμερα, κάτι τέτοιο, που υποτίθεται ότι εκεί είχαν το λάδι. Υποδηλώνουν κατά τους ερμηνευτές την επαγρύπνηση και την εσωτερική πνευματική δύναμη που μεταδίδει φως, θερμότητα και αξία στους εξωτερικούς τύπους και τις δραστηριότητες. Οι χριστιανοί που εικονίζουν εμμορέ παρθένοι έχουν μεν την πίστη και ως ένα διάστημα φροντίζουν να τη διατηρούν ζωντανή. Αλλά αυτή τη ζωντανή και ενεργή πίστη δεν τη διατηρούν μέχρι τέλους. Ενώ όσοι μιμούνται τις φρόνιμες παρθένες δεν αφήνουν τον εαυτό τους να πέσει σε αμέλεια και αλωθρότητα, δεν αρκούνται σε προσωρινούς ενθουσιασμούς που εύκολα εξατμίζονται και δεν αποκάμπτουν στον καλό αγώνα. Ιδού λοιπόν ο Νηφίος έρχεται ο θάνατος που στην παραβολή συμβολίζεται με τον ύπνο, έρχεται για όλους τους πιστούς. Η διαφορά έγινε στο ότι οι φρόνιμοι φεύγουν από τον κόσμο αυτόν έτοιμοι, πλήρης αγαθών έργων, που κάνουν τη ζωή τους φωτεινή, ενώ οι μωροί πριν από το θάνατο έχουν κοιμηθεί τον ύπνο της λαθυμίας και αμέλειας και έτσι ο φυσικός θάνατος τους βρίσκει ανέτοιμους, με σβησμένες λαμπάδες ή οι ίδιοι είναι σβησμένες λαμπάδες, έστω και αν κάποτε ήταν αναμένες. Σε ώρα προσδόκητη, μέση νυχτός, ο Νηφίος έρχεται. Όταν η σάλπικα του Αρχαγγέλου θα ηχήσει, για να αναγγείλει την έλευση της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας, τότε θα ηγερθούν πάσε επαρθένοι, θα αναστηθούν όλοι, αλλά δεν θα βρεθούν έτοιμοι όλοι. Τότε η θέση των φρονίμων θα είναι πλεονεκτική, θα είναι αξιομακάριστη. Αυτόν δηλαδή που ως την τελευταία στιγμή της ζωής τους σπούδαζαν άσπινοι και αμόμητοι αυτό ευρεθήνε εν ειρήνη. Να βρεθούν έτοιμοι χωρίς κάτι να τους επιβαρύνει και ειρηνικά να σταθούν μπροστά στον Χριστό. Τι κάνουν λοιπόν τώρα οι μωρές παρθένες? Δότε ημίν εκ του ελαίου ημών. Υπάρχουν πλούτοι πνευματικά που είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα. Όσο καλή διάθεση και αν διαθέτει ο κάτοχός τους, ούτε δανείζονται ούτε μεταβιβάζονται. Και αυτά είναι η πίστη, η αρετή, τα έργα της αγάπης. Φυσικά μπορούν να επρέψουν αυτά και κάποιον άλλον να το παρακινήσουν. Αλλά δεν μπορεί το έργο της αγάπης που κάνει κάποιος να πιστωθεί και σε μένα. Αυτό είναι δικό σου και ο καθένας πρέπει να τα αποκτήσει για λογαριασμό του. Αυτό το νόημα έχει η Ευμενής Άρνης των πέντε φρονίμων στην πρόταση των μωρών να τους δανείσουν από το λάδι. Καμιά ωφέλεια από την αρετή των άλλων μετά θάνατον. Ουδείς εκ της οικίας αρετής έτερον ωφελήσε τότε δυνήσε. Τότε τίποτε δεν μπορεί να γίνει από αυτά. Η τραγική συνέπεια της αφροσύνης είναι ότι εκκλείσει η θύρα. Οι μωρές έρχονται καθυστερημένες και φωνάζουν και τέβουν, επιμένουν. Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Αλλά είναι πλέον αργά. Η απάντηση έρχεται ορμητική, σωστός καταπέλτης. Ούκ είδα ημάς. Δεν σας ξέρω. Δεν έχω σχέση μαζί σας. Έξω πάντα από τον νηφώνα μου. Σε τραγικότερη θέση δεν θα μπορούσε ποτέ να βρεθεί κανείς. Το φοβερόν εκείνο ήκουσα ρήμα υπάγεται ούκ είδα ημάς. Όταν δε αυτός ο Χριστός είπε τούτο, ουδέν έτερον καταλυμπάνεται, τίποτε άλλο δε μένει, ή γένα και η αφόρητος κόρασης παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόδοξος. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει για να περιμένουν ή να προσδοκούν αυτοί οι οποίοι αμέλησαν να ετοιμαστούν. Όσο έχουμε λοιπόν ανοιχτά τα μάτια, ο Κύριος υποσχέθηκε, κρούεται και ανοιχνήσεται ημί. Όταν όμως ο ύπνος του θανάτου μας οδηγεί στην πέρα του τάφου πραγματικότητα, θα κρούμε την θύρα του ελαίου του Κυρίου Και τότε, βεβαιώνει ο Κύριος, θα απαντήσω, δεν σας ξέρω, γιατί εσείς δεν θελήσατε να με γνωρίσετε. Είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη αλήθεια ότι ούτε το Άγιο Βάπτισμα, ούτε η πίστη μόνη της, ούτε η τυπική ευσέβεια και θρησκευτικότητα, ούτε η παρθενία, ούτε ακόμη και αυτό το ερατικό αξίωμα ή το θαυματουργικό χάρισμα είναι ικανά να μας σώσουν και να μας εισαγάγουν στο Θείο Νηφώνα, αν η ώρα του θανάτου δεν μας βρει έτοιμους να υποδεχτούμε τον Νηφίο Χριστό με μια πίστη διαγάπης ενεργουμένη που φωτίζει και λάμπει πάση της εν τη οικία. Αν μας έχει τύχει καμιά φορά την τελευταία στιγμή να χάσουμε το λεωφορείο, ένα μεταφορικό μέσο, και δεν υπάρχει δυνατότητα για να πραγματοποιήσουμε τη μετάβασή μας με κάποιο άλλο δρομολόγιο, αυτό μας δίνει πάρα πολύ αισθητά την αλήθεια αυτή της μη προετοιμασίας για αυτή την έξοδό μας από τη ζωή του Θεού. Έχω πάντως έτυχε όχι μόνο λεωφορείο, και πλοίο να χάσω και τρένο. Ευτυχώς όχι αεροπλάνο. Λοιπόν, ανάγκη εγρηγόρσεως. Ανάγκη να μην είμαστε συνέχεια σε μια εγρηγόρση. Αυτό είναι το μήνυμα που μας στέλνει πάρα πολύ. Και τώρα ας έρθουμε να προσεγγίσουμε αυτό το μεγάλο θέμα της εγρήγορσης με τη σκέψη ενός μεγάλου πατέρα, του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, ο οποίος είναι ένας από τους ασκητικούς πατέρες, πολύ μεγάλος, που ευαθύνει πάρα πολύ στις θείες αλήθειες και που ανάμεσα στα άλλα, σε ένα από τα κεφάλαια των ασκητικών του, μας μιλάει και για την πνευματική εγρήγορση. Μας τονίζει την ανάγκη για πνευματική εγρήγορση. Φυσικά αυτά ισχύουν για όσοι θέλουν να επιτύχουν κάτι ουσιαστικότερο στον δρόμο για την κατάκτηση της σωτηρίας. Λοιπόν, να τη μας λέει ο Όσιος Εφραίμ. Την ανάγκη της εγρήγορσης την επιβάλλει κατά τον Άγιο Εφραίμ πρώτα-πρώτα η εσκατολογική θεώρηση της ζωής μας. Δηλαδή η αλήθεια ότι δεν θα μείνουμε για πάντα εδώ. Ότι οδεύουμε προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Το πότε θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, αυτό κανείς δεν το ξέρει. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι ότι κάποια μέρα θα βρεθούμε όλοι υπόλογοι μπροστά στον ουράνιο δικαστή. Κατά την ώρα εκείνη, λέει ο Άγιος Εφραίμ, κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει άλλον. Ούτε αδελφός τον αδελφό, ούτε γονείς τα παιδιά, ούτε τα παιδιά τους γονείς, ούτε οι φίλοι τους φίλους. Αλλά με τα φόβου και τρόμου καθένας θα παραστεί περιμένοντας να ακούσει την απόφαση του Θεού. Τι αμελούμε και ντρεπόμαστε, γιατί δεν φροντίζουμε τα απαραίτητα για την απολογία μας όσο έχουμε καιρό και συνεχίζει αλλού. Εκείνος, ο Ιησούς, θα μας πει, «Για σας σαρκώθηκα». Για σας περπάτησα στη γη, για σας δάφθηκα, ραπίστηκα, σταυρώθηκα, ανέβηκα στο σταυρό, για σας έστειλα το Άγιο Πνεύμα. Τι περισσότερο από αυτά έπρεπε να κάνω για να σωθείτε? Μόνο δεν θέλω να βιάσω την προαίρεσή σας, για να μην γίνει αναγκαστική η σωτηρία σας. Σηκωθείτε λοιπόν από τον ύπνο. Είναι ανάγκη, με άλλα λόγια, να εκμεταλλευτούμε το σήμερα, το τώρα. Ο καιρός της παρούσας ζωής μας είναι σύντομος. Είμαστε έμποροι πνευματικοί, λέει ο Άγιος Εφραίμ, και μοιάζουμε προς εμπόρους του κόσμου. Κάθε μέρα ισολογίζει ο έμπορος το κέρδος και τη ζημιά. Και αν έχει ζημιά, φροντίζει πώς να αποζημιωθεί. Έτσι και εσύ αγαπητέ, αν έτσι φροντίζεις, σώζεις το εμπόρευμά σου και γίνεσαι ευάλωτος στον Κύριό σου και χρήσιμος στον εαυτό σου. Ένας Λοιπόν, λόγος για τον οποίο πρέπει να βρισκόμαστε εγρήγορση είναι η εσχατολογική θεώρηση της ζωής. Ένας δεύτερος λόγος είναι η αντιμετώπιση του αόρατου εχθρού. Μην λησμονούμε και αυτή την αλήθεια. Η ζωή του πιστού χριστιανού είναι μια εμπόλεμη κατάσταση. Βάλεται αδιάκοπο από τον αιώνιο εχθρό του τον διάβολο και χρειάζεται επαγρύπνηση. Εάν ο πιστός, μας λέει ο Ιερός Πατέρας, αδιαφορήσει και πέσει στη ραθυμία, εύκολα κυριεύεται από τον εχθρό, αφού βάζει σε αυτό υπαρολογισμού που ευχάριστα αποδέχεται. Τέτοιοι επαρηλογισμοί είναι η υψηλοφροσύνη, η καινοδοξία, ο φθόνος, η καταλαγιά, η γασιλμαργία, η σαρκική λογισμή. Και κοντά σε αυτά φέρνει και την απόγνωση. Όταν με κάποιο άλλο τρόπο δεν μπορεί να επιτύχει, φέρνει τον άνθρωπο σε μια απόγνωση. Δεν κάνεις τίποτε, χάθηκες, άδικα κοπιάζει. Δεν είναι η πάλη μας προς ορατούς εχθρούς ανθρώπους, όσοι προσέχοντας να ασφαλιστούμε, αλλά είναι αόρατοι αυτοί που μας πολεμούν. Γι' αυτό και μεγάλος είναι ο κίνδυνος για τους αμελείς, ενώ για τους νικητές μεγάλη η μισθαποδοσία. Να είσαι λοιπόν άγρυπνος, γιατί ο εχθρός δεν αγνοεί να παγιδεύει ψυχές. Πρώτος λοιπόν λόγος, η εσχατολογική θεώρηση της ζωής. Δεύτερος λόγος είναι η αντιμετώπιση του αόρατου εχθρού. Προσέξτε όμως και αυτή το λόγο. Είναι η προσέλκυση της Θείας Χάρης. Όχι μόνο η αρνητική πλευρά, αλλά και η θετική, για να προσεγγίσουμε τη Θεία Χάρη. Εάν ο πιστός χριστιανός είναι άγρυπνος, πάντοτε τραβάει τη χάρη του Θεού για βοήθειά του. Χωρίς αυτή τη Θεία βοήθεια δεν μπορεί η καρδιά να τα καταφέρει. Να μην αμελούμε γι' αυτό, ούτε να πέφτουμε σε ραθυμία, αφού έχουμε τέτοιο δεσπότη. Αυτός, όσο βρισκόμαστε εδώ και μας πλαχνίζεται και μας σώζει και τις ανομίες μας συγχωρεί. Ποιος δεν θαυμάζει ότι λίγα δάκρυα, ακόμη και κατά την 11η ώρα, συγχωρούν παραπτώματα και ταυτόχρονα θεραπεύουν τραύματα. Αδιαστούμε λοιπόν να γιατρευτούμε, αδελφοί, γιατί εδώ ελεεί και η κτήρη με τη χάρη του, όχι όμως και εκεί. Τρίτο λοιπόν λόγος είναι για να προσελκύσουμε τη Θεία Χάρη. Η εγρήγορση λοιπόν δεν είναι είδος πολυτελείας για τον συνειδητό χριστιανό. Είναι βασικότατη ανάγκη αν θέλει να σταθεί στα πόδια του και να επιτύχει τη σωτηρία του. Ο Ιερός Πατέρας όμως, πέρα από την ανάγκη για εγρήγορση που μας τόνισε, έρχεται στη συνέχεια σαν καλός καθοδηγητής να μας οδηγήσει και στους τρόπους με τους οποίους θα αποκτήσουμε αυτή τη σπουδαιότατη αρετή. Ποιοι είναι λοιπόν οι τρόποι που υποδεικνύει? Τρία μέσα μας τονίζει με τα οποία θα κατακτήσουμε αυτή τη μεγάλη αρετή. Πρώτα είναι ο φόβος του Θεού. Όταν λέμε ο φόβος του Θεού, όχι ότι θα φοβόμαστε ο Θεός θα μας τιμωρήσει, μας βλέπει, όχι κάτι τέτοιο. Ο φόβος του Θεού είναι ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη, η αγάπη προς τον Θεό. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού. Αυτός εύκολα απομακρύνει τις επιβουλές του εχθρού διαβόλου. Δεν περισπά το νου του εδώ και εκεί, διότι προσμένει το δεσπότη του, μήπως έρθει ξαφνικά και το βρει σε αμέλεια, σε ροχέλια. Αυτός που φοβάται τον Κύριο δεν αδιαφορεί. Πάντα επιμελείται την ψυχή του για να μην καταδικαστεί ως νοθρός. Ο φόβος του Κυρίου γίνεται αίτιος πολλών αγαθών. Ενώ αντίθετα, όποιος δεν έχει φόβο Θεού, κοιμάται αμέριμνα, αμελεί τα έργα του, περιποιείται τα πάθη του, ευχαριστείται στις ησυχίες του και βέβαια αποστρέφεται την ταπείνωση. Ποιος δεν θα ελεηνολογήσει έναν τέτοιον άνθρωπο? Δεύτερο μέσο με το οποίο θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε, να προσεγγίσουμε και να αποκτήσουμε την εγρήγορση αυτή για την οποία μιλάμε, είναι η βία. Η βία που πρέπει να αντιτάξουμε στην οθρότητα υποδεικνύεται από τον Ιερό Πατέρα για την επιτυχία στην πνευματική εγρήγορση. Να έχουμε σταθερή καρδιά, γιατί η οθρότητα αντίκειται στην πνευματική μας προαγωγή. Να τι μας λέει ο Άγιος. Λοιπόν, ας μην ολιγοψυχήσουμε αν τύχει και μας συμβεί κάποια μικρή αμέλεια, αλλά ας βιάσουμε τον εαυτό μας όπως κάνει ο καρτερόψυχος ποδηπόρος. Αυτός όταν του συμβεί να έχει κάποια καθυστέρηση, δεν σταματά, αλλά λέει θα κάνω λίγο ακόμη κόπο και θα φτάσω στον προορισμό μου και εκεί θα ξεκουραστώ. Και ο Κύριος που βλέπει την προθυμία του, τον ενισχύει και τον ανακουφίζει από τους κόπους. Γιατί η νοθρότητα και η οχνηρία είναι πρόξενα φτώχειας, όχι μόνο στα πνευματικά χαρίσματα, αλλά και στα ανάγκες του σώματος. Γι' αυτό συνεχίζει, πολέμα την αμέλεια και βίαζε τον κακομαθημένο εαυτό σου. Στάσου γενναία απέναντι στον εχθρό. Βίασε τον εαυτό σου στο να προφυλάσσεις τις αισθήσεις από τις οποίες μπαίνει μέσα στην ψυχή σου είτε το αγαθό είτε το πονηρό. Δηλαδή την όραση, την ακοή, την όθηση, τη γεύση και τους λογισμούς. Όσο όμως και αν προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις να κρατάμε τον εαυτό μας σε κατάσταση εγρήγωσης, η αδυναμία μας κάποια στιγμή θα κυριαρχήσει. Γι' αυτό είναι φανερό ότι έχουμε ανάγκη, άμεση ανάγκη, απόλυτη ανάγκη από τη βοήθεια του Θεού. Έτσι συνιστά σαν πολύ αποτελεσματικό μέσο τη θερμή οικεσία προς τον Θεό. Την προσευχή δηλαδή, την καταφυγή και με την προσευχή μας την παράδοση του αυτού μας στον ίδιο τον Θεό. Να τι μας λέει. Μη σε πιάσει ραθυμία και σε κυριεύσει η φροντίδα των γήινων πραγμάτων, ούτε να αφήσει τον εαυτό σου να έρθει σε απελπισία. Ο Θεός έλεγα της ευπλαχνίας σου σε δέχεται, όπως και όλους εκείνους που με όλη την καρδιά τους τον εξητούν. Έλα λοιπόν προς αυτόν με θάρρος. Πέσε μπροστά του, στέναξε, κράψε και πες του, «Κύριε και Σωτήρα μου, δικτύρισέ με». Εσύ είσαι ο μόνος φιλάνθρωπος. Σώσε με τον αμαρτωλό. Σε σένα κατέφυγα. Σήκωσέ με από το βόρβορο των ανομιών μου για να μην βυθιστώ αιώνια στην απώλεια. Χρησιμοποίησε τη δύναμή σου και έλα να με σώσεις. Και συμπληρώνει ο Ιερός Πατέρας. Εάν έτσι τον επικαλεστείς με όλη την καρδιά, αμέσως ως πατέρας αγαθός και έσπλαχνος που είναι, στέλνει τη χάρη του για βοήθειά σου και εκπληρώνει τα θελήματά σου. Μην απελπίζεσαι λοιπόν αν κάποιο πνεύμα αμέλειας σε ενοχλήσει, αλλά ζήτησε με θερμότητα από τον Κύριο τη βοήθειά του και θα δεις να εκδηλώνει τη μακροθυμία του. Ο Κύριος κλείνοντας την παραβολή, όπως είδαμε το 10 παρθένων, τόνισε προς όλους. Γρηγορείτε ουν. Λοιπόν, γρηγορείτε. Αφού το νόημα της παραβολής σας ωφελεί, σας εμπλέει, δεν έχετε παρά να βρίσκεστε σε εγρήγορση πνευματική. Ένα συμπέρασμα προτροπή που αποτελεί την κεντρική έννοια της παραβολής. Διδάσκει μη καταμελήν των αναγκαίων, αλλά προκαιρού παρασκευασμένου στη ζωή στα εφόδια εν τη ετοιμασία της καρδίας αναμένει του νηφίου την παρουσία. Εγάρ μωρέ, δια το ανέτοιμον εαυτόν της χαράς των νηφόρων, απειλοτριώθησαν. Διδάσκει να μην παραμελούμε τα αναγκαία, αλλά από πιο πριν να παρασκευάζουμε τα εφόδια για την αιώνια ζωή με ετοιμασία της καρδιάς, αναμένοντας την παρουσία του νηφίου. Διότι οι μωρές παρθένες, επειδή βρέθηκαν ανέτοιμες, αποξενώθηκαν από τη χαρά του γάμου, όπως τονίζει ο Μέγας Βασίλειος. Μια εκτίμηση της εποχής μας θα μας βεβαιώσει για το απαραίτητο αυτής της αγρίπνιας. Αυτής της αγρίπνιας που συνιστά ο Κύριος. Εποχή γεμάτη προκλήσεις. πειρασμούς, ομορφωσιμένες παγίδες, εποχή που τη χαρακτηρίζει σύσταση ιδεών και προσανατολισμών, ακουσία ιδανικών. Στη θέση αυτών, αυτής της αιώνιας αλήθειας, βάζει ανούσιες έννοιες και κενές λέξεις. Έχει αντικαταστήσει τις αξίες με τις εκκεντρικότητες και τη λογική με τον παραλογισμό. Μέσα σε αυτή την εποχή και σε αυτό το κλίμα, αν δεν διαθέτουμε την πιστή εγρήγορση, ξύπνιο μυαλό, προσοχή με όλη την ένταση των δυνάμεών μας, έρχεται γλυκά και ύπουλα ο ύπνος να μας περάσει χειροπέδες θανάτου. Γι' αυτό γρηγορείτε, συνιστά ο Κύριος. Προσέχετε, αγρυπνείτε, μην ξενιάζετε, μην ραθυμείτε, μην αμεγείτε. Χρή όλων είναι οφθαλμών, πάντα ορόντα και μηδέν παρορόντα. Πρέπει το πάνω είναι μάτι που τα βλέπει όλα, τα πάντα και δεν του ξεφεύγει τίποτε, εξηγεί ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης. Και ο Ιερός Ζαβυλός, ένας από τους χειρότερους ερμηνευτές, μας τονίζει το εξής. Εγρήγορση δε και αγρυπνία νόη, την παντία προσοχή και φυλακή. Δηλαδή την ετοιμότητα πάντοτε και την προσοχή την ιδιαίτερα δυνατή. Και ακόμα, γρηγορή σημαίνει και επιποθύνει να ο Κύριος έρθει. Υπονοεί στραμμένα βλέμματα προς την έλευσή του, την από στιγμή στη στιγμή πραγματοποιησωμένη. Γρηγορή σημαίνει να διατηρούμε πάντοτε τη διάθεση και την κατάσταση εκείνη της χάριτος, εις την οποία θα ήθελαμε όταν ο Κύριος έρθει να μας έβρει, λέει ένας άλλος πιο σύγχρονος ερμηνευτής. Ποια ένταση προσπαθειών, τις απασχολήσεις και προπονήσεις και αγρύπνια όλων των ειδικών καταβάλλεται κάθε φορά για ένα επίτευγμα, είτε στον αγωνιστικό στίβο, είτε στον τομέα της τεχνικής. Αλλά πολύ μεγαλύτερη αγρύπνια και εγρήγορση χρειάζεται να καταβληθεί στον πνευματικό χώρο, εκεί που ο πόλεμος δεν γίνεται για εδάφη και πετρελαιοπηγές και πληγωμένους εγωισμούς, αλλά για τις πολύτιμες και αθάνατες πτυχές. Ας έρθουμε όμως να δούμε πιο πρακτικά πώς μεταφράζεται στον καθημερινό μας αγώνα αυτό το γρηγορό. Γρηγορό θα πει, παρακολουθούμε προσοχή τις κινήσεις του εχθρού και είμαι έτοιμος για αντεπίθεση σε κάθε προσβολή του. Γρηγορό θα πει, ελέγχω κάθε κίνηση, εσωτερική και εξωτερική, ψιθυρισμούς και λογισμούς, ιδέες και συνθήματα που απαιτούν να πάρουν θέση οδηγητική στη ζωή μου. Γρηγορό σημαίνει, διακρίνω αμέσως τη βρωμιά που αναδύει το σάπιο από το άγνο που προσφέρει το καθαρό, το αγνό, το ανώτερο. Γρηγορό σημαίνει, ξεχωρίζω τα ξυλοκέρατα που δεν πορταίνουν, απλώς βαριστομαχιάζουν, από τον άτο που τρέφει και σωγονεί. Γρηγορό σημαίνει, διατηρώ ανεξάντλητο το κουράγιο μου και δεν αφήνω στον σκεπτικισμό να στάζει το δηλητήριο της αμφιβολίας και να λέει, τι κάνεις τώρα, άραγε αξίζει τον κόπο. Γρηγορό σημαίνει, αποκλείω τον πειρασμό της ευκολίας που με κυκλώνει πολύ συχνά και με απορροφά ώστε να παραμελώ τον αγώνα μου. Ακόμα, γρηγορό σημαίνει, είμαι όρθιος σε πάσης, αποφασισμένο να υπερασπιστώ το έδαφος που πατώ. Και αυτό είναι η ορθόδοξη πίστη, οι αρχές και πεπιθήσεις, οι αξίες και τα ιδανικά που έρχονται από την αιωνιότητα και προσφέρουν την αιωνιότητα. Ακόμη, γρηγορό σημαίνει, βρίσκομαι σε διαρκή ετοιμότητα να δεχτώ το λάθος μου, να διορθώσω μια αδικία μου, να ανεχθώ μια προβολή, να συγχωρήσω, να εξυπηρετήσω, να συνεργαστώ για το κοινό καλό, να προασπίσω την αλήθεια, να κάνω τούτο και εκείνο που και εμένα και τους άλλους θα βοηθήσει. Ακόμη γρηγορό σημαίνει αποτελώ μια νησίδα ανθρωπιάς, έστω και μόνος, μια κυβωτό αξιών μέσα στο σύγχρονο πυθικό κατακλυσμό. Η εγρήγορση, η πνευματική αγρύπνια μπορεί να μην εντυπωσιάζει, αλλά είναι ένας εσωτερικός ηρωισμός, μια συνεχής επαγρύπνηση στον χώρο του πνεύματος, που άλλοτε γίνεται θαραλέα ομολογία, άλλοτε αντίδραση στο κακό, άλλοτε δυναμική παρουσία στα έργα της αγάπης, της αναποστολής και ούτω καθεξής. Οι γρηγορούντες δεν έχουν καμιά σχέση με τα συνθήματα των μισοκοιμισμένων «Εκείνο, όχα αδερφέ, δεν βαριέσαι, ας δουλέψουν άλλοι, δεν μου καίγεται καρφί για τούτο και για εκείνο». Υπάρχουν όμως και επικίνδυνες πνευματικές καταστάσεις που εύκολα μπορούν να πάρουν τις διαστάσεις του πνευματικού ύπνου. Ποιες είναι αυτές, ας δούμε μερικά σημεία που θα μας βοηθήσουν να εντείνουμε πολύ περισσότερο την προσοχή μας και να κινηθούμε προς την εγρήγορση. Είναι πρώτα-πρώτα η ραθυμία και η αδράνεια. Μια τάση σύμφωνη με την ανθρώπινη αδυναμία. Ο άνθρωπος ρέπει προς το εύκολο, το βολικό, αποφεύγει να ζορίζεται. Έτσι η αφροντισιά, η ανεμελιά, η χαυνότητα της διανοίας είναι μια στάση της ψυχής που φαίνεται να ξεκουράζει ενώ ναρκώνει. Δημιουργεί μια απονεύρωση στο ψυχικό κόσμο, μια αδράνεια των ηθικών αντανακλαστικών που φέρνει αδυναμία για κάποια αντίδραση στο κακό, αποκύμισμα για κάθε πνευματικό ενδιαφέρον. Υπάρχει ίσως αρκετό ενδιαφέρον για θέματα κοσμικά, για κέρδη υλικά, για σκανδαλοφιλίες κτλ. Αλλά πέφτει αμέσως ο τόνος του ενδιαφέροντος όταν πρόκειται για συζητήσεις και για θέματα πνευματικά. Αυτή η ξεγνιασιά, λέει χαρακτηριστικά ο Πασκάλ, κάτι πολύ ωραίο, μερικών ανθρώπων που περνούν τη ζωή τους ασυλλόγιστα, η αδιαφορία που δείχνουν για θέματα που είναι το παν για τον άνθρωπο, με παραξενεύει, με τρομάζει. Για μένα είναι ένα πράγμα τερατώδες. Και ο Ιούδας δια της ραθυμίας δούλος εγεγόνη του εχθρού, σημειώνει ο Ευαγγελιστής. Γι' αυτό τονίζει ο Ιμνοδός, δεινών τη ραθυμία. Έπειτα μετά τη ραθυμία έρχεται η αναβολή. Από τώρα θα λυσούμε για αυτά τα πράγματα. Αργότερα θα ενδιαφερθώ κάποτε και εγώ για την ψυχή μου. Έχουμε μπροστά μας χρόνο πολύ. Δεν μας έπιασαν τα γεράματα. Όταν φτάσουν θα ενδιαφερθώ για τη θρησκεία και για να ετοιμωθώ και για την άλλη ζωή. Θα προλάβει βέβαια. Το αύριο είναι τόσο μακρινό. Χρονίζει λοιπόν η φίλος, αργεί ο θάνατος, έχω καιρό. Η πιο ύπουλη παγίδα του εχθρού του διαβόλου. Συχνά έχει καταστρεπτικές συνέπειες και για αυτή τη ζωή. Θυμόμαστε εκείνο το πάθημα του αρχαία, του βασιλιά των θυγών, που γλεντούσε και εκείνη μέσα στο αποκορύφωμα της διασκέδασης έρχεται κάποιος και του φέρνει ένα γράμμα. Και του λέει, διάβασέ το αμέσως, είναι κάτι το πολύ σπουδαίο. Ένας φίλος του, ο Ιεροφάντης, του έστειλε αυτό το γράμμα. Και είπε χαρακτηριστικά ο αρχιερεύς, εσάβρε μου τα σπουδαία. Τι σπουδαίο, τώρα δεν έχουμε γλέντι. Άσο για αύριο. Το γράμμα ξέρετε τι πιο έγραφε, έτσι. Έχει διοργανωθεί μια συνωμοσία εναντίον σου, και απόψε έχω σκοπό να σε φωνεύσω. Και πράγματι εκείνη τη νύχτα φωνεύσω στην Ευαγγελία. Ένα τρίτο είναι η αμέλεια. Πόσες ανεπανόρθωτες ζημίες και λάθη έχουν γίνει από αμέλεια. Ένα τσιγάρο μισολισμένο και η φωτιά παίρνει τρομακτικές διαστάσεις. Συγκρούσεις και εκτροχιασμοί τροχοφόρων με ανθρώπινα θύματα από μικρές αμέλειες. Αλλά κυρίως η αμέλειά μας κλείνει την πόρτα του ουράνιου νυφώνα. Αμέλησαν οι πέντε παρθένες να προμηθευτούν εγκαίρως αρκετό λάδι για τις λιχνίες του. Και ώσπου να πάνε να αγοράσουν, εκκλείσει η θύρα. Ας προσθέσουμε σε αυτά και την αυτάρκεια και ολιγάρχεια. Φτάνει τόσο. Καλός χριστιανός είμαι. Δεν χρειάζονται και υπερβολές. Είπε κάποτε σαρκαστικά ο αρνητής ο Μπέρναρντ Σο μια τραγική αλήθεια. Ο διάβολος έκανε στον άνθρωπο μια ελαφρά ένεση χριστιανισμού για να του εξασφαλίσει την ανοσία από καμιά πιο γερή προσβολή του χριστιανισμού. Δεν του έκανε μια ελαφριά ένεση, είπε «Α, εντάξει με τώρα και δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο». Αλλά αν αυτές οι καταστάσεις αναστέλουν την αγρύπνια και να αρχώνουν το πνεύμα, υπάρχουν αντίστοιχες τάσεις και σκέψεις που διώχνουν την ίσα και διεγείρουν την ψυχή σε εγρήγορση, όπως η ευνηδιαστική έλευση του νηφίου, η αβεβαιότητα της ώρας του θανάτου που είναι έξοδος προς συνάντηση του νηφίου, διεγείρει το ζήλο και τη σπουδή των φρονίμων πιστών, ώστε έτοιμοι να σπεύσουν να προϋπαντήσουν τον νηφίο. Γίνεστε έτοιμοι ότι η ώρα ούδο κείται, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται, μας συνιστά ο Κύριος. Η σκέψη ότι προσμένουμε τον Κύριό μας, αν δεν μας βρει έτοιμους χάν με το παν, είναι ικανή να αποτινάξει από τα βλέφαρα της ψυχής που αγαπά τον νηφίο της, τον νησταγμό. Δεύτερον φίλοι μου, ας γρηγορώμεν, μη να θυμίσετε, μη δε οχνήσετε, εις το κάρος εκείνο το επουράνιον ας ατενίζει το όμα. Εις η χαράν εκείνη του αθανάτου νηφίου, είναι και η ψυχή ημών χορταστή από τις δόξεις της θεωρίας αυτού και της λαμπρότητας και ευμορφίας αυτού, μας υπενθυμίζει ο Όσιος Εφραίμ. Και η Εκκλησία μας προτρέπει ύπνον απόθου ψυχή της δεινής γραφημίας και προθήμως γρηγόρη προς αστείας εντολάς. Εγγύσε ο νηφίος λαμπαδιφόρος πέψον αυτό προϋπαντήσε. Από το ένα μέρος της λυμμένη λαμπάδα, ο ύπνος, ο νησταγμός,

Γιατί ματέωσε τη σωτηρία του μας. Με ένα τέτοιον αντίπαλο που η τακτική του και η στρατηγική του είναι το καμουφλάζ, οι παγίδες, ο χνηδιασμός, οι ενέδρες, αδίστακτο σε τεχνάσματα, έμπειρο σε μεθοδικότητα, με πεπειρωμένα βέλη, με συμμάχους ισχυρούς στον κόσμο, γύρω μας και τον κόσμο μέσα μας, είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι αν δεν αγρυπνούμε, ο κίνδυνος να νικηθούμε είναι αναπόφευκτος. Ένα τρίτο σημείο. Οι πανημέρες προτροπές αυτού του κυρίου να γρηγορούμε. Υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα και την αναγκαιότητα της συστάσεως. Και όχι μόνο συνιστά, αλλά και μακαρίζει ο Κύριος τους γρηγορούντες. Ιδού ο νηφίος έρχεται. Δεν είμαστε απλώς οι προσκεκλημένοι σε αυτόν τον νηφώνα. Σαν μέλη της Εκκλησίας, η θέση μας είναι στο πλευρό του νηφίου. Βλέπε ο ψυχή μου, πρόσεξε, αγρύπνη για τιμά σου. Νηφίε Χριστέ, από οχνηρία και αμέλεια για την ψυχή μου νύσταξα και όπως βλέπεις δεν έχω αναμένη λαβάδα τη λαβάδα των αρετών. Εξομοιώθηκα με τις μωρές παρθένες της παραβολής, παραδομένως σε ανώφελους ρεβασμούς, ενώ είναι καιρό για πνευματικούς αγώνες. Σι όμως Κύριε, μη μου κλείσεις τα σπλάχνα των ηθυρμών σου, αλλά τύναξε από πάνω μου τον ύπνο στον οποίο με έχει βυθίσει η σκοτεινή αμαρτία και ξύπνησέ με και σήκωσέ με όρθιο για να με οδηγήσεις μαζί με τις φρόνιμες παρθένες στον νηφώνα σου, στον παράδεισο, εκεί όπου ακούγεται γλυκιά και καθαρή η φωνή αυτών που παίρνουν μέρος σε αυτό το πανηγύρι και ακατάπαυστα βγουν, Κύριε δόξαση, όπως ηκετεύει ο κοσμάς ο μελωδός με τον υπέροχο ύμνο που ακούμε την Μεγάλη Δευτέρα. Αυτό λοιπόν το μεγάλο και σύγχρονο όπλο της εγρήγορσης χρησιμοποίησαν οι θεηγόροι υποπλήτες της παρατάσεως του Κυρίου και αντιστάθηκαν στο κύμα της εκοσμήκευσης και ανέβρωσαν τα πάθη τους και κατατρόπωσαν τους αόρατους εχθρούς και βαρέθησαν ενώπιον Κυρίου. Δε φτερούν φίλοι μου, ας γρηγορώμεν, μη αθυμίσετε, μη δε οχνήσετε, εις το κάλος εκείνο το επουράνιον ας ατενίζει το όμα. Εις την χαράν εκείνη του αφανάτου νηφίου, είναι και η ψυχή ημών χορταστεί από τις δόξεις της θεωρίας αυτού και της λαμπρότητος και ευμορφίας αυτού, μας υπενθυμίζει, επαναλαμβάνω αυτό που το είπα και προηγουμένως, όσοι εφέρουν σύμβαση. Και υπέροχοι ύμνοι μας υπενθυμίζουν και μας τονίζουν. Ύπνον απόθου ψυχή της δεινής ραθυμίας και προθύμως γρηγόρη προς αστείας εντολάς, εγγύσε ο νηφίος λαμπαδιφόρος πέρσον αυτό προϋπαντήσε. Βλέπε ουν ψυχή μου, πρόσεξε, αγρύπνη, ετοιμάσου. Νηφίε Χριστέ, από οχνηρία και αμέλεια για την ψυχή μου, νύσταχτα και όπως βλέπεις δεν έχω αναμένη λαμπάδα τη λαμπάδα των αρετών. Εξομοιώθηκα με τις μωρές παρθένες της παραβολής, παραδομένως σε ανώφελους ρεβασμούς, ενώ είναι καιρός για πνευματικούς αγώνες. Σι όμως Κύριε, μη μου κλείσεις ας πλάχνα τον ηθυρμό σου, αλλά τίναξε από πάνω μου τον ύπνο στον οποίο με έχει βαθίσει σκοτεινή αμαρτία και ξύπνησέ με και σήκωσέ με όρθιο για να με οδηγήσεις μαζί με τις φρόνιμες παρθένες στον νηφώνα σου, στον παράδεισο, εκεί όπου ακούγεται γλυκιά και καθαρή η φωνή αυτών που παίρνουν μέρος σε αυτό το πανηγύρι και ακατάπαυστα βοούν, Κύριε δόξαση. Είναι ένας άλλος ύμνος σε μετάφραση που σαν δυνατό σύνθημα έρχεται να μας ταρακουνήσει. Λοιπόν, εγρήγορση. Πνευματική εγρήγορση. Ετοιμότητα. Αγώνας. Και καθώς μπαίνουμε στη αναγωγή, είναι ανάγκη πολύ περισσότερο να αγωνιστούμε σε αυτή την περίοδο. Λοιπόν, αδελφοί, μην αμελήσουμε και μην αφήσουμε να περάσει και αυτή η περίοδος έτσι όπως πέρασε και άλλες φορές. Ας κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, ένα άλμα διαφορετικό, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε απόσπασμα από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μεγάλων προκλήσεων και αλλαγών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να διατυπώσει τον δικό της λόγο για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το μέλλον της Υπήρου μας. Στο σημερινό απόσπασμα, ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος προσεγγίζει το ερώτημα της σχέσης Ευρώπης και Ορθοδοξίας, αναζητώντας τις πνευματικές ρίζες και τις προοπτικές της κοινής μας πορείας.
2: Στην ευμετάβλητη ιστορία περί της έννοιας και της ιστορικής πραγματικότητας της Ευρώπης, είναι χαρακτηριστικό ότι η ιδέα για την Ευρώπη παρουσιαζόταν με την πιο δυνατή μορφή έκφρασης όταν τα υπό αυτόν τον γενικό όρο «Ηνωμένα Έθνη» ήταν υπό την απειλή κάποιου κινδύνου. Τούτο το γεγονός δεν αποτελεί βεβαίως μόνον ιδίωμα της εποχής μας, όπου υπό το πρίσμα των δύο καταστροφικών παγκοσμίων πολέμων, το ζήτημα περί της Δύσεως και της ανασύστασης της Ηνωμένης Ευρώπης ετίθετο με πιο επιτακτικό τρόπο όσο ποτέ άλλοτε. Με αυτές τις λέξεις ερμήνευσε, κατά το έτος 1987, ο τότε καρδινάλιος Γιώζεφ Ράτσιγκερ την σφοδρή επιθυμία των εθνών της Ευρώπης να θέλουν να αποτελέσουν μία ένωση, μόνον εξαιτίας κάποιου ενδεχομένου διάλυσης ή καταστροφής από εσωτερική ή εξωτερική απειλή. Μέσα από αυτήν την οπτική γωνία θα προσπαθήσει η ελαχιστότητά μου να αναλύσει τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς κινδύνους που απειλούν το ειρηνικό οικοδόμημα της γυραιάς Υπήρου. Ακόμη και αν κατά το παρελθόν η πορεία ή το όραμα για μια ηνωμένη Ευρώπη κατανοούνταν με την έννοια ενός μονόδρομου και ο συνασπισμός όλο και περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών ως εγγύηση της ειρήνης και της αρμονίας, αποδείχτηκε τελευταίως ότι η ευρωπαϊκή ιδέα στηρίζεται σε ασταθή θεμέλια, ενώ ταυτοχρόνως καλείται να αντιμετωπίσει πολλά και διάφορα φαντάσματα. Κίνδυνο για το ευρωπαϊκό όραμα δεν αποτελεί μόνον η πρόσφατη έξοδος της γυραιάς Αλβιώνος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικότερα κάθε μορφή ριζοσπαστικοποίησης προς οποιαδήποτε πολιτική κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι κινδυνεύει το όραμα των Ευρωπαίων προγόνων μας με στόχο την πολιτική ενότητα της Ευρώπης για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας της γυραιάς Υπήρου. Ο μόνιμος πια κίνδυνος της τρομοκρατίας και ο φόβος, ο οποίος με κάθε νέο χτύπημα σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη διαρκώς αυξάνει, καθώς και οι ροές των προσφύγων που σε πολλούς δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα τεράστιο εθνοθρησκευτικό παλιρροϊκό κύμα, το οποίο απειλεί να πλημμυρίσει τη χώρα φιλοξενίας τους, προκαλούν ανησυχίες και υποψίες που μελλοντικώς θα διαμορφώσουν ουσιαστικά τον τύπο του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Ένας Ρώσος φιλόσοφος τόνιζε στα πρόθυρα της προηγούμενης χιλιετίας στις αναλύσεις της εποχής του τα κάτωθη. Στην ιστορία, όπως και στη φύση, υπάρχει ένας ρυθμός, μία ρυθμική εξέλιξη των εποχών και μία αλλαγή των πολιτισμικών τύπων. Άμποτη και πλημμυρίδα, ανάκαμψη και παρακμή, ρυθμός και περιοδικότητα αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής. Ομιλούμε περί οργανικών και κριτικών, περί πολύ σκοτεινών και πολύ φωτεινών, περί ιερών και κοσμικών εποχών. Εμείς καλούμεθα, κατά την ιστορική στιγμή της μετάβασης σε μία νέα εποχή, στο να την βιώσουμε. Ακόμη κι αν τέτοιες εποχές φαίνονται να είναι ταραχώδεις και ασταθείς, αποτελούν ωστόσο για εμάς κατευθυντήριες αρχές και, ως εκ τούτου, στην ουσία σημεία καμπής της ιστορίας. Είμαι σαφώς πεπισμένος ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα τέτοιο σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, με αποτέλεσμα όχι να αφήσουμε απλώς εποχή, αλλά κατά κύριο λόγο να χαράξουμε τη νέα που βρίσκεται πρώτων πυλών. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει, για μια Ευρώπη με μέλλον, να πάρουμε άμεσα καλομελετημένες αλλά και τολμηρές αποφάσεις. Για μια Ευρώπη του μέλλοντος, που θα έχει ως κρυπίδα έναν αληθινό ανθρωπισμό, ο οποίος κατά την ταπεινή μας άποψη και πρέπει να συνεχίσει να έχει χριστιανικές ρίζες. Με την ιδιότητα λοιπόν του Ιεράρχου αναρωτήθηκα ποιον ρόλο πρέπει και καλείται να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία στην Ευρώπη όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα. Τι σημαίνει Ευρώπη για την Ορθοδοξία και αντιστρόφως, τι σημαίνει Ορθοδοξία για την Ευρώπη?
3: Ευρώπη και Ορθοδοξία.
2: Όταν το 1981 η Ελληνική Δημοκρατία γινόταν το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα το μοναδικό μέλος αυτής της κοινότητας, αλλά και της μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Ορθόδοξο πληθυσμό να αποτελεί την πλειοψηφία των καθόλου πολιτών της. Με την ένταξη αργότερα της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004, των χωρών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007, αυξήθηκε κατά συνέπεια σε σημαντικό ποσοστό και ο αριθμός των Ορθοδόξων πιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, 7 από τις 14 αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν τις έβρες τους σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι λοιπές αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες αντιπροσωπεύονται στις διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ύπαρξη ενωριών ή και επισκοπών. Τούτο οφείλεται και στις προσπάθειες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο κατέχει βεβαίως έναν ηγετικό, ιστορικό ρόλο. Κατά συνέπεια, κατοικούν στον σημερινό ευρωπαϊκό χώρο Ορθόδοξοι πιστοί από τις καθόλου 14 αναγνωρισμένες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Το Ορθόδοξο πλήρωμα αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο θρησκευτικό και πολιτιστικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος, ο συγγραφέας στρέφει την προσοχή του στο ανθρωπιστικό πρόβλημα της σύγχρονης Ευρώπης και στη συμβολή της Ορθοδοξίας στον δημόσιο διάλογο.
1: Πίσω από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κρύβεται πάντοτε ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιος είναι ο άνθρωπος και πάνω σε ποια θεμέλια μπορεί να οικοδομηθεί μια αληθινή κοινότητα? Ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα.
2: Το ευρωπαϊκό ζήτημα ως ανθρωπιστικό ζήτημα. Ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε μεταξύ άλλων στην εγκύκλειό του «Laudatio Si» τον ενεργό ρόλο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου επί των διαφόρων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ο Ποντίφικας μάλιστα ανέλησε την βασική θέση του Παναγιωτάτου, η οποία, κατά την ταπεινή μας άποψη, αποτελεί και την απάντηση στα προβλήματα που πλήττουν την γυραιά Ήπειρο. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ταυτοχρόνως, ο Βαρθολομαίος μας παραπέμπει στις ηθικές και πνευματικές ρίζες των περιβαλλοντικών ζητημάτων, γεγονός που μας αναγκάζει να αναζητήσουμε λύσεις όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά στην αλλαγή συμπεριφοράς του ανθρώπου. Αλλιώς, θα καταπολεμούμε μόνον τα συμπτώματα των προβλημάτων. Μας προτείνει να μεταβούμε από την κατανάλωση στη θυσία, από την απληστία στην απλοχεριά, από την κατασπατάληση στην ικανότητα του μοιράζειν, σε ένα είδος άσκησης. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το βασικό πρόβλημα της εποχής μας σε όλους τους τομείς. Η μόνιμη προσπάθεια να καταπολεμήσουμε μόνον τα συμπτώματα είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα ζητήματα της Ευρώπης να εμφανίζονται εκ νέου και η αρμονία μεταξύ των λαών που επιτεύχθηκε ύστερα από πολύ κόπο να μετατρέπεται σταδιακώς σε μια κακοφωνία. Τούτο βίωσα και προσωπικώς κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην πατρίδα μας, όπου πολιτικές και δημοσιογραφικές θέσεις όλων των κομμάτων ανεξαιρέτως έδιδαν την εντύπωση ότι παλές και δοκιμασμένες φιλίες εν μία νυχτή είχαν καταρρεύσει. Το ευρωπαϊκό πρόβλημα, κατά συνέπεια, είναι σε αυτή τη συνάφεια ανθρωπιστικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα βασικά της αντίληψης του ανθρώπου. Ο ανθρωποκεντρικός ουμανισμός, ο οποίος κυριάρχησε από την περίοδο της αναγέννησης και της υπαρξιακής φιλοσοφίας και εφ' εξής κυρίως στην Ευρώπη, απέδειξε μέσα από τα πολυταρχικά ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα των τελευταίων αιώνων ότι ένας ανεξάρτητος από τον Θεό ανθρωπισμός μπορεί να οδηγήσει σε μία αυτοθεοποίηση του ανθρώπου που καταλήγει σε έναν απολυταρχισμό, καταστρέφοντας ταυτοχρόνως κάθε μορφή κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Βεβαίως, κατανοώ πλήρως ότι αυτή η τάση ήλθε ως αντίδραση στο θεοκρατικό καθεστώς του Μεσαίωνα, κυρίως στη Δύση. Ο απολυταρχισμός αποτελεί στην περίπτωσή μας προϊόν μιας ανθρώπινης αντίληψης, η οποία επιχειρεί ως απόλυτο δόγμα, με την αρνητική του έννοια, να επιβάλλει το ιδεολόγημα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδος ανθρώπων στο σύνολο της ανθρωπότητας. Έτσι, το ιδεολόγημα παρουσιάζεται ως η αλήθεια, η οποία θεωρείται ως εκ του μηδενός δημιούργημα του ανθρώπου για τον άνθρωπο. Με την οσάνω αντίληψη περί αλήθειας, η οποία αποτελεί πια ανθρώπινο καταζέβασμα και κατά συνέπεια ιδεολόγημα, το οποίο υπόκειται στη ροή του χρόνου, αφού και ο άνθρωπος που το δημιούργησε υπόκειται στη μεταβλητότητα, η αλήθεια σχετικοποιείται. Τονίζουμε ιδιαιτέρως στη συνάφεια αυτή την έννοια της αλήθειας, αφού είμαστε βέβαιοι ότι η σύγχρονη κοινωνία της Ευρώπης παρουσιάζει μια βαθιά κρίση της ταυτότητάς της, η οποία είναι απόρρια της αντίληψής της περί της αλήθειας. Η σχετικοποίηση της αλήθειας της αφαιρεί το χαρακτηριστικό της απολυτότητος. Κατά συνέπεια, η αλήθεια πρέπει όχι μόνο να ορίζεται εκ νέου κατά εποχές, αλλά και να δημιουργείται εκ νέου συνεχώς. Σήμερα λοιπόν, που βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, καλούμεθα να ορίσουμε εκ νέου την αλήθεια, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα ιδεολόγημα της αλήθειας για το μέλλον. Το ερώτημα, το οποίο όμως τίθεται, είναι σε ποιο βαθμό θα σχετικοποιούνται και οι μέχρι τούδε απολύτως αναγνωρισμένες αξίες της ελευθερίας, της ισότητος, της αδελφοσύνης ή ακόμη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία εξαρτώμενα πια από τον ρου της μεταβλητότητας, θα πρέπει εκ νέου να ορίζονται ή ακόμη και να αναθεωρούνται. Η τάση της ιστορίας της φιλοσοφίας, αρχής γενομένης από τον φιλόσοφο Χέγγελ, να ταυτίζεται η αλήθεια με την λογική, μας οδήγησε στο γεγονός της σχετικοποίησης των πάντων και αυτός είναι στην πραγματικότητα ο κίνδυνος της σύγχρονης Ευρώπης. Ο καρδινάλιος Τζόσεφ Ράτσιγκερ το 2005, κατά την διάρκεια έναρξης της σύγκλησης του Κολεγίου των Καρδιναλίων για την ανάδειξη του νέου Πάπα Ρώμης, από το οποίο μετέπειτα εξελέγει ως ο νέος Πάπας Βενέδικτος 16, έκανε λόγο περί της δικτατορίας της σχετικοποίησης, η οποία δεν αναγνωρίζει καμία απόλυτη αλήθεια, εκτός από αυτήν της γενικής σχετικοποίησης. Η σχετικοποίηση λοιπόν της αλήθειας επέσυρε κατά συνέπεια και τον κίνδυνο της σχετικοποίησης των καθόλου αξιών, συμφώνως του πνεύματος της ανθρώπινης μεταβλητότητας. Έννοιες όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη, αναγνώριση, οι οποίες διαμόρφωσαν την ιδέα περί Ευρώπης, φαίνεται να αποτελούν μέσα στο νέο οικονομοκεντρικό κόσμο μας, ο οποίος τοποθετεί πάνω από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τον κανόνα του κεφαλαίου, απειλεί για την ενότητα της γυραιάς Υπήρου. Η ευρωπαϊκή κοινότητα ως κοινωνία είναι βαθύτατα διχασμένη εξαιτίας σχισματικών ρευμάτων που την διαποτίζουν, με αποτέλεσμα πολλές φορές να προκρίνεται ως λύση ο μονόδρομος για την αντιμετώπιση ιδιωτικών ζητημάτων. Εδώ καθρεπτίζεται μια σοβαρή κρίση της εμπιστοσύνης που αφορά στην ευρωπαϊκή ιδέα.
1: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη», του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος εξετάζεται η συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στον Ευρωπαϊκό Ανθρωπισμό και η έννοια του προσώπου ως θεμέλιο μιας αυθεντικής κοινωνίας.
1: Η Ευρώπη αναζητά ξανά τα θεμέλια της. Η Ορθόδοξη παράδοση προτείνει μια διαφορετική κατανόηση του ανθρώπου, όχι ως απομονωμένου ατόμου, αλλά ως προσώπου που ολοκληρώνεται μέσα στη σχέση, την κοινωνία και την αγάπη. Ας ακούσουμε τη συνέχεια του άρθρου.
2: Ορθόδοξη θεολογία και ευρωπαϊκός ανθρωπισμός. Η αποτομή της θεολογίας από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι ικανός ο άνθρωπος να αναγνωρίζει πια κάποια απόλυτη αλήθεια. Η εκοσμίκευση με την έννοια της ανθρωποποίησης και αποιεροποίησης του θείου δεν επέφερε μόνο την κρίση της πίστεως στις εκκλησίες της Δύσης, αλλά καθρεπτίζεται και στην κρίση της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους, αφού πλέον δεν μπορούν να εναποθέσουν τις ελπίδες τους για το μέλλον, μήτε στις ευρωπαϊκές δομές, μήτε όμως και στην Εκκλησία σε πολλές περιοχές. Η Ορθόδοξη Θεολογία και Εκκλησία καλείται να διαδραματίσει, ιδιαιτέρως εν μέσω αυτής της κρίσεως της πίστεως, έναν σημαντικό και καταλυτικό ρόλο. Ο επίσκοπος Διοκλίας και ομότιμος καθηγητής του εν Οξφόρδη Πανεπιστημίου, Κάλιστος Γουέρ, προσπαθούσε μεταξύ άλλων να συνδέσει το χριστιανικό μήνυμα της σωτηρίας με τα ευρωπαϊκά γνωρίσματα της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της αναγνώρισης. Στην αποσύνδεση του μηνύματος της σωτηρίας από τα οσάνο γνωρίσματα, που πραγματοποιώντας εξαιτίας της εκοσμίκευσης και της σχετικοποίησης, βρίσκεται η ρίζα του προβλήματος της κρίσης πίστεως. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Διοκλίας. Το χριστιανικό μήνυμα σωτηρίας μπορούμε κάλλιστα να το συνοψίσουμε σε έννοιες όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη και αναγνώριση. Η συμμετοχή αποτελεί την έννοια κλειδί τόσο για την περί της Αγίας Τριάδος διδασκαλία, όσο και για την περί ενανθρωπίσεως διδασκαλία του Θεού Λόγου. Η πρώτη μας γνωρίζει πώς, όπως ο άνθρωπος μόνον δια της συμμετοχής του μαζί με άλλους καθίσταται πραγματικός πρόσωπο, έτσι και ο Θεός δεν είναι μία μονάδα, αλλά ενότητα τριών, που το καθένα κατοικεί μέσα στα άλλα δύο με τη δύναμη μιας αγάπης κίνησης αμοιβαίας αγάπης. Κατά όμοιο τρόπο και η διδασκαλία περί της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου αναφέρεται στη μετοχή ή συμμετοχή. Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Ανθρωπισμός έχει τις απαρχές του στον ορισμό του προσώπου όπως αυτό συνάγεται από την περί Θεού διδασκαλία. Η κοινωνία και η σχέση ως μορφή έκφρασης του Θείου αποτυπώνονται με λαγαρό τρόπο τόσο μέσα από το τριαδικό όσο και μέσα από το χριστολογικό δόγμα. Με την διατύπωση των δύο αυτών αληθιών της πίστεως, σημειώνει ο Γεώργιος Μαντζαρίδης, η Εκκλησία στην ουσία ξεπέρασε τις κλασικές αρχές της λογικής περί ταυτότητος και αντιθέσεως, δημιουργώντας νέες μορφές συλλογισμού και ζωής, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως τριαδικές και θεανθρώπινες. Δια του τριαδικού δόγματος άρθηκε η πόλωση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, ατόμου και κοινωνίας, ενώ δια του χριστολογικού η αντίθεση μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού, πνεύματος και ύλης. Το τριαδικό δόγμα αποτελεί σε αυτήν την περίπτωση ομολογία της κοινωνίας των προσώπων και την τριαδική ομολογία του μυστηρίου. Από τα προηγούμενα απορρέει ένας ορισμός του προσώπου, ο οποίος μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμος για το μέλλον της ευρωπαϊκής μας κοινωνίας. Ο Μαριάνο Ντελγάντο προσπαθεί να διαβλέψει το ρόλο του χριστιανισμού για την Ευρώπη του αύριο, κυρίως μέσα από την πυθό της λογικής και την προπαγάνδα μιας νέας ηθικής που αφορά την ελευθερία της βούλησης.
3: Βεβαίως, ο Ντελγάντο έχει δίκιο όταν τονίζει τη σημασία της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του γάμου και της οικογένειας ή του δέους και του σεβασμού έναντι του ιερού. Θα πρέπει όμως, ταυτοχρόνως, να παραπέμψουμε στις ρίζες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του γάμου και της οικογένειας, οι οποίες αναμφιβόλως εκφράζονται μέσα από τον ορισμό του προσώπου. Κατά συνέπεια, δεν αρκεί μόνον μία αναδιατύπωση της ηθικής ή του ήθους, αλλά πρωτίστως μία εκ νέου ανακάλυψη του ορισμού του προσώπου, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με το χριστιανικό δόγμα. Το χριστιανικό δόγμα δεν είναι επομένως μία νομικήστικη διατύπωση μίας διδασκαλίας της πίστεως, αλλά πρωτίστως μία υπαρξιακή ομολογία της ζωής. Μία ομολογία της σχέσης που πηγάζει από την βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται περί ανθρωπίνου ιδεολογήματος, αλλά περί μίας αμετάβλητης θείας ιδιότητας, η οποία αντανακλάται στην ανθρωπότητα και οδηγεί στην θέωση. Ο καρδινάλιος Τζόζεφ Ράτσιγκερ διέκρινε στον κόσμο της Εσπερίας έναν δογματικό αρμητισμό που, σύμφωνα με τον καθηγητή Wolfgang Beinert, οδηγεί στην απαξίωση της έννοιάς του. Συγκεκριμένα αναφέρει τα κάτωθι. Το δόγμα κατανοείται ως ισχυρογνωμοσύνη, αδιαλαξία του πνεύματος, απαγόρευση της σκέψεως. Το να είναι κάποιος δογματικός και να ασχολείται με την δογματική θεωρείται στενοκεφαλιά και φαντασίωση. Τούτο τρόπος, το δόγμα χωρίζεται από την αλήθεια, χάνοντας ταυτοχρόνως την υπόστασή του. Αποκτά έτσι πραγματικός νομικό χαρακτήρα, νοείται ως φιλοσόφημα και δικαίως χαρακτηρίζεται ως αδιαλαξία του πνεύματος και απαγόρευση της σκέψεως. Δια την Ορθόδοξη Θεολογία, το δόγμα αποτελεί την οδό που οδηγεί στην αλήθεια, η οποία μας απελευθερώνει από το ψεύδος. Ο τόπος όπου βιώνεται το δόγμα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αναμφιβόλως η Θεία Λειτουργία.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με το τέταρτο μέρος της μελέτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος, η μελέτη εστιάζει στη Θεία Λειτουργία ως τόπο εμπειρίας της αλήθειας και ως πρόταση ζωής για τον σύγχρονο άνθρωπο.
1: Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν παραμένει μία αφηρημένη θεωρία. Γίνεται βίωμα μέσα στη λατρεία, στην κοινότητα και στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας. Από αυτή την αφετηρία συνεχίζεται ο στοχασμός του συγγραφέα.
2: Η ευχαριστιακή εκκλησιολογία, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από την γραφίδα του μακαριστού Αγίου Περγάμου κυρίου Ιωάννου, εκφράζει με λαγαρό τρόπο το μυστήριο της κοινωνίας. Η μετοχή στη Θεία Λειτουργία δεν είναι πρωτίστως μία ομολογία μόνον της κοινωνίας, αλλά και μία ομολογία αποδοχής του μυστηρίου. Η θεολογία της ελπίδας, που απορρέει από την λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Θεολογίας, είναι ένας από τους λόγους καταφυγής των πιστών στην σημερινή Ελλάδα της κρίσης, στη Θεία Λειτουργία, επειδή ακριβώς εναποθέτουν σε αυτήν, δηλαδή στη Θεία Λειτουργία, τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Η απογοήτευσή τους από τις διάφορες κοσμικές και πολιτικές δομές και διαρθρώσεις τους οδήγησε στο να επανανακαλύψουν το μυστήριο της Εκκλησίας μέσα από το γεγονός της Θείας Λειτουργίας, ως τόπο της ελπίδας. Η εμπειρία της αλήθειας, όχι με την έννοια ενός φιλοσοφικού μεγέθους με αποδοχή του ανθρώπου, αλλά ενός θεολογικού θείου μεγέθους, ως μιας αλήθειας που δεν αποτελεί ένα αφηρημένο ιδεολόγημα, αλλά που εμπειρικά κοινωνείται μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κάνει δυνατή την ύπαρξή της, δηλαδή της αλήθειας. Τι ουτοτρόπως η αλήθεια καθίσταται πραγματικότητα και όχι ιδέα που χρήζει συνεχούς αναδιατύπωσης. Η Θεία Λειτουργία, ως εσχατολογικός τόπος στο παρόν, όπου το χριστιανικό δόγμα, δηλαδή η αλήθεια της πίστεώς μας, βιώνεται και κοινωνείται, δεν αποτελεί απλώς έναν εκκλησιολογικό τόπο, αλλά έναν τόπο όπου πραγματώνεται η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων που καθιστά στη συνέχεια ικανή και την κοινωνική των ζωή. Το κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα και η Ορθόδοξη Θεολογία. Ο Χρήστος Γιαναράς δικαίως τόνισε ότι ο κοινός τόπος συμβίωσης διαφοροποιείται μόνον τότε όταν διαφορετικές υπαρξιακές ανάγκες ιεραρχούνται με διαφορετικό τρόπο. Εξαιτίας τούτου υπογράμμισε ότι «η ιεράρχηση των αναγκών μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται και η σημασία της ανθρώπινης ύπαρξης και συνύπαρξης». Εκ των άνω κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στον κόσμο της Εσπερίας, λόγω της βασικής θέσης της να αποτελεί πρωτίστως μια κοινότητα επί τη βάση οικονομικών συμφερόντων και όχι επί τη βάση των αξιών, συντελείται μια μεταβολή των υπαρξιακών της θέσεων και αντιλήψεων. Τι ουτοτρόπως και η Ευρώπη έχει απολέσει την βασική υπαρξιακή της δομή, δηλαδή μιας κοινότητας προσώπων και μεταβάλλεται σε μια κοινότητα του ατόμου, όπου το τελευταίο καταλαμβάνει κεντρική θέση μέσα στην κοινότητα. Τούτο είναι εμφανές στη σημερινή καταναλωτική μας κοινωνία, όπου η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και του συνανθρώπου μας δεν σχετίζεται με την αντίληψη μιας κοινωνίας προσώπων, στην οποία στηρίζεται η καθόλου ιδέα περί της Ευρώπης. Αν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε εκ νέου την εικόνα του προσώπου, πολύ φοβούμε ότι όχι μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα μεταξύ των κρατών, αλλά και τα ιδιωτελή συμφέροντα των ατόμων μέσα στο ίδιο το κράτος, θα επιφέρουν πολλαπλά σχίσματα μέσα στις κοινωνίες. Τα λόγια αυτά ηχούν ιδιαίτερα επίκαιρα στις ημέρες μας. Ο προβληματισμός για την Ευρώπη δεν αφορά απλώς θεσμούς, οικονομικές συμφωνίες ή πολιτικές ισορροπίες.

0: αγάπη, όπου η αλήθεια δεν καταργεί τον διάλογο και όπου η ενότητα δεν απαιτεί την ομοιομορφία.
1: Ακούσαμε το τέταρτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κ. Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στην επόμενη και τελευταία εκπομπή θα ακούσουμε τον επίλογο της μελέτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνουμε σήμερα την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης, ο συγγραφέας συνοψίζει τους προβληματισμούς του για το μέλλον της Ευρώπης και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων. Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν προτείνει πολιτικές συνταγές, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο κατανόησης του ανθρώπου και της κοινωνίας. Από αυτή τη βάση ολοκληρώνεται ο στοχασμός του συγγραφέα.
2: Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα ενώπιον μεγάλων προκλήσεων. Οι οικονομικές κρίσεις, οι κοινωνικές μεταβολές, οι μεταναστευτικές ροές, οι πολιτικές ανακατατάξεις και η κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς αποτελούν ενδείξεις βαθύτερων προβλημάτων. Πίσω όμως από όλα αυτά βρίσκεται ένα ουσιαστικότερο ερώτημα. Ποια είναι η εικόνα του ανθρώπου πάνω στην οποία οικοδομείται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα? Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν καλείται να λειτουργήσει ως πολιτικός παράγοντας, ούτε να υποκαταστήσει τους θεσμούς της κοινωνίας. Καλείται όμως να προσφέρει τη μαρτυρία της, να υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μια οικονομική μονάδα, ένας καταναλωτής ή ένας φορέας δικαιωμάτων. Είναι πρόσωπο. Και ως πρόσωπο υπάρχει μόνον μέσα στη σχέση, την κοινωνία και την αγάπη. Η συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στην Ευρώπη δεν εξαντλείται στη διατύπωση θεωρητικών θέσεων. Βρίσκεται πρωτίστως στη μαρτυρία ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. Ενός τρόπου που θεμελιώνεται στην ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας. Ενός τρόπου που βλέπει τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού και τον κόσμο ως χώρο κοινωνίας και ευθύνης. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια ανανέωση των πνευματικών της θεμελίων. Έχει ανάγκη να επανανακαλύψει εκείνες τις αξίες που διαμόρφωσαν την ιστορική της πορεία. Αξίες όπως η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η ευθύνη, ο σεβασμός του προσώπου και η αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η Ορθοδοξία μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την αναζήτηση, όχι με πνεύμα επιβολής, αλλά με πνεύμα διαλόγου. Όχι με αλαζονία, αλλά με ταπείνωση. Όχι με φόβο, αλλά με ελπίδα. Η ενότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε οικονομικές ή πολιτικές συμφωνίες. Χρειάζεται ένα βαθύτερο ανθρωπολογικό και πνευματικό θεμέλιο. Χρειάζεται μια κοινή αντίληψη για τον άνθρωπο και τον προορισμό του. Η Ορθόδοξη παράδοση διαθέτει πολύτιμη εμπειρία προς αυτή την κατεύθυνση. Η εμπειρία της κοινωνίας των προσώπων. Η εμπειρία της ελευθερίας που γεννιέται από την αγάπη. Η εμπειρία της αλήθειας που δεν επιβάλλεται, αλλά προσφέρεται. Μέσα σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να παραμείνει πιστή στην αποστολή της, να μαρτυρεί το Ευαγγέλιο, να υπηρετεί τον άνθρωπο, να διαφυλάσσει την ελπίδα και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος όπου η ενότητα δεν θα είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού, αλλά καρπός ελεύθερης κοινωνίας.
1: Ακούσαμε το πέμπτο και τελευταίο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή τη ραδιοφωνική ανάγνωση.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Ελεγία και οτόκη σώσον. Ελεγία και οτόκη σώσον. Αλλαγία Κύριε Ιησού Χριστέ,
2: τα δάκρυά του πάντοτε έτρεχαν, ιδίως στην αρχή που αρρώστησε. Άμα ξυπνούσε και ανασηκωνόταν λίγο, αμέσως του ερχόταν μεγάλη δύσπνοια που πήγαινε να σκάσει. Αλλά ο κλαθμός. «Μόλις θυμήθηκα την Παναγία μας, τη μάνα μας, και δεν μπορώ να μην κλαίω», έλεγε. Αγαπούσε υπερβολικά την Παναγία. Αλήθεια, πώς μπορούσε να έχει καθαρό μυαλό και δάκρυα με τόση αγρυπνία και δύσπνοια? Δεν ήθελε γιατρό, παρόλο που δυσκολευόταν από το λεύκωμα και την καρδιακή ανεπάρκεια, διότι όλος ο νους του ήταν πότε θα φύγει. Όπως έγραψε σε μια επιστολή, «Εγώ κοιτάζω τα κυπαρίσια που θα ανοίξουν στον τάφο μου». Στην αρχή υποχωρούσαμε στην επιθυμία του και όποτε τον έπιανε κρίσης κάναμε απλώς ένα ευχέλαιο και συνερχόταν. Αλλά η μέρα με την ημέρα χειροτέρευε. Το πρίξιμο είχε φτάσει μέχρι τον ομφαλό του. Εμείς θέλαμε να φέρουμε γιατρό, αλλά ο γέροντας δεν ήθελε και για πρώτη φορά διχαστήκαμε. Από τη μια το χρέος της υπακοής, από την άλλη ο πόνος της αγάπης. Τώρα τι γίνεται? Ο πατήρ Αθανάσιος, ο πατήρ Ιωσήφ ο νεότερος και εγώ λέγαμε. Καλά, ο γέροντας μπορεί να μην θέλει, αλλά εμείς σαν παιδιά του πρέπει να φροντίσουμε για τον πατέρα μας. Όμως ο πατήρ Αρσένιος και ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης υποστήριζαν πως πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία του γέροντος. Ο πατήρ Αρσένιος γύρισε και είπε στον πατέρα Θανάσιο: «Πατέρα Θανάσιε, αφού δεν επιτρέπει ο γέροντας γιατρό, να μη φέρεις». Και ο πατήρ Θανάσιος: «Θα τον πεθάνουμε το γέροντα, πατέρα Αρσένιε. Ο γέροντας έχει αυταπάρνηση», έλεγε ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Είπε ο γέροντας: «Όχι, όχι». Εγώ είπα: «Στο κάτω-κάτω τι θα πει η συνείδησή μας και οι γύρω πατέρες? Θα ρωτήσουν και δεν βοηθήσατε το γέροντά σας? Και τι πνευματοπαίδια είστε εσείς?» Αμφιταλαντευτήκαμε αρκετά και στο τέλος υπερίσχυσε η δική μας γνώμη που ήμασταν περισσότεροι και αμέσως φροντίσαμε για γιατρό. Πήγα στη Δάφνη, έκανα ένα τηλέφωνο στην Ιερισσό και κάλεσα ένα γιατρό παθολόγο. Όταν έφτασε τον πήρα παράμερα και του είπα: «Κοίταξε, θα πεις στο γέροντα ότι ήσουν περαστικός προσκυνητής και τα καλογέρια σας μου είπαν να σας δω, μια και είστε άρρωστος». «Πηγαίνω εγώ μέσα». «Γέροντα, ένας γιατρός ήρθε προσκυνητής. Να τον φέρουμε να σε δει?» «Απ' το Θεό θα είναι, παιδί μου. Φέρ' τον μέσα». Τον κοιτάζει ο γιατρός και του λέει: «Έχεις καρδιοπάθεια προερχομένη από ποιόδεις αμυγδαλές. Θα πεθάνεις αν μείνεις έτσι. Θεός χωρέσει σου». «Καλά είπατε, θα πεθάνεις, κι εγώ να πεθάνω θέλω». «Για να γλιτώσεις όμως θα σου δώσω χάπια για το πρίξιμο και ενέσεις για τις αμυγδαλές». «Τέλος πάντων, ας τις κάνω». Με το που τέλειωσαν οι ενέσεις έλεγε κατόπιν ο γέροντας: «Βρε, δεν πέθανα τώρα και τα χέρια μου έδειξα για να μου κάνουν ενέσεις και τον πισινό μου έδειξα. Βρε τι έπαθα. Όπως είπα στο Θεό, δεν θέλω γιατρούς, θέλω εσένα, Θεέ μου, γιατρό να έχω». Λίγο αργότερα, αφού πήρε τα φάρμακα και τις ενέσεις, ένιωσε ανακούφιση ο γέροντας. Όταν πήγαμε μέσα μας είπε: «Καλός, στη ζωή μου πρώτη φορά με βλέπει γιατρός. Καλός γιατρός ήταν, μου βρήκε τι έχω». Και με τα λόγια αυτά γύρισε και με κοίταξε στα μάτια. «Έλα εδώ κούτσικο, μόνος του ήρθε ο γιατρός?» «Ο Θεός τον έστειλε». «Ναι παιδάκι μου, του Θεού ήταν, Θεός χωρέσει τον». «Ωραία, ξεπέρασα τον σκόπελο, αλλά εγώ τώρα είπα ψέματα και μάλιστα στο γέροντά μου. Και τώρα πώς θα πάω να λειτουργήσω το βράδυ? Πρέπει να του πω την αλήθεια, να εξομολογηθώ». Το βράδυ λοιπόν, μετά την αγρυπνία που μαζευτήκαμε για τη Θεία Λειτουργία, ο γέροντας καθόταν στο στασίδι του. Πήγα, του έβαλα μετάνοια και του είπα: «Γέροντα, με συγχωρείτε, Το γιατρό που ήρθε εμείς τον καλέσαμε, αλλά το κάναμε γέροντα που αγάπησαν παιδιά σας, γιατί είστε ο πατέρας μας και πρέπει να σας φροντίσουμε. Με κοιτάει. Κατάλαβε βέβαια με ποιο σκοπό το έκανα και με ένα χαμόγελο μου πήρε το κεφάλι μου και μου το έσφιξε. Αυτό το κεφαλάκι γεμάτο μυαλό είναι. Άντε παιδάκι μου, πήγαινε και λειτουργήσε. Θεός χωρέσει σου. Ξέρω ότι το έκανες από αγάπη. Την παραμονή της Υπαπαντής θα πήγαινα στη μονή του Αγίου Παύλου που γιόρταζε και υπαγόμασταν διοικητικά. Μόλις πήγα να βάλω μετάνοια, τον έπιασε η καρδιά του σε μεγάλο βαθμό και έφευγε. Είχε γίνει η μορφή του σαν νεκρού, ίσα ίσα που ανέπνε. «Ιησού μου, ελέησόν με! Ιησού μου, ελέησόν με! Ιησού μου, ελέησόν με! Ιησού μου, ελέησόν με!» Λίγη αναπνοή είχε και αυτή τη χρησιμοποιούσε για να λέει την ευχή ασταμάτητα. Μόλις τον είδα εγώ έτσι φοβήθηκα. Είπα μέσα μου «Μπα, δεν έχει πνοή. Πάει, τελειώνει». Του πιάνω το σφιγμό, σχεδόν τίποτα. Τρομαγμένος το ρώτησα «Γέροντα θα φύγετε?» «Όχι». Μου κάνει νόημα να του κάνω ευχέλιο. Μόλις κάναμε το ευχέλιο αμέσως καλυτέρεψε. Σαν με μαχαίρι σταμάτησε το πρόβλημα της καρδιάς. Πέρασαν έτσι μερικοί μήνες με σχετικά σταθερή την κατάστασή του. Ήρθε και η ευλογημένη μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εδώ για μια ακόμη φορά εξεπλάγην από τη βαθυτά τη διάκριση του γέροντος. Ως γνωστόν ο γέροντας ήταν αγωνιστής και νηστευτής, σε υπερφυσικό θα έλεγε κανείς βαθμό. Όλη του η ζωή στάθηκε σαρακοστιανή. Εν τούτης, στην τελευταία του μεγάλη Τεσσαρακοστή, αποφάσισε για πρώτη φορά στη μοναχική του ζωή να καταλύσει. Έβλεπε πως το σώμα του δεν μπορούσε πλέον να ακολουθήσει τις ψυχικές του ανατάσεις. Γι' αυτό αποφάσισε να καταλύσει, ώστε να δυναμώσει λίγο το σαρκείο του και να αγωνιστεί καλύτερα στην προσευχή. Πέρασε η Τεσσαρακοστή και το τρισευλογημένο Πάσχα. Τον έπιασε ξανά η καρδιά του για τρεις ολόκληρες ώρες. Τον έβλεπα μπροστά στα μάτια μου να σβήνει. Σφιγμό δεν είχε. Το ρωτώ. «Γέροντα θα φύγετε?» «Όχι, παπά», μου λέει. «Να σας κάνω ευχέλαιο?» «Ναι», μου απαντά. Μόλις κάναμε το ευχέλαιο, σταμάτησε το πρόβλημα της καρδιάς. Όταν η καρδιακή κρίση του γέροντος παρήλθε, έκλαιγε και έλεγε μια φράση της νεκροσύμα ακολουθίας. «Ήμι ιωναγώνα έχει η ψυχή χωριζωμένη εκ του σώματος». Τι δάκρυα που είχε, τι κλάματα που έκανε όσο πλησίαζε προς το τέρμα, έλεγε ο γέρο Αρσένιος. «Γιατί κλαις, ακόμα κλαις, αφού δεν επιτρέπεται από την υγεία σου». «Άσε με, γέρο Αρσένιε, πάψε, άσε με, άσε με». Εκείνο το καλοκαίρι έπαθε άλλη μια μεγάλη κρίση. Την προηγούμενη μέρα καθίσαμε μαζί, διότι είχε να γράψει κάτι γραμματάκια και επειδή πλέον οι δυνάμεις του δεν του το επέτρεπαν, μου υπαγόρευε και έγραφα εγώ. Το πρωί του είπα «Γέροντα, πάω να ρίξω τα γράμματα. Γρήγορα να γυρίσεις, σε θέλω δίπλα μου». Μου δώσε και κατάλαβα. Έτρεξα σαν αστραπή και έδωσα τα γράμματα και με το που γύρισα τον έπιασε η καρδιά του. Είχε προβλέψει το καρδιακό επεισόδιο. Είχε γίνει όπως ο νεκρός και ενώ ήταν στις ίστατες στιγμές του, έλεγε συνέχεια την ευχούλα. «Ιησού, μάνα μου Ιησού, μάνα μου», αποκαλούσε την Παναγία «μάνα». Επειδή πλέον η καρδιά ήταν πολύ αδύναμη, έλεγε την ευχούλα προφορικά με το στόμα όσο μπορούσε. Εγώ δίπλα του του κράταγα το χέρι και για να τον ενθαρρύνω, μα και για να πιάνω το σφιγμό του. Και ενώ ήμουν σε τέτοια αγωνία, ήρθε ένας μοναχός να δει το γέροντα. «Τι θέλετε, πάτερ, να δω το γέροντα? Ο γέροντας τελειώνει». «Να φύγω?» ρωτάει. «Ναι, διότι δεν μπορεί να σας μιλήσει». Επί 4 ώρες αγωνιζόταν ο γέροντας και τελικά άρχισε να καλυτερεύει. Όταν συνήλθε με ρώτησε «Τι ήθελε ο πατήρ Κωνσταντίνος?» «Πώς τον είδε αφού από σφιγμούς ήταν μηδέν?» «Ήθελε να σε δει γέροντα και του είπα ότι δεν μπορείτε». «Καλά. Γέροντα θα φύγετε?» «Όχι». Εντυπωσιακό. Όχι μόνο προγνώριζε πότε θα του συμβούν καρδιακά επεισόδια, αλλά και αν θα φύγει ή όχι. «Πώς ένιωθες γέροντας αυτή την κατάσταση που υπέφερες?» «Όπως ο άνθρωπος με γυμνά πόδια σαν αμένα κάρβουνα, έτσι αισθανόμουν, έτσι κι εγώ ήμουν από την καρδιά, να με εύχεστε». Παρόλο το βαθμό αγιοσύνης του, από ταπείνωση ήθελε τις προσευχές μας. Τον βλέπαμε σιγά σιγά να σβήνει, να μας φεύγει και φοβόμασταν την ορφάνια μας. Τότε δια της πείρας καταλάβαμε όσα διαβάζαμε στα συναξάρια. Τι είδους θλίψη ένιωθαν οι υποτακτικοί όταν έχαναν τους Αγίους Πατέρες τους. Πού θα ξαναβρίσκαμε τέτοιον πατέρα, τέτοιον αλάνθαστο οδηγό, τέτοιον παιδαγωγό εν Χριστώ. Έτσι προσπαθήσαμε να τον πείσουμε να δεχτεί ιατρική περίθαλψη, με την ελπίδα να τον κρατήσουμε όσο περισσότερο γινόταν κοντά μας. Μας απάντησε: «Μην κοπιάζετε άδικα. Είναι η ώρα μου να φύγω. Μόνο με ταλαιπωρείτε. Αλλά αφού επιμένετε, κάμετε όπως νομίζετε». Και με την ευχή του προσπαθήσαμε, ιδίως ο πατήρ Ιωσήφ ο νεότερος, να έρθουμε σε επικοινωνία με διαφόρους γιατρούς. Γράφαμε τα συμπτώματά του σε πνευματικά του παιδιά που ήσαν γιατροί και μας έστελαν φάρμακα. Μας έστελαν και χρήματα, διότι φέραμε και γιατρούς απ' έξω επανειλημμένος και η κάθε επίσκεψη μας στήχιζε πάνω από 1000 δραχμές της τότε εποχής, χωρίς τα φάρμακα. Αλλά δεν ήταν θέλημα του Θεού να μείνει. Πράγματι, ήταν ο καιρός να φύγει. Αυτό φαίνεται και στις επιστολές που έστελνε τότε. «Εγώ πλέον εισθένησα. Είμαι ως ένας παράλυτος. 10 βήματα να κάνω, δεν μπορώ. Με τα σενέσεις με κρατά ο γιατρός και μου λέει ότι θα γίνω καλά και η συνοδεία μου κλαίει. Καν θέλω, καν δεν θέλω, δεν μ' αφήνουν να αποθάνω. Λοιπόν, έχει υπομονή». Και αλλού: «Εγώ δεν είμαι καλά, έξοδα πολλά και φάρμακα, αλλά υγεία ουδαμός. Αργά αργά βαδίζω δια την εκείθεν πατρίδα. Η συνοδεία προσπαθούν με όλα τα μέσα να με γυρίσουν πίσω, αλλά δυστυχώς βαδίζω γοργός προς τον τάφο. Θα πάω εκεί να σας περιμένω». Σε άλλο γράμμα πάλι έγραψε: «Σου έγραψα ότι δύσπνοια είναι από την πάθηση της καρδίας, αλλά κατά βάθος η αλήθεια είναι από το Θεό, διότι επειδή νέος γονίσθην με την προαίρεση, τώρα είναι ανάγκη να αγωνιστόμεν παρά προαίρεση, για να έχουμε και μισθόν περισσότερο. Τα βλέπω όλα, παιδί μου, αλλά τι να κάνω. Οι αδελφοί σου δεν ησυχάζουν, ζητούν να με ζωντανέψουν. Εγώ βλέπω χείρ Κυρίου επάνω θέν μου. Κλαίω ο πτωχός απαρηγόρητα και ανοφελός. Τους φωνάζω: αφήστε με να ποθάνω». Εκείνο τον καιρό ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης παρακάλεσε το γέροντα, λίγο πριν κοιμηθεί, να του γράψει μια επιστολή για να την έχει ως κοιμήλιο. Και του έγραψε τα εξής: «Σπλάχνα μου θεία και ιερά, αγαπητό μου τέκνο παπά Εφραίμ, έχεις τα πατρικά μου φιλιά, έχεις ολόκληρο την αγάπη μου, έχεις την ευχή μου, τη μόλις αποπνέουσαν ημίν πριν 2 ημέρες. Πολύ βαραίος 10 ημέρες δεν έφαγα τίποτε. Τώρα πάλιν τας 2 ημέρες ήλθαν κάτι φάρμακα από την Αμερική και άρχισα να τα παίρνω και βρήκα ωφέλεια. Να είδομεν, μέχρι πότε θα βοηθήσουν. Εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνω καλά, όσο κι αν πολεμάνε η συνοδεία μου. Δεν κάνουν τίποτε, μόνο με αργοπορούν στο να φύγω. Έχω φαρμακωθεί. Το σώμα μου δεν θα αρέσει στα σκουλίκια, θα μείνει άλλιωτο. Δεν θα τους αρέσει να το φάνε. Λοιπόν, μην είναι ήσυχος. Τώρα ακόμη δεν ήλθε η ώρα. Σας ασπάζομαι ολοψύχος, ταπεινός και πολυπαθής. Γέροντας Ιωσήφ».
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Αχιλλείου φωνή. Μη θλίβεσαι, μη λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στο πονηρό να σε χτυπάει με δύναμη. Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να είναι δίσω να βαλόμενο φω του σημάτων. Εκτείνων των ουρανών ω δέρνο στεγάζων είναι είδε στεπερό αυτού. Ότι θύσει να την επιβέση αυτού που περιπατών επιτερέγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιώδη και είναι επ' την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο σου σημάτων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στίζονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φάξονται από φωνή βροντίζουν δηλιά σου συν. Αναβαίνω στην ώρα και καταβαίνω στι παιδεία των τόπων όνο θεμελιώσει αυτά. Όρο ενέθου, ού παρλεύσδε, ού δε επιστρέψει, καλύψε την υγιή. Ο εξεπροστρέων πηγά ενφάραξαν ένα μέσο των ωραίων διαλεύσει δέδετα. Ότι ούση πάντα τα θηρία του αγρού προσδέχου στον αιώνα γρυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πτενά του ουρανού κατασκηνώ εκ μέσου των πέτρων δώσει συμφωνήν. Ποδίζουν ωραία εκ των υπερών αυτού που καρπού τον έργο χορταστή στη γη. Ο εξανατέλων χόρτο τη κτηνή και κλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη και ένωσε εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον ένα λέω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσε το δεξιό του πεδίο, εκέδρη του λιβάνου, άσε βίτευσε. Οικίε προθία νοσέψη του ροδιού, η κατοικία ηγείται αυτών. Όρετε ψελάτε, ασελάφη, πέτρα κατευγή τη λαγωγή. Επίση, Έλληνε είναι ισχυρού ο ήλιο, έχουν τη δύση αυτού έδου κότου και γίνουν το ανοίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη η ρώμενη του αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα σπάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύτερη τέργα σου, κύριε, πάντα είναι σοφία, επίση σε πληρωθεί τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, σε κύριε πετάουν ου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλουν. Εκεί πλοία πορεύονται δράκουν ούτω, ο νέπλα σε μπέζει αυτήν. Πάντα προ τα προσδοκώ σου δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον δόντου αυτή τη συλλέξουσιν. Ανοίξαντο στην χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψοντο δε σου το πρόσωπο να ταραχθίζονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα και εκτιστήσει και ανακοινήσει το πρόσωπο τη γη. Ή το δέξο κύριο του αιώνα, εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την υγιεινή και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτοειδηλογή μου, εγώ δεν εφρανθίσουμε επί το κυρίω. Εκλείπαινο μαρτυλίο επί τη γη και άρμοστε μη υπάρχουν αυτού ευλόγοι ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού έδου κότο και γίνουν τον ήξ. Ω σε μεγαλύτερη θα έργα σου κύριε πάντα να σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την καινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του γαδαξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας και των πιστήκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεήθωμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλαξών ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε,
0: ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Ακουσόν μου, εις ακουσόν μου, Κύριε. Κύριε, εγκέκραξα προς εις ακουσόν μου, προσχές τη φωνή της δε εις εός μου, εν το κεκραγένε με προς εις

0: μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Διακρίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζες θα προφάσεις εν αμαρτίας.
0: Συνανθρώπης εργαζομένης στην ανομία, αν και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών.
1: Πατάψη με δικαίως εν ελέη και ελέξη με έλεο δε αμαρτώλου μη λυπανά το την κεφαλήν μου.
0: Ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών.
1: Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δυνθησαν ως υπάγος γης εράγη επί της γης διασκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη.
0: Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου επί σύλπισα μη αντανέλη

0: κατά μόναση μη εγώ έως αν παρέλθω.
1: Φωνή μου προς Κυρίωνε και έγραξα, φωνή μου προς Κυρίωνε δεήθη.
0: Αιγαίο ενώπιον αυτού την δεήσιν μου, την θλίψην μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
1: Το εκλείπιν εξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
0: Ενώ δω ταυτή εμπορευώ μην έκρυψαν παγίδα μου.
1: Κατενών σε δεξιά και επέβλεπον και ουκίνω επιγεί.

0: Πρόσχες προς τη δέησιν μου ότι εταπεινώθην σφόδρα.
1: Είσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ.
0: Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνοματί σου.
1: Με υπομενούσι δικαιείο σου ανταποδόσμη.
0: Εκβαθέωνε και κραξέσαι Κύριε, Κύριε εις άκουσον της φωνής μου.
1: Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις τη φωνή της δεησεώς μου.
0: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί των Αγίων Μαρτύρων πρεσβευόντων υπέρ ημών και των Χριστών υμνούντων, πας απλάν υπέπαυτε και των ανθρώπων το γένος πίστη διασώζετε.
1: Έτε και το ονοματός υπέμεινεσαι, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου στο λόγο σου, ελπίσαινε η ψυχή μου. Επί των Κυρίων χωρί μαρτύρων αντέστησαν τις τυράννες λέγοντες ημί στρατευόμεθα το βασιλεί των δυνάμεων οι και πύρι και βασάνισαν αλώσιτε ημάς και ουκαρνούμεθα της τριάδος τη δύναμη.
0: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Μεγάλη δόξα είναι κτίσαστε Αγίοι δια της πίστεως που μόνον γάρεν το Πάσχην των εχθρών ενικήσατε, αλλά και με τα θάνατον πνεύματα απελάβνετε, ασθενούντας θεραπεύετε, ψυχών και σωμάτων ιατροί, πρεσβεύσατε

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ έρθοντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως σφαιρινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμαθον, άξιον σε πάση Κυρίε υμνήστε φωνές εσείς, ιέ Θεού ζωήν ο δεδούς δύο κόμματα.

0: Αξιώσον Κύριε διασπέρα τα άφθηνα μαζί τους φυλακθηνοί μας, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς καθ' άπερ ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός Κύριε διδαξώμεται δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησώμεται δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόμεις δικαιώμαζί Σου. Κύριε το ελαιό στον αιώνα τα έργα του χειρός Σου, παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν θέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κυρία.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου.

0: Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κυρία.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κυρία.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κυρία.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κυρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κυρία.
0: Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Νην απολύσ των δολών σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθάλμοι μου το σωτηριόν σου, ο ήτιμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, άκουσον τις προσευχίες μου ενώ τη δύση μου, ότι αληθεία σου άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και εμείς έλθεις κρίση με το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τα νόπιό σου πας ζών, ότι καταδείξουν εχθρό στην ψυχή με ταπείνουσαν ζήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσου νεκρού αιώνου, χιδίασαν με το πνεύμα μου, είναι μηταράκτη καρδία μου. Εμνήσει νεαρών αρχαίων, να μελέσαι πα, έργη σου μα το χειρό σου μελέτουν. Διαπέτσα προ τα σχήρα μου ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον με, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία που στρέφω στο πρόσωπό σου πε μου, και ομοιωθεί με τι κατεβαίνει στου λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λαό σου, ότι πισήλπη, αγνώσαι με και όδο να πρόσωπο την προσέρια την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ τα κατέφη μου, δεξώνω την πίντο θερμά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία για το όνομα του κύριε ζήσει με. Για τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέσιο εξωθέψει του εχθρού μου και απολύ πάντα του λίβοντε στη ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι.
2: Θεό κύριο και επέφανε νυμίν ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι κυρίου.
1: Εξομολογήστε το κύριο ότι αγαθό ότι.

0: Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρα Κυρίου εγένε το αύτη και σταμαστή οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος.

Εικόνα σου την πάνσε τον Παρθένε Άγνη, Λαρισαία απαντές ευλαβώς προσκυνούντες, εκβαθέων κράζομεν οπηγίζω δόχε, των πρεσβειών σου το Αγίου.

Καλλιάσονται ως θέατε επενωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ένα μείο Θεός και πνεύθες εγκαίνησουν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψουν το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλης απ' εμού. Απόδεσμου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα, τη γημονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει ο στόμα να γυρίσει την αίσθησή σου. Ό,τι θέλει σα, θυσία να δοκάν ολοκαυτώματα και ουδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου ξεδονώσει. Αγάθινο κύριε, είναι τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί ότι η Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει, θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχος.

0: Ζωοδό και πηγή πιστούς, προστρέχοντας ποθό εν λαρίσι, την ιεράν σου μορφήν κατασπάσαστε.
1: Ήκαια, ήκαια εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Θεότο και προς τον Υιόν Σου τον έσπλαχνον Κυρίον.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Σου τη χάρη της παιδί εν συμφορές Δεσποινά λαρισαίων εν Θεός Δήμος Θεογεννήτρια και Σου

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγέλεος, ο Διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλάβων ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, έτι δε και των δούλων του Θεού, πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησίως ταύτης, μεταλλοδονικίων αυτών και όν το όνομα τα μνημονεύμεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Θεοδόχε τη βλυζούση στένος άπαση.
1: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς αντίληψης λαρισαίων πέλουσα και προστάτης των πιστών σε τιμών των πέμψων συγχάριν ημίν Θεότο και ο ζωοδόχων πηγήν ανυμνούσισε και προσκύνησε.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτόν, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησιός ταύτης μετά των οικείων αυτών, και όν το ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπομέν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις

0: Και υπέρ του καταξιώθηνε ημάς της ακράσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, νικετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία όρθια ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.

0: Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία, επορεύτη στην ορεινήν μετασποδής εις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ, και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος την κοιλία αυτής, και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, ευλογημένη εξ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μη τούτο ή να έλθει μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, Ιδούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα όωτα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσας ότι έστε τελείως εις της λελαλημένης αυτή παρακυρίου, και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, Ιδούγαρ από του νυν μακαρίους με πάσε γενέ, ότι επί είσαι μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαρία μσιν αυτή, ως ημίν αστρής. Και υπέστρε

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης, Πατερών ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγοριού του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελεήμονος, Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επίσκοπο Τριμητούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπου Ναρίσης, Παρθενίου Επίσκοπου Λαμψάκου, Λουκάρχη Επίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιβυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιάκονου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεόδωρον Ταρίνος Εστατηλάτου, Μινά Θαυματουργού, Μερκουρίου Προκοπίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Χαράμβους Ελευθερίου Βλασίου Ιγνάτιου του Θεόφορου και Πολυκάρπους Μύρνης, των Αγίων Ενδόξων Αιών Μαρτύρων Γεδεών και Γεωργίου του Εντρινάβου, Γεωργίου του Γραψάνης, Ιωάννου του Μνεμβασιού του Νταμιανού του Κισάβου Δημητρίου του Εξαμαρίνης και Γεωργίου του Ενιουάνινης των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεόφορων Πατρών ημών των Ενασκής Λαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Αθανασίου του Ενάθο, Σαββατογιασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου Ευτιμίου του Μεγάλου Νουφρίου Ιερονίμου και Διονυσίου του Εντισκητή της Χολιτσουασκίσαντος, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιάνου και Πάντων, των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, τόσιου και Θεόφορου Πατρός ημών Σάμψον του Συνοδόχου, ου και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων σου των Αγίων, ηγετεύομεν σε μονεπολιέ, λέει Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων σου. Και

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθου ευλογητώσιν, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύμα.

0: Προστασία τίμησον δούλων, προστασία και σκέπη Θεογεννήτρια των Λάρισεων εύχος, αγίαζε τους πίστη προσκυνούντας εικόνα σου, τη ζωοδόχου πηγής εκπλήζουσαν οι άσεις.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς γλυκάς με τον αγγέλων, Λαρισαίων κοσμήτωρ Θεογεννήτρια, επίβλεψον Θεόθεν,

0: Ιατρός χέρις θλιβωμένον ο θερμότατος αρρώγος, χέρις των πενήντων και ξένων αντιλήπτορ, Σάμψον Χριστού θεράπων αξιο θαύμαστε.
1: Χαίρε η εκφρέατος του βυθού.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Μην Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κύριε, στα ασθενείας ημών, ένα και τον ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Μην Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω το βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσαν, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους φιλέτες ημών. Εμείς ενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αγίου.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, ο διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερώνυμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων αυτών, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της ιεράς παρακλησίως ταύτης μετά των οικείων αυτών. Και όν τα ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπόμεν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλάχτην την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και νωρίαν ταύτην και πάσαν μονην πόλην χώραν κινήσων απόργης, νημούλημου, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιτροπής αλλοφυλακιλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ημαρεθμένη και διασκεδάσε πασαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης εδίκειας αυτού απειλής και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γιονίμι, δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
2: Ευλογησόν.
0: Ον ευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόνο με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε τη Αγία Εκκλησία ταύτη σε αιώνα αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέρα του Χεροβίμ και ένδοξο τέρα να συγκυρίσω Σεραφείμ, την αδία φθόρωσον λόγων τ' ακούσαν την όντω ο τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κυρίνη και αΐ και στους αιώνας των αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Χαλινικών Μαρτύρων, των Οσιών και Θεόφορων, Πατέρων ημών, των Εναγίης, Πατερών ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων, ως Αρχιεπίσκοπο Ναρίσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, Τόσιου και Θεόφορου Πατρός ημών, Διονυσίου την της Κήτη της Χωρίτσου Ασκήσαντος, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Γεδεών και Γεωργίου την Τυρνάβου, Γεωργίου την Γραψάνης, Ιωάννου του Μνευασιώτου και Δαμιώνου την Κισάβου των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, Τόσιου και Θεόφορου Πατρός ημών, Σαμψών του Συγνοδόχου, που και τη μνήμη επιτέλουμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπο.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας, καλό ξημέρωμα, η Παναγία βοήθειά μας και αύριο με υγεία.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή ογδόη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, σε Ιησού μου δισοπώ ως την πόρνην, Ιησού μου ελυτρώσω των πολλών εγκλημάτων, ούτω καμέ Ιησού Χριστέ μου, λύτρωσε και κάθαρον την ρερυπωμένην ψυχήν μου Ιησού μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθυποκύψασι Ιησού, τεσσαλόγης ειδονές άλογος όφθην, και τις κτίνεσιν όντος ο Ιησού μου ικτρός ο τάλας σώτερ αφομοίωμε, όθεν Ιησού με της αλογίας ρίσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, περιπεσόν ο Ιησού ψυχοφθόρης εν ληστές απεγυμνώθην, την στολήν Ιησού μου την Θεοήφαντον νυν, και κι με μόλοψη κατάστηκτος έλεον Χριστέ μου επίχε και ίνον. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, τον Ιησούν μου και Θεόν, η βαστάσασα Χριστόν ανερμηνεύτος, Θεοτόκε Μαρία, τούτον δισόπια ή, κινδύνον σώζεστε τους δούλους σου και τους υμνούντα σου απείρανδρε παρθένε.

Τι είναι ο παράδεισος? Είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αν ο άνθρωπος αισθάνεται εντός του τον Θεό, είναι ήδη στον παράδεισο, γιατί όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι και η βασιλεία του, εκεί και ο παράδεισος. Από τότε που ο Θεός Λόγος κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος, ο παράδεισος έγινε η αμεσότερη πραγματικότητα για τη γη και τον άνθρωπο, επειδή όπου είναι ο Χριστός, εκεί και ο παράδεισος. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

Από το χρυσάφι της γης της Μαρίας Μουρζά. Και της βασιλείας σου που καίστε τέλος. Σκοτάδι στο σκοτάδι, πόνο στον πόνο, παράλογο στο παράλογο που εγκρίνεται, χειροκροτείτε, νομοθετείτε, σαν να έρχεται μια νύχτα που δεν θα βγάλει σε φως. Είμαστε όλοι τρομαγμένοι από την Παβέλ που υψώνουμε, από την αλαζονία, τη χωρίς φρένο και χωρίς συστολή, που έπιασε όλα τα πόστα, που κάνει κουμάντο, που μοιάζει να βασιλεύει. Και ακόμα χειρότερα, είμαστε όλοι τρομαγμένοι και πληγωμένοι από το διχασμό που συντελείται μέσα μας και ανάμεσά μας. Από το τραγικό κομμάτιασμα που έχουμε υποστεί, από την οσμή του αίματος που άδικα ρέει γύρω μας. Ο πατέρας σκοτώνει τη μάνα, η μάνα το παιδί, ο άντρας τη γυναίκα. Παγκόσμια εγκλήματα νοσήματα. Όμως, όσο και να ακούγεται παράδοξο, η εικόνα αυτή του κόσμου είναι η μισή αλήθεια. Σε τέτοιες δύσκολες περιόδους, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ναι, όντως οργώνει, αλλά δεν ξέρει. Τι δεν ξέρει, γέροντα? Δεν ξέρει ποιος παίρνει από πίσω. Δεν ξέρει τι θα βλαστήσει από τη βαθιά οργωμένη γη. Ούτε εμείς ξέρουμε. Εμείς καταπίνουμε τον όλεθρο, τον φόβο, τον τρόμο, το παράλογο. Εμείς βλέπουμε ότι τίποτα πια δεν έμεινε όρθιο. Βλέπουμε μόνο τη σκαμμένη γη. Όμως, δεν βλέπουμε το χέρι που σπέρνει χωρίς να ακούγεται. Δεν βλέπουμε τους κυοφορούμενους σπόρους που θα βλαστήσουν. Δεν βλέπουμε τους κυοφορούμενους πόνους που θα καρπίσουν. Δεν βλέπουμε το Χριστό που έχει τη δύναμη από το κακό να βγάλει καλό, από τη συμφορά να βγάλει χαρά και από το θάνατο να ανατείλει ανάσταση. Δεν βλέπουμε την αγάπη του Θεού που δεν έρχεται με πυροτεχνήματα, αλλά παραμένει εδώ στα διέξοδά μας και παραμένει πιστή, σταυρωμένη, ταπεινή, ταπεινά κρυμμένη μέσα στον πόνο μας το βαθύ. Είναι που δεν έχω εμπειρία του ζώντος Χριστού. Γι' αυτό πανικοβάλλομαι από τον πανικό του κόσμου τούτου. Γι' αυτό

φρικάρω από τη φρίκη του και από τα παράλογά του. Δεν έχω εμπειρία του ζώντος Χριστού και αυτό μου διαφεύγει ότι δεν γίνεται να χωρίσουμε τον Χριστό από αυτά που μας υπόσχεται. Ο Χριστός είπε «Εγώ ημί, μη φοβήστε». Το πιστεύουμε? Ο Χριστός είπε «Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, με θυμών ημί πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών». Το πιστεύουμε? Ο Χριστός είπε «Πολλών στρουθίων διαφέρεται και τρίχες της κεφαλής ημών αριθμημένε εσύ». Το πιστεύουμε? Ο Χριστός είπε «Ουδέ εγώ σε κατακρίνω, πορεύου και μικέτη αμάρτανε». Το πιστεύουμε? Ο Χριστός είπε «Μην κλαίε, αναστήσετε ο αδελφός σου». Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε. Πιστεύεις τούτο? Πιστεύεις ότι ο αδελφός σου ζει? Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Πάσο ζών και πιστεύουν εις εμέ, ως μη αποθάνει στον αιώνα». Το πιστεύουμε? Ο Χριστός είπε «Έρχομαι ταχύ». Τον πιστεύουμε? Ο Χριστός είπε «Και βεβαιώνομαι μέσα από τους λόγους του ότι όλοι όσοι μισούν τον Θεό και τον άνθρωπο, όλες οι τρομακτικές και αντίχριστες δυνάμεις δεν έχουν καμιά εξουσία επάνω μας παρά μόνον όσοι επιτρέψει ο Θεός. Εκείνος θέτει το όριο και μόνο αν εκείνος επιτρέψει θα αγγίξουν τον άνθρωπο τα εγκλήματα και τα νοσήματα και τα νομοθετήματα, τα άλογα και τα παράλογα». Ο Χριστός είπε «Και ξύπνησε μέσα μου στην ψυχή μου απογοητευμένος δούλος σου και θυμήθηκα ξανά ποιος είσαι, εσύ ο καταπαύσας την λύπην, εσύ ο καταργήσας των θάνατων, εσύ ο πατήρ ο εμός». Και αναθάρισε μέσα στην ψυχή μου ο τρομαγμένος δούλος σου και μπόρεσα και είδα «Η εικόνα αυτή του κόσμου είναι η μισή αλήθεια». Και μετανοημέως ομολόγησα «Εσύ έχεις τη δύναμη, εσύ και την αγάπη, από το κακό να βγάζεις καλό, από τη συμφορά να βγάζεις χαρά και από τον θάνατο να ανατέλεις ανάσταση». Ο Χριστός είπε «Και στερεώθηκε η καρδία μου, σύ ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου και της βασιλείας σου ουκ έστε τέλος».

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή ενάτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, τον Μανασίν Ιησού μου, τον Τελώνιν, την Πόρνιν, τον Άσωτον Ικτήρμον Ιησού και τον Ληστήν υπερβέβηκα. Ιησού μου ενέργης, εσχίστης και ατόπης Ιησού, αλλά σύ Ιησού μου προφθάσας με διάσωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, τους εξαδάμ Ιησού μου αμαρτήσαντας πάντας, προνόμου και εν νόμο Ιησού και μετανόμων ο άθλιος, Ιησού μου και χάριν, νενίκηκα της πάθεση νυκτρός, αλλά σύ Ιησού μου, της κρίμασή σου σώσον με. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, μη χωριστώ Ιησού μου της αφράστου σου δόξης, μη τύχω της μερίδος Ιησού της ευονή μου γλυκύτατε Ιησού, αλλά σύ με της δεξιής προβάτη σου Χριστέ Ιησού μου, συντάξας ανάπαυσον ως εύσπλαχνος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τον Ιησούν Θεοτόκε ονεβάστασας μόνη απείρανδρε Παρθένε Μαριάμ, τούτον αγνή εξηλαίωσε ως ιόν σου και κτίστην, ριστίνε τους προστρέχοντας εισέ, πειρασμών και κινδύνων και του πυρός του μέλλοντος.

Για μένα είναι μεγάλη ευλογία που έγινα μοναχός. Αυτό το μαύρο τιμημένο ράσο δεν θα το άλλαζα με βασιλική πορφύρα. Εδώ σε αυτό το τριμμένο ράσο κρύβεται ένας θεός. Εάν στα γυρατιά μου επιτρέπω στον εαυτό μου να ομιλεί έτσι, δεν είναι διότι ο ίδιος πέτυχα την τελειότητα, αλλά διότι καταλαβαίνω ότι άλλη οδός για τη σωτηρία της ανθρωπότητας δεν υπάρχει, εκτός εκείνης του Ευαγγελίου, ούτε άλλο σωτήρας της εκτός του Χριστού. Όσιος Σοφρόνιος ο Ενέσεξ.

0: Θέλω προεισαγωγικά να σας πω ότι παρόλο ότι στην θεολογία, την ακαδημαϊκή, μιλάμε για τμήματα, παραδείγματος χάρη μιλάμε για τη δημιουργία, μιλάμε για την θεολογία όσον αφορά τη φύση του Θεού, μιλάμε για την εσχατολογία, τέτοια θέματα. Για τους πατέρες της Εκκλησίας ή για το λόγο της Εκκλησίας, όλα είναι ανθρωπολογικά και ανθρωποκεντρικά, όχι θεοκεντρικά. Όταν οι πατέρες ασχολήθηκαν λόγω των αιρέσεων με τη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, με τις έννοιες πρόσωπο, υπόσταση, φύση, με τη θεανδρικότητα του Χριστού, δεν το έκαναν για να διαφυλάξουν την αλήθεια του Θεού. Γνωρίζανε ότι για το Θεό δεν μπορείς να πεις τίποτα. Όπως το λέει μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Το ξέραν αυτό. Αν όμως ασχολήθηκαν και μας μίλησαν για την τάξη που υπήρχε στη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, για την τάξη που υπάρχει στη σχέση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, το έκαναν για τον άνθρωπο, για να διασωθεί η οδός σωτηρίας του ανθρώπου. Όλη λοιπόν η θεολογία των πατέρων είναι ανθρωποκεντρική. Και κλείνω αυτή την παρένθεση για να μπω στο θέμα μου, που έχει δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι να μιλήσουμε για την θεανδρικότητα του Χριστού και το άλλο μέρος είναι να μιλήσουμε για την αιώνια ζωή, αυτό που λέμε σωτηρία. Στην υπόσταση λοιπόν ή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μετά την ενανθρώπισή Του, συντρέχουν δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη. Γι' αυτό και ονομάζεται Θεάνθρωπος βέβαια. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο φύσεων απετέλεσε, όπως γνωρίζουμε, πεδίο έντονων συζητήσεων ανάμεσα σε ομάδες εντός της Εκκλησίας, από τις οποίες προέκυψαν αιρέσεις και σχίσματα. Και ναι μεν έχει παγιωθεί η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού ως Θεανθρώπου, τουλάχιστον στις μεγάλες χριστιανικές παραδόσεις, Ορθόδοξη, Ρωμακαθολική, Λουθυρανική, Αγγλικανική, δεν έλειψε όμως μέχρι σήμερα να έρπει αυτή η διαμάχη, κυρίως ως πίστη διάφορων προντεσταντικών ομάδων, μάλιστα θα έλεγα υπό την έννοια της σέκτας, ή μεταξύ ακαδημαϊκών θεολόγων, κυρίως στον προτεσταντικό βέβαια χώρο. Σημειώνω ότι η ολοκληρωμένη διατύπωση για την θεανδρικότητα του Χριστού περιέχεται στον όρο της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, 451, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, καλύτερα να διαβάσω κατευθείαν τη μετάφραση, την έχω, ας διαβάσω το κειμενάκι, αυτό είναι ωραίο. «Ένα και τον αυτόν ομολογήν Υιόν, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, συμφώνος άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον αυτόν εν ανθρωπότητη. Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, τον αυτόν εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον τον Πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν τον αυτόν κατά την ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν με μας, χωρίς αμαρτίας. Προαιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών των αυτών δι' ημάς και δια την ημετέραν σωτηρία, εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου, κατά την ανθρωπότητα. Ένα και τον αυτόν Χριστόν, εκ Μαρίας έναν και ένα και τον αυτόν Χριστόν, Υιόν, Κύριον, μονογενή, εν δύο φύσεσιν, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωση, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως, και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συντρεχούσις, ούκ εις δύο πρόσωπα, μεριζόμενον ή διαιρούμενον, αλλά ένα και τον αυτόν Υιόν, μονογενή, Θεόν, Λόγον, Κύριον Ιησού Χριστόν κλπ. Ιδιαίτερα υπογραμμίζω την επισήμανση ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωση, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπο και μίαν υπόστασιν συντρεχούσις. Καμία διαφορά των φύσεων δεν καταργήθηκε εξαιτίας της ενώσεως, αλλά μάλλον διασώθηκε η ιδιότητα καθεμιάς φύσεως και καθεμιά από αυτές συναντά την άλλη σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση. Είναι λοιπόν κοινός τόπος η πίστη μας στη θεανδρικότητα του Ιησού Χριστού. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Συνειδητοποιούμε όμως το περιεχόμενο αυτής της συνθήκης ή την αποδεχόμαστε χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της, κυρίως για την ανθρωπολογία που θεμελιώνει, δηλαδή για τη δυνατότητα η κτιστή ανθρώπινη φύση μας να σχετιστεί σε υπαρξιακό εννοώ επίπεδο με την άκτιστη φύση της θεότητας. Γνωρίζουμε ότι η θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέφυγε να ασχοληθεί με τη φύση της θεότητας, όπως περιττός και εσφαλμένος έκανε η σχολαστική δυτική παράδοση, κυρίως από τον 9ο αιώνα και μετά, επηρεάζοντας δυστυχώς και την Ορθόδοξη θεολογία, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Για τους πατέρες της Εκκλησίας ίσχυε η αρχή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, σας το ανέφερα ήδη, ότι «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Ή η αρχή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ότι «άπειρον το θείον και ακατάληπτον». Και τούτο μόνον αυτού καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία. Ήδη στην αποκάλυψη της Ιουδαϊκής παράδοσης είχε επισημανθεί ότι το πρόσωπο του Θεού, δηλαδή η φύση του, δεν αποκαλύπτεται στον άνθρωπο παρά μόνο ο βηματισμός του εντός της δημιουργίας. Αυτό δηλαδή που λέμε ενέργειες. Και αναφέρομαι στο περιστατικό της Θεοφάνειας προς τον Μωυσή επί του όρου Σινά. Και λέγει Μωυσής, εμφάνισόν μη σε Αυτόν. Και είπεν ο Θεός, εγώ παρελεύσομαι πρότερό σου τη δόξη μου, με τη δόξα μου, και καλέσω το όνοματί μου, θα σου πω το όνομά μου, Κύριος εναντίον σου, ο Κύριος είναι ενωπιόν σου, και ελεήσω ον ανελεώ και εκτηρήσω ον ανικτήρω, και είπεν ο Θεός.
1: Αυτό το διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί.
0: Ού δινήσει ειδήν το πρόσωπον μου, ού γαρμεί ήδη άνθρωπος το πρόσωπον μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού τόπος παρεμή, στήσει επί της πέτρας, μπες σε αυτή την κουφάλα της πέτρας, η νίκα δάν παρέλθει η δόξα μου, μέχρι να περάσω από μπροστά σου. Και θύσωσε η σοπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε. Κάτι θα σου σκεπάσει τα μάτια, δεν θα βλέπεις. Έως αν παρέλθω και αφαιλώ την χείρα και τότε όψει τα οπίσω μου. Το δε πρόσωπό μου ουκ οφθεί σε τέση. Όταν βλέπεις τα πίσω, σημαίνει ότι υπάρχει ένας βηματισμός και βλέπεις τα ίχνη του βηματισμού. Αυτό που λέμε θείες ενέργειες μέσα στη δημιουργία. Αυτή η στάση των Ελλήνων πατέρων μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η σκέψη τους και η διδασκαλία τους ήταν πάντοτε επικεντρωμένη στον άνθρωπο και όχι στο Θεό. Όσο και αν αυτός ο λόγος μοιάζει παράξενος. Οι αγώνες τους και η διδασκαλία τους, κυρίως εναντίον των αιρέσεων, απέβλεπε στη διαφύλαξη της οδού σωτηρίας του ανθρώπου. Άλλωστε, οι ενέργειες του ίδιου του Θεού, όπως τις γνωρίζουμε από τις βιβλικές αποκαλύψεις, είναι επικεντρωμένες στη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή στην ολοκλήρωση του δημιουργικού του έργου δια της εμφανίσεως του τέλειου ανθρώπου, όπως τελικά συνέβη στο πρόσωπο του νέου Αδάμ, του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για αυτό που ονομάζει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής προεπινοούμενο τέλος της Θείας Βουλής. Τούτο εστί ότι της αρχής των όντων προεπινοούμενος θείος σκοπός, τον οποίον ορίζοντες είναι, όπως λέμε, προεπινοούμενον τέλος, εξαιτίας του οποίου ουένεκα μεν πάντα, αυτό δε ουδενός ένεκα. Γνωρίζουμε ότι τέσσερα είναι τα κορυφαία γεγονότα μέσω των οποίων ολοκληρώθηκε το έργο του Χριστού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γέννηση, πάθος, Ανάσταση και Ανάληψη. Το τελευταίο περιέχει συμπεράσματι όλο το έργο της σωτηρίας, δεδομένου ότι στα δεξιά του Πατρός βρέθηκε πλέον ο Χριστός, ως Υιός του Θεού βέβαια και Υιός του ανθρώπου. Και μάλιστα με έμφαση στη δικαίωση της ανθρωπότητάς του, δεδομένου ότι ως Υιός του Θεού ουδέποτε απέστη τις σχέσεις του με τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτό που ενθρονίστηκε στα δεξιά του Πατρός είναι η ενθεωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού. Επομένως, αυτό που αποκαλύφθηκε με την Ανάληψη είναι ότι άνοιξε ο δρόμος για να ανέλθει έκαστος άνθρωπος στον τόπο της θεότητας. Εφόσον συνδεθεί με τον Ιησού Χριστό, να πραγματοποιηθεί δηλαδή το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας, ώστε ο πατήρ του Χριστού να είναι και πατέρας εκάστου χριστοποιημένου πιστού. Υπάρχει και ένα πέμπτο γεγονός που συνέβαλε στην ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας. Όπως γνωρίζουμε, η αποστολή του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, το οποίο παραμένει εντός της ιστορίας και οδηγεί τους πιστούς σε κοινωνία με τον Χριστό ή, για να χρησιμοποιήσουμε λειτουργική ορολογία, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, που μας λέει ένα στοιχειρό του Εσπερινού της Πεντηκοστής. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος κάνει το έργο της Θείας Οικονομίας, που επιτελέστηκε ασφαλώς με τη δράση του Χριστού, να επηρεάζει τελεσίδικα το υπαρξιακό είναι του ανθρώπου, συνδέοντας την κτιστότητά του με τις ενέργειες της άκτιστης θεότητας. Αυτή η σύνδεση κτιστού και ακτίστου, που οφείλεται στη θεανδρικότητα του Χριστού, εισάγει την προοπτική της αιωνιότητας, ασφαλώς ως κατάργησης του θανάτου, της δυνατότητας δηλαδή να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός της Θείας Φύσεως, κατά τη διατύπωση που διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τα τίμια και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε, επαγγέλματα επαγγελίες, δηλαδή υποσχέσεις μας έχουν χαριστεί, είναι αδια τούτων γέννηστε Θείας Κοινωνή Φύσεως. Στον χώρο της θεολογίας τώρα, κυρίως της ακαδημαϊκής, παρελάβουν ορολογίες όπως τριαδολογία, χριστολογία, πνευματολογία, σχατολογία και άλλες, που καταρχήν δηλώνουν ενασχόληση με τα πρόσωπα της θεότητας, επιμερίζοντας μάλιστα τη σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας σε ιονή αυτονομημένες προσεγγίσεις. Πρόκειται ασφαλώς για μεθοδολογικές πρακτικές, χρήσιμες ασφαλώς στη σπουδή της θεολογικής σκέψης. Θα πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι η θεολογία των πατέρων, συνέχεια της θεολογίας των προφητών και των αποστόλων, ενδιαφερόταν για τον άνθρωπο, για να προβάλλει τη δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου. Μια δυνατότητα που επιτεύχθηκε τελικά χάρη στη βούληση του Πατρός, τη δράση του Υιού και τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ανθρωπολογική θεολογία. Κέντρο της σκέψης και της σπουδής των πατέρων είναι ο κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού άνθρωπος. Τώρα, η σχέση θεότητας και ανθρωπότητας υπήρχε στη βούληση του Θεού πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Αυτή η Θεία Βούληση χαρακτηρίζεται ως κεκριμένο μυστήριο, το οποίο τελικά αποκαλύφθηκε με το έργο του Χριστού, ενανθρώπιση, διδασκαλία, ενέργειες, πάθος, Ανάσταση, Ανάληψη. Ή, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Πέτρος, ενός μυστηρίου προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτων των χρόνων. Ειδικά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη προβάλλεται αυτή η προαιώνια βούληση του Θεού να δημιουργήσει τον άνθρωπο με προορισμό τη σχέση θεότητας και ανθρωπότητας και περιγράφεται ως σάρκωση του προαιώνιου, άρα και πρώτης δημιουργίας, Λόγου και Υιού του Θεού. Εν αρχή το γνωστό, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος, ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδεέν ο γέγονε, για να μας πει συμπερασματικά και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Στην αρχιερατική μάλιστα προσευχή, πρώτου πάθους, ο ίδιος ο Ιησούς θα επισημάνει αυτή την προαιώνια αλήθεια, λέγοντας «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω είναι όπου είμαι εγώ και εκείνοι όσοι μετεμούν, να είναι μαζί μου». Ή να θεωρώσιν την δόξαν την εμήν ειν δεδοκάσμη, ότι η γάπησάς με προκαταβολής κόσμου. Πρόκειται βέβαια για την αγάπη προς τον ενανθρωπίσαντα Λόγο του Θεού, που ήδη είναι παρόν στη Θεία Βούληση και πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου. Γι' αυτό και ο ενανθρωπίσας Λόγος νοείται ως το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου βρισκόταν στο μέλλον. Είναι σημαντικό να έχουμε πάντοτε ενώπιόν μας την προοπτική της θέωσης του ανθρώπου, κατάσταση που θεωρείται ως ο τελικός σκοπός της δημιουργίας του Θεού και που ενεργείται με τη συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Αυτή την προοπτική ανέδειξε και αναδεικνύει σχεδόν ως μονοσήμαντη η θεολογία της Εκκλησίας, όπως διατυπώνεται από το Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος μας λέει ότι αυτός, ο Υιός, υιοποίησε ημάς το Πατρί, μας έκανε Υιούς του Πατρός και εθεοποίησε τους ανθρώπους γενόμενος αυτός άνθρωπος. Και παρακάτω, γέγον εν άνθρωπος ή να μάλλον ημάς θεοποιήσει. Και όπως επίσης τονίζουμε στη λατρευτική μας παράδοση, σωματούται ο λόγος εν μήτρα σου, λέμε στο δοξαστικό της εορτής των ένων της εορτής των του Ευαγγελισμού, σωματούται ο λόγος εν μήτρα σου και διεσπλαχνίαν γνωρίζεται άνθρωπος, είναι αθεόν τον άνθρωπον απεργάσεται. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο Θεός μας δημιούργησε για να κοινωνήσουμε μαζί Του και να γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας ζωής Του, ώστε να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν κατά τη θέωση που μας χαρίζει, τονίζοντας ότι γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν τα όντα και ο σκοπός των ενεργειών τους. Η πραγματοποίηση τώρα αυτής της προοπτικής αναδεικνύει το περιεχόμενο της μέριμνας και του έργου της Εκκλησίας, η οποία από την ημέρα της Πεντηκοστής, με την παρουσία και την ενδυνάμωση του Αγίου Πνεύματος, μας παιδαγωγεί και μας οδηγεί στη σχέση με τον Χριστό. Και ναι, μεν το έργο της Εκκλησίας ενεργεί τη σωτηρία εκάστου πιστού, υπόκειται όμως η καθολική μέριμνά της για τη σωτηρία της όλης δημιουργίας του Θεού, ώστε να πραγματοποιηθεί η αποκαταβολής κόσμου Θεία Επαγγελία της αποκατάστασης και της εγχρίστωσης όλης της κτήσεως, μιας κατάστασης που εγγενιάστηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και που κατευθύνεται στην τελική εγκαθίδρυση της Θείας Βασιλείας, όταν ο Θεός θα είναι τα πάντα εν πάση, κατά την εύστοχη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου. Στην αυγή της ιστορίας, ο Θεός ζήτησε από τον άνθρωπο τη συνεργασία για να ολοκληρώσει τη δημιουργία του, δηλαδή για να υψώσει τον άνθρωπο στον τόπο της θεότητας, στη Θεία Ομοίωση. Τότε ο άνθρωπος δεν υπάκουσε στη Θεία Υπόδειξη, προτιμώντας να αντλήσει ζωή από τον εαυτό του, αντί να συνδεθεί με την πηγή της αιώνιας ζωής που είναι ο Θεός. Η αμαρτία του ανθρώπου, δηλαδή το λάθος του, διορθώθηκε με την εμφάνιση στην ύπαρξη της Παρθένου Μαρίας, η οποία υπάκουσε στην κλίση του Θεού να συνεργαστεί για την ανάδειξη του ανθρώπου σε εικόνα και ομοίωση Θεού. Ο ερχομός στην ύπαρξη της Θεοτόκου εντάσσεται στο προαιώνιο σχέδιο της Θείας Βούλησης για τη σωτηρία του ανθρώπου, κατά ομόλογο τρόπο με το σχέδιο της ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτή τη συνθήκη καταγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέγοντας «Σε, Μαρία, προγνούς ο των όλων δεσπότης αξίαν, ηγάπησε, και αγαπήσας προώρησε, και επεσχάτων των χρόνων εις το είναι παρήγαγε». Και συμπληρώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ότι η συμπερασματική αγιογραφική διατύπωση ότι όσα επίησε ο Δημιουργός ήταν καλά λίαν, και είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν, αναφερόταν στο πρόσωπο της Παναγίας. Ώστε, λέει ο Καβάσιλας, ώστε εξήνε υπήν, επιτρέπεται να πούμε, ως είναι ο Θεός περί αυτών εξήνεν και ψήφων καλά προσιπών και καλά διαφερόντος, εφημεία της Παρθένου, αναφορά στην Παρθένο. Ώστε μπορούμε να πούμε πως η κρίση που διατύπωσε ο Θεός λέγοντας ότι τα δημιουργήματά του είναι καλά και καλά λία, αποτελούσε εγκόμιο της Παρθένου. Και μάλιστα να τονίσω ιδιαίτερα ότι η συμφωνία της Θεοτόκου να δεχθεί την άνευ σποράς σάρκωση του λόγου και να τον κυοφορήσει με το γεννητόμι, θεωρείται τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων, έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Η ίδια μάλιστα έχει πλήρη συνείδηση του κορυφαίου γεγονότος, όπως εκφράζεται στο χαιρετισμό της προς την Ελισάβετ. «Ιδού γάρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ», πριν ακόμα τη γέννα. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η Παναγία είναι αληθός άνθρωπος, κατά πάντα όμοια με κάθε άνθρωπο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δι' αυτής μετέχει όλο το ανθρώπινο γένος στο γεγονός της ενανθρώπισης του Χριστού. Αυτό άλλωστε υπογραμμίζει ο Άγιος Αθανάσιος όταν λέει «Αδελφή ημών η Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμ εν σμέν», αφού όλοι προερχόμαστε από τον πρώτο άνθρωπο. Και το ίδιο επιβεβαιώνει η λειτουργική μας παράδοση. Πρώτον, όταν μας λέει «Μακαρία σύ ή είσαι, άχραντε κόρη Αδάμ του γηγενούς θυγάτηρ», κατά το δογματικό θεοτοκείο του τρίτου ήχου, και κατά το ανάλογο θεοτοκείο του πλάγιου β' ήχου, «Δεύτε την Παναγία Παρθένων και Θεοτόκων ανεφημίσομεν της ανθρωπίνης ουσίας των χωνευτήριων». Ονομάζουμε λοιπόν τον Χριστό νέο Αδάμ, γιατί ο ίδιος εγκαινιάζει μια νέα ανθρωπολογία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, κατά πάντα βέβαια όμοιος με τον παλαιό, χωικός και αυτός όπως ο παλαιός, αλλά εγχριστωμένος, ενθεωμένος, λόγω της υποστατικής ένωσης θείας και ανθρώπινης φύσης. Και αυτός, ο νέος Αδάμ, αποκαθιστά το έργο του ουρανίου πατρός. Και ονομάζουμε την Παναγία Νέα Εύα, γιατί προσήγαγε δια του εαυτού της το ανθρώπινο γένος για την πραγματοποίηση του απαρχής σκοπού της Θείας Δημιουργίας, δηλαδή τη θέωση του ανθρώπου. Έτσι δικαιώνεται η δημιουργία του ανθρώπου στα πρόσωπα του Υιού του Θεού και Υιού του ανθρώπου και της Παναγίας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Εγκόμιον εις τον όσιον πατέρα ημών Εφραίμ το Σύρο, του εναγίης πατρός μων Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης.

μεγαλείο ταπεινοφροσύνης. Με παρακινεί να σας ομιλήσω σήμερα η Ευαγγελική Παραβολή του Λίχνου. Αυτή λύνει τη γλώσσα μου από τα δεσμά της αφωνίας με τα οποία είναι δεμένη. Καθαρίζει και στρώνει τους δρόμους των ενιών και προετοιμάζει την οδό για να τρέξει ελεύθερα σαν σε λεωφόρο το καταστόλιστο άρμα του λόγου, καθώς με λαμπρή φωνή διακηρύσει. Ουκ έους η λίχνον και τη θέασιν υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, και λάμπει πάση της εν τη οικία. Και συνεχίζει η παραβολή, προβάλλοντας το βαθύτερο νόημά της. Ούτως λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα. Σας ερωτώ λοιπόν, δεν θα πέφταμε σε σφάλμα, αν δείχναμε ντροπή ή δειλία σε αυτά που ο ίδιος ο Κύριος μας προτρέπει να έχουμε θάρρος? Εκείνος άναψε σαν μία ολόφωτη και λαμπρότερη από τον ήλιο λαμπάδα την ζωή του Αγίου, την οποία και θα σας διηγηθώ. Δεν θέλει λοιπόν εμείς να την κρύψουμε κάτω από τον μόδιο της σιωπής, αλλά να την προβάλλουμε σε περίβλεπτη κορυφή, έτσι ώστε να φωτίζει όλους εκείνους που περιπλανώνται στον κόσμο αυτό, και όσοι την βλέπουν να δοξάζουν για αυτήν τον ουράνιο Πατέρα. Σύμφωνα με αυτά, θα παραβαίναμε εντολή του Θεού, αν σεβόμαστε τη διαταγή του Αγίου να παραμείνει δηλαδή αφανής. Είναι δε ανάγκη να αρχίσουμε τους επένους από αυτό το σημείο της διαταγής του, μολονότι οι θέσεις του είναι στο τέλος του λόγου. Εξάλλου, όποιος διακρίνει καλά τα πράγματα, γνωρίζει ότι δεν εμποδίζει η δέσμευση αυτή να στεφανώσουμε με εγκόμια εκείνον που απέφευγε την ανθρώπινη δόξα, διότι είναι δέσμευσης που δεν δεσμεύει και παραγγελία που αντί να συγκρατήσει παρακινεί τους θαυμαστάς του να κάνουν το αντίθετο. Έτσι, ό,τι εκείνος μηχανεύθηκε με την απαγορευτική του διαταγή για να αποφύγει τους επένους μας, αυτό εμείς το παίρνουμε σαν αφορμή για να τον εγκομιάσουμε, διότι κάθε του αρετή αποτελεί αφορμή ξεχωριστού επένου. Προπαντός όμως το ότι δεν χαιρόταν στον έπαινο. Δεν ήθελε να φαίνεται, αλλά να είναι άγιος. Αξίζει λοιπόν να εγκομιαστεί ακόμη και αν τίποτε άλλο αξιέπαινο δεν έκανε, και μόνο διότι τόσο περιφρόνησε τις τιμές, ώστε και με διαταγή να τις απαγορεύσει. Εμείς όμως από το σημείο αυτό αρχίζουμε τον λόγο και έχουμε την πεποίθηση ότι δεν επιχειρούμε ανώφελο πράγμα, ούτε κινδυνεύουμε σε απόκριμνα μέρη, αλλά βαδίζουμε την βασιλική οδό, διότι σκεπτόμαστε ότι αν ο Άγιος του Θεού δεν καταλάβαινε ότι ήταν άξιος επένων, δεν θα εμπόδιζε όσους θέλουν να τον επενούν. Αυτός βέβαια που δεν θαυμάζεται στην ζωή για μεγάλα κατορθώματα, δεν παραγγέλει να λησμονηθεί μετά τον θάνατό του. Κοντά σε αυτά μπορούμε και τούτο να προσθέσουμε. Ο Απόστολος Παύλος, ο ρήτορας της Θείας Χάριτος, ο νηφαγωγός της Εκκλησίας, το στόμα του Χριστού, δεν έχασε την ιδιότητα του Αποστόλου όταν είπε «Ουκ ημί άξιος καλείστε Απόστολος». Μάλλον περισσότερη δόξα απέκτησε με την μετριοφροσύνη του αυτή. Έτσι ακριβώς και ο μεγάλος μας πατήρ, κρίνοντας ταπεινά ότι είναι ανάξιος επένων, αποδεικνύεται κατά παρόμοιο τρόπο υπεράξιος. Είναι νόμος της Εκκλησίας μας να στεφανώνονται οι ζηλοτέτης αιρετής, διότι την έζησαν στις διάφορες μορφές της. Προπάντων να στεφανώνονται εκείνοι που με την ταπείνωσή τους ανέβηκαν σε πνευματικά ύψη, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου. Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Δεν κάνουν λοιπόν τίποτα το αξιοκατάκριτο όσοι προβάλλουν τις αρετές του Θεοφόρου τούτου Πατρός και παρουσιάζουν τη ζωή του ανάγλυφη σαν σε ζωντανή αναμνηστική στήλη. Ο σοφός ακροατής θα καταλάβει την αλήθεια των λόγων αυτών όταν αργότερα συλλογιστεί τις ποικίλες αρετές του Αγίου. Αυτές τις αρετές τώρα
σαν ένα χρυσοκόλλητο στεφάνι στολισμένο με πολύτιμα και ποικίλα πετράδια, θα προσφέρουμε πολυπόθητο δώρο στην ύφη του Χριστού Εκκλησία. Με τέτοια δώρα χαίρεται η Εκκλησία όταν κάθε χρόνο εορτάζει την μνήμη των Αγίων τέκνου της. Τώρα λοιπόν που έφτασε η μέρα να τιμήσουμε τον Άγιο Εφραίμ, πώς να μην είναι γεμάτη χαρά η Μητέρα Εκκλησία.

ο πνευματικός Εφράτης. Τον Άγιο Εφραίμ λοιπόν θα εγκομιάσω, τον Άγιο Εφραίμ που το όνομά του βρίσκεται στα χείλη όλων των χριστιανών, τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, δεν ντρέπουμε για το γένος του, υπερηφανεύουμε για την ζωή του, τον Άγιο Εφραίμ θα υμνήσω που με την φωτεινή ζωή και διδασκαλία του έλαψε σε όλη την γη. Είναι εκείνος που έγινε γνωστός σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Λίγοι μόνο τον αγνοούν, όσοι αγνοούν και τον μεγάλο φωστήρα της Εκκλησίας Βασίλειο. Ο Άγιος Εφραίμ είναι πραγματικά ο πνευματικός Εφράτης της Εκκλησίας που πλωτίζει πλούσια το πλήρωμά της και το κάνει να αποδίδει εκατονταπλασίωνα το σπόρο της πίστεως. Είναι η πολύκαρπη κλιματαριά του Θεού, που σαν γλυκά στα φύλλα καρποφορεί τις διδαχές και φρένει τους χριστιανούς με τον πλούτο της Θείας Αγάπης. Είναι ο καλός και πιστός οικονόμος της Θείας Χάριτος, που ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός τροφοδοτεί τους ομοδούλους του με τα λόγια της αρετής και διευθύνει πολύ επιδέξια την πνευματική οικογένεια του Θεού. Είναι περιττό, νομίζω, να εξάρουμε την καταγωγή του και την πατρίδα του, την προγονική έγκλη και την δόξα των γονέων του, την γέννηση, την ανατροφή, την ανάπτυξη, τα σωματικά χαρίσματα, την καλή του τύχη, τις ικανότητες και τα λοιπά αξιόλογα που οι κοσμικοί λογογράφοι μαζεύουν για να επαινούν. Εμείς έχουμε μάθει να μην επαινούμε τους θείους άντρες για παρόμοια πράγματα. Ακόμα και αν υπερβολικά επαινείται για κάτι από αυτά, εμείς δεν θα το αναφέρουμε, αλλά θα τον στεφανώσουμε για όσα ο ίδιος έκαμε, ένδοξο τον εαυτό του με την ζωή και την διδασκαλία του. Άλλωστε οι έπαινοι ανήκουν μόνο στα δικά μας κατορθώματα και τα βραβεία στις πράξεις που γίνονται με την δική μας ελεύθερη θέληση. Ενώ για όσα απαρίθμησα πιο πάνω και η κατάκριση θα είναι παράλογη και ο έπαινος ατέριαστος. Εξάλλου, πώς θα καταδεχόταν να εγκομιαστεί για το γένος του εκείνος που περιφρόνησε την ευγενική κοσμική καταγωγή του και ποθώντας να γίνει τέκνο του Θεού καταπιάστηκε με τις υψηλότερες υποθέσεις ή πώς να τιμηθεί για την πατρίδα του εκείνος που όλη την γη την θεωρούσε ξένη και αποστρεφόταν τα υλικά πράγματα σαν εχθρό χάρη της αιώνιας μακαριότητος. Πώς πάλι να χαίρεται για την δόξα των γονέων ή των προγόνων αυτός που νίκησε κάθε σαρκική αδυναμία, εκείνος που έφερε σαν βάρος και αυτόν τον χιτώνα της ψυχής, δηλαδή το σώμα, διότι τον εμπόδιζε στους σκληρούς δρόμους της αρετής. Και γενικά, πώς θα δεχόταν επένους για τη σωματική ανάπτυξη και το περιβάλλον, την ικανότητα, τη δεξιοτεχνία ή άλλη κατώτερη βιωτική απασχόληση, εκείνος που από μικρή ηλικία μεγάλωνε με την μελέτη των θείων γραφών, αυτός που ποτιζόταν με τα αστήρευτα νάματα της Χάριτος και που έφτασε εις μέτρων ηλικίας Χριστού κατά τον Απόστολο. Γνωρίζοντας λοιπόν εμείς ότι ο μεγάλος πατήρ δεν θέλει να τιμηθεί με τέτοια καταγέλαστα κοσμικά εγκόμια, θα προσπαθήσουμε να επενέσουμε τους δικούς του άθρους, έστω και μέτρια, διότι ο λόγος δεν μπορεί να φτάσει όσα υπερβαίνουν την δύναμή του. Θα ομιλήσουμε λοιπόν με τη μικρή δύναμη που διαθέτουμε, ώστε ούτε η σιωπή να αναχαιτήσει τον πόθο μας, ούτε πάλι ακολουθώντας άγνωστη στους πατέρες μέθοδο εγκομιαστικού λόγου, να ξεστρατήσουμε από την βασιλική οδό τρέχοντας σε μονοπάτια. Τι λοιπόν θα διαλέξουμε από τη ζωή του Αγίου για να πλέξουμε τον έπαινό του? Θα προβάλλουμε την πράξη και την θεωρία που τις ακολουθεί το πλήθος των επιμέρους αρετών, πίστης, ελπής, αγάπη, ευσέβεια, μελέτη των θείων γραφών, αγνώτης ψυχής και σώματος, αστήρευτα δάκρυα, ερημική ζωή, μετάβασης από τόπο σε τόπο, αποφυγή των επιβλαβών, διαρκής διδασκαλία, ακατάπαυστη προσευχή, άμετρη νηστεία και αγρυπνία, χαμεκητία και σκληραγωγία που ξεπερνούν τη σκέψη μας, ακτιμοσύνη και ταπείνωσης που έφτασαν στο ύψιστο σημείο, ελεημοσύνη που τον έκανε να ξεπεράσει την ανθρώπινη φύση,
θεϊκό ζήλος εναντίον εκείνων που με λύσα πολεμούσαν την Ορθοδοξία και γενικά όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ξεχωρίζουν τον άνθρωπο του Θεού. Με τέτοιους επένους στολίζεται ο Υιός μας, συμφωνεί με όσα αναφέρω και γνωρίζει καλά τα προτερήματά Του. Τον ευχαριστούν τα λόγια μας, επειδή προξενούν ωφέλεια όχι σε Αυτόν, αλλά σε μας, διότι και μόνο το άκουσμα του ονόματός Του γίνεται κίνητρο αρετής στους ζηλωτές. Και όσα λέμε δεν τα δεχτήκαμε από άλλους, τα συγκεντρώσαμε από όσα ο ίδιος για τον εαυτό Του έσπηρε μέσα στους λόγους Του. Από εκεί όπως η αξιέπαινη μέλισσα από πολλά άνθη μαζέψαμε τα χρήσιμα και ετοιμάσαμε την πνευματική αυτή κηρύθρα του λόγου. Και πιστεύουμε ότι δεν θα πικραθεί καθόλου ο Άγιος γι' αυτό, διότι δεν φοβάται πλέον το κακό δαίμονο της υπερηφάνειας που νίκησε πολλούς και στο τέρμα ακόμα των αγώνων. Τώρα πια έφτασε στα ακίμαντα λιμάνια της αιωνιότητας και βρίσκεται μακριά από την ζάλη και την τρικυμία της παρούσης ζωής. Ας αρχίσουμε λοιπόν να ομιλούμε από λίγο για καθένα από τα κατορθώματα του Αγίου που απαριθμίσαμε, να φανερώσουμε με όλα αυτά που μαζέψαμε πόσο αξιοθαύμαστος έγινε και σε τι ύψη πνευματικά ανέβηκε.

οι βασίλισσες των αρετών. Ο Όσιος Εφραίμ είχε ορθή πίστη και δεν έσφαλε πουθενά στα ορθόδοξα δόγματα, όπως συμπεραίνουμε από τα συγγράμματά του και από την γνώμη της Εκκλησίας για αυτόν. Απεδοκίμαζε με τον ίδιο τρόπο και την παράλογη σύγχυση του Σαβελίου και την παράφορη διαίρεση του Αρίου σχετικά με τη θεότητα. Στεκόταν σταθερά πάνω στα ορθά δόγματα, διαιρώντας κατά τον αριθμό των προσώπων και ενώνοντας κατά την ουσία την μία, ασύχητη και Παναγία Τριάδα. Έτσι δεν είχε ούτε το κατάκριμα των Ιουδαίων με την ελλιπή θεότητα, ούτε την μανία των Ελλήνων με την πολυθεία. Δεν έπαθε αυτά που παθαίνουν εκείνοι που παραλογίζονται γύρω από το ακατάληπτο, τριαδικό δόγμα. Τόσο πολύ επίσης κατεδίωξε το παράλογο δόγμα του Απολιναρίου, ώστε έκανε το παν για να το ξεριζώσει από κάθε χριστιανική ψυχή. Έφραξε ακόμη και τα απείλωτα στόματα των αιρετικών ανομίων, με πολλά επιχειρήματα και αγιογραφικά χωρία. Άφησε έτσι σε μας τα θεοδίδακτα λόγια του σαν ένα πολύτιμο και ασφαλή οδηγό. Εάν κανείς θέλει να γνωρίσει την συντριπτική ήττα του θρασίτατου Νοβάτου, ας κοιτάξει σε ποιο κατάντημα τον έφερε η πάλη του με τον Άγιο Εφραίμ. Από αυτήν την πάλη θα καταλάβει ότι η μεγάλη δύναμη του διδασκάλου μας στην επιχειρηματολογία μοιάζει με την δύναμη ενός γενναίου πυγμάχου που παλεύει με ένα αδύνατο απαλό παιδί. Ο Όσιος όμως δεν καταπολέμησε με την ορθή πίστη τα ζυζάνια των αιρέσεων που φύτρωσαν από τον σπορέα της κακίας διάβολο στην εποχή μόνο εκείνη ή και νωρίτερα, αλλά θεώρησε εκ των προτέρων και όσες αιρέσεις γνώρισε με το προφητικό του μάτι ότι θα φύτρωναν αργότερα. Τούτο διακρίνεται σε όλα του τα πεζά και ποιητικά έργα. Έτσι ποτέ δεν πλανήθηκε από την αλήθεια ο Υιός της αληθείας. Μοναδική του ελπίση ήταν ο Θεός, από τον οποίο πηγάζουν στους αξίους οι δωρεές των ελπιζομένων αγαθών. Μάλιστα, συνήθιζε να λέει τον ψαλμικό στίχο που σ' όλη τη ζωή μελετούσε με λόγους και έργα. «Επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και εβοηθήθην. Τον δε ελπίζοντα επί Κύριον, έλεος κυκλώσει». Η ακλόνητη εμπιστοσύνη του στο Θεό τον έκανε να μοιάζει με το όρο Σιών. Γι' αυτό είναι άξιος να μακαρίζεται όπως διδάσκουν τα προφητικά λόγια. Ο Δαβίδ λέει σχετικά «Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού». Ο Ιερεμέας κηρύσσει «Ευλογημένος άνθρωπος ως της πέπιθεν επί το Κυρίου και έστε Κύριος ελπίς αυτού». Και έστε ως το ξύλον ευθυνούν παρίδατα και επί εκμάδα βαλή ρίζαν αυτού. Ο Ισαΐας προσθέτει «Κύριος βασιλεύσιμον, Κύριος σωτήριμον, αυτός σώσει ημάς». Ιδού ο Θεός σωτήρ μου, Κύριος, πεπιθώς έσομαι επ' αυτό και θαρσίσομαι. Και ο μακάριος Παύλος μας ενθαρρύνει γράφοντας «Κατέχομεν την επαγγελίαν της ελπίδος, πιστός γάρ ο επαγγυλάμενος ημίν». Ο Όσιος τρεφόταν με αυτή την θεία ελπίδα του ουρανού, περιφρονούσε όλα τα κοσμικά αγαθά και ποθούσε πάντοτε με βαθιά λαχτάρα την αιώνια δόξα. Καλλιέργησε με επιμέλεια την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Καθώς εγκατέλειπε τον γήινο κόσμο, είπε ο Θεοφόρος τα ακόλουθα λόγια, που τα σημειώνουμε γιατί αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αγάπης του. «Σε όλη μου τη ζωή», είπε, «σε τίποτα δεν προσέβαλα τον Κύριο. Απερίσκεπτος λόγος δεν βγήκε από τα χείλη μου. Δεν κακολόγησα, ούτε φιλονίκησα ποτέ με κανέναν ορθόδοξο». «Ω μακαρία γλώσσα, τόλμησες να ομιλήσεις έτσι, που μόνο σε αγγέλους ταιριάζει με την άειλη και γαλήνια ζωή. Σε μας που φέρουμε το σαρκικό φορτίο, τα λόγια σου φαίνονται παράξενα, υπερφυσικά και δυσκολοκατόρθωτα. Θα κουραστεί κανείς πολύ ερευνώντας τους βίους των ξακουσμένων για την αρετή τους ανδρών
πουθενά όμως δεν συναντήσει παρόμοιο υπόδειγμα καθαρής και ακυλίδωτης αγάπης σαν και αυτό που βρίσκει στον όσιό μας. Εφόσον λοιπόν μεγαλύτερη από όλες τις αρετές είναι η αγάπη, ο δε μακάριος Αφρέμ την απέκτησε περισσότερο από κάθε άλλον πατέρα και εφόσον καθένας θα αμυφθεί σύμφωνα με τα έργα του, τότε καταλήγουμε σε λογικό συμπέρασμα, το οποίο αφήνουμε να το βγάλουν άλλοι για να μην φανούμε ότι συγκρίνουμε μεταξύ των τους πατέρας, διότι δεν χρησιμοποιήσαμε τα προηγούμενα χάρη συγκρίσεως, παρά μόνον για να γνωρίσουν οι πολλοί ότι έφτασε στην κορυφή της κλίμακας των αρετών ο δικός μας ή μάλλον όλου του κόσμου διδάσκαλος Άγιος Εφραίμ. Προσπαθώντας να αποκτήσει την αληθινή σοφία, κέρδισε και την ευσέβεια, σύμφωνα με τα λόγια του Ιώβ. «Ιδού ευσέβεια εστί σοφία». Με την ευσεβή του ζωή, όπως είπαμε πιο πάνω, ομιλώντας για την καθαρή του πίστη, ανέβηκε σαν το Παύλο έως τρίτου ουρανού και αξιώθηκε να αποκτήσει μέσα στην Εκκλησία αθάνατη μνήμη και δόξα αιώνια. Η φλόγα της μελέτης των θείων γραφών άναψε μέσα του από την λαμπάδα του Δαβίδ, ο οποίος διακηρύσει «Εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ». Τον εκυρίευσε θείος έρος για πνευματικές θεωρίες και ο πόθος του για μελέτη υψώθηκε σαν ουράνια φλόγα. Έτσι μελέτησε όλη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και εντρίφησε στα θεία νοήματά τους περισσότερο από κάθε άλλον. Ερμήνευσε με ακρίβεια όλη την γραφή από την γέννηση μέχρι τον τελευταίο βιβλίο της Χάριτος και έφερε σε φως τα ακατάληπτα βάθη των θείων αληθιών χρησιμοποιώντας σαν φωτεινό οδηγό το Άγιο Πνεύμα. Δεν ερούφηξε όμως μόνο ολόκληρο το πνευματικό ποτήρι της δικής μας θεοπνεύστου σοφίας, δροσίζοντας επιπλέον και τους άλλους, αλλά δέχτηκε εξυγχρόνως και κάθε τι χρήσιμο που υπήρχε στα έργα της κοσμικής σοφίας, αφού μελέτησε πολύ την λογοτεχνική αξία και το βάθος των νοημάτων τους. Ό,τι όμως ήταν άχρηστο το πέταξε, ζυγίζοντας το κάθε τι με ακρίβεια, θεωρητικά και πρακτικά, σαν ένας καλός έμπορος. Κατόρθωσε να αποκτήσει τόση αγνότητα στην ψυχή και στο σώμα, όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση. Μάλλον ξεπέρασε και την φύση, διότι μια τέτοια αγνότης δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά δώρο της Θείας Χάριτος. Δεν επέτρεπε να παρεκκλίνει η ψυχή του από την κυριαρχία των ορθών και καθαρών λογισμών. Σαν πραγματικός βασιλεύς κυβερνούσε τις ψυχικές του δυνάμεις και ακτινοβολούσε ολόραμπρος με τη σωματική του παρουσία. Αυτό αποδεικνύει και η μεταβολή της αμαρτωλής εκείνης γυναικός που ο αθωοπροκτόνος Βελίαρ χρησιμοποίησε σαν δόλεμο της αμαρτίας για να απατήσει τον Θεοφώτη στο Άγιο. Τόσο πολύ τότε απέτυχε ο πονηρός το σκοπό του, ώστε και αυτή ακόμα η αμαρτωλή να στραφεί εναντίον του. Οι συμβουλές και οι προτροπές του Αγίου και η σαγηνευτική δύναμη του Θείου Λόγου την έκαναν να μεταβληθεί, να βελτιώσει τη ζωή της και να γίνει εγκρατής από ακόλαστη, σεμνή από άσεμνη και καθαρή από μολυσμένη.

η πλημμύρα των χαρισμάτων. Δάκρυα πράγματι μου έρχονται όταν θέλω να ομιλήσω για το αδιάκοπο ριάκι των δακρύων του, διότι κανείς ομιλητής δεν μπορεί να διασχίσει το πέλαγος των δακρύων του χωρίς να δακρύσει. Όπως είναι φυσικό σε όλους τους ανθρώπους να αναπνέουν και μάλιστα αδιάκοπα, έτσι ήταν φυσικό για τον Όσιο Εφραίμ να δακρύζει συνεχώς. Δεν υπήρχε ούτε ημέρα, ούτε νύχτα, ούτε μεσονύχτιο, ούτε ώρα, ούτε ελάχιστη στιγμή που να φαινόταν στεγνό το ανίστακτό του μάτι. Διαρκώς έκλαιε, καθώς έλεγε, άλλοτε τα αμαρτήματα όλων των ανθρώπων και άλλοτε για τα δικά του. Μαζί με τους στεναγμούς της ψυχής του έκαμε να τρέχουν τα ριάκια των ματιών του, ή μάλλον με το τρέξιμο των ματιών του προσκαλούσε τους στεναγμούς και ήταν ανεξήγητη η προέλευση των δακρύων και των στεναγμών αυτών, διότι το καθένα φαινόταν αφορμή του άλλου. Τα δάκρυα του γεννούσαν στεναγμούς και οι στεναγμοί του έφεραν δάκρυα και λίγοι εγνώριζαν την αιτία τους. Ο χρόνος δεν τα εχώριζε, αλλά πάντοτε δάκρυα ακολουθούσαν τους στεναγμούς και πάλι οι στεναγμοί ακολουθούσαν τα δάκρυα. Έτσι σχηματιζόταν ένας κύκλος στον οποίο δεν ξεχώριζε η αρχή και η αιτία του καθενός. Αυτό μάλιστα θα διακρίνει και όποιος εντρυφεί στα συγγράμματά του. Εκεί θα τον συναντήσει να κλαίει όχι μόνο στους λόγους περί μετανοίας και εναρέτους ζωής και διαγωγής, αλλά και σε αυτούς ακόμη τους πανηγυρικούς λόγους, στους οποίους οι περισσότεροι ρήτορες συνηθίζουν να δείχνουν υπερβολική χαρά. Ο Άγιος μας παρουσιάζεται παντού γεμάτος δάκρυα και στεναγμούς και διαρκώς επλούτησε με το χάρισμα της κατανήξεως. Γι' αυτό και τώρα σχεδόν όλους τους ακροατές τον λόγο του τους επιστρέφει στην αληθινή ζωή. Τόση δύναμη έχει ο ζυμωμένος με δάκρυα θεόπνευστος λόγος του, διότι ποιος αμήλικτος και σκυλιρόκαρδος άνθρωπος θα ακούσει τα λόγια του και δεν θα μαλακώσει? Ποιος δεν θα σκεθροπάσει για τις αμαρτίες του, εγκαταλείποντας την τραχύτητα του χαρακτήρος του? Ποιος βάρβαρος στην ψυχή και θηριόμορφος στη συμπεριφορά θα ακούσει την ψυχοφελή του διδασκαλία και δεν θα γίνει αμέσως καλός και επίοικης και φιλάρετος? Ποιος από όλους όσους αναζητούν τη χαρά στις υλικές απολαύσεις και αποστρέφονται τα δάκρυα, όταν ακούσει λίγα από τα λόγια του, δεν θα θρηνήσει και δεν θα κλάψει και δεν θα θυμηθεί την μέλουσα ανταπόδοση? Λίθον εψείς, πέτρα βράζεις, λέει η κοσμική παροιμία για όσους επιχειρούν αδύνατα πράγματα. Η πείρα όμως φανέρωσε σε μας ότι και αυτό το αδύνατο μπορεί να γίνει, διότι ο θείος Εφραίμ μπορούσε να πείθει τις ψυχές, τις σκληρές σαν πέτρα και ανυπότακτες, να φυλάγονται από την αμαρτία και να υπακούν στον νόμο του Θεού. Ποιος θα διαβάσει τον περί ταπεινοφροσύνης λόγο του και όχι μόνο δεν θα μισήσει αμέσως τον εγωισμό, αλλά και δεν θα διακηρύξει ότι είναι ελεηνότερος από όλους? Ποιος θα καταπιαστεί με τους περί αγάπης λόγους του και δεν θα σπεύσει να κινδυνεύσει ακόμα χάρη της αγάπης? Ποιος θα μελετήσει τους περί παρθενίας λόγους του και δεν θα χωνιστεί να παρουσιάσει μπροστά στον Θεό τον εαυτό του ψυχικά και σωματικά αγνό? Ποιος θα ασχοληθεί με τους λόγους του περί της μελούσης κρίσεως, δηλαδή της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, και δεν θα νομίσει ότι βρίσκεται από τώρα μπροστά στο δικαστήριο εκείνο, περιμένοντας έντρομο στην τελική απόφαση της καταδίκης του? Έτσι ζωγράφησε το μελλοντικό δικαστήριο του Θεού ο φημισμένος και προφητικότατος αυτός Άγιος, ώστε τίποτα πλέον να μην παραμένει άγνωστο γι' αυτό. Και δεν απομένει παρά μόνο να δούμε και την πραγματοποίησή του.

εκτόπου εις τόπον. Αυτά τα οράματα της μελούσης κρίσεως συγκλώνιζαν πάντοτε το Μακάριο, γι' αυτό απέφυγε τον κόσμο και τις κοσμικές υποθέσεις. Θα μπορούσε να πει τα λόγια του ψαλμού «Ιδού εμάκρινα φυγαδεύουν και ιβλίστην εν τη ερήμου». Έστρεφε την προσοχή του μόνο στην ψυχή και στον Θεό και έτσι προχωρούσε στην κατάκτηση των αρετών. Γνώριζε καλά ότι η ερημική ζωή ελευθερώνει τον φιλέρημο από τους μάταιους κοσμικούς θορύβους, τον κάνει συνόμιλο της αγγέλης με την ησυχία και του εξυψώνει το νου όσο είναι δυνατόν σε θείες θεωρίες. Δεν έδειχνε αντίσταση ούτε παρακοή όταν το Άγιο Πνεύμα τον έστελνε από τόπο σε τόπο για την ωφέλεια των πολλών. Ήταν εξαιρετικά υπάκουος στις διαταγές του Θεού. Έτσι οδηγούμενος από Θεία εντολή, όπως ο μεγάλος Αβραάμ εγκατέλειψε την πατρίδα του και ήλθε στην Έδεσα, οδηγήθηκε εκεί διότι δεν ήταν σωστό να κρύβεται τόσο καιρό κάτω από την γη και να μην φωτίζει ένας τέτοιος ήλιος. Για δύο φορμές ήλθε στην πόλη ο Όσιος, για να ασπαστεί τα ιερά προσκυνήματα που υπήρχαν εκεί και για να συναντήσει προηγουμένως κανένα σοφό άντρα, ώστε να πάρει ή να δώσει πνευματικούς καρπούς. Με αυτές τις ελπίδες, καθώς διηγούνται, έφτασε στην πόλη και προχώρησε μέσα. Αντί όμως να συναντήσει κανέναν πνευματικό άντρα, όπως παρακαλούσε, συνάντησε μία αμαρτωλή γυναίκα. Τον γέμισε θλίψη συνάντηση αυτή, που ήταν εντελώς αντίθετη από την προσδοκία του. Κοίταξε την αμαρτωλή λυπημένος για την διάψευση των ελπίδων του και έκαμε να συνεχίσει τον δρόμο του. Αυτή όμως, καθώς τον είδε να την ατενίζει, άρχισε να τον παρακολουθεί επίμονα. Της λέγει τότε ο σοφός, «Λέγε μου γυναίκα, για ποια αιτία με κοιτάζεις?» «Σε μένα είναι φυσικό να σε κοιτάζω», απάντησε εκείνη, «διότι η γυναίκα είχε πλαστεί από τον άντρα, ενώ εσύ δεν πρέπει να κοιτάζεις εμένα, αλλά το χώμα από το οποίο πλάστηκες». Όταν άκουσε ο σοφός αυτό το απροσδόκητο, θαύμασε και ομολογούσε ότι ωφελήθηκε πολύ. Εδόξασε την ανερμήνευτη δύναμη του Θεού, που και από τα ανέλπιστα ακόμα μας χαρίζει αυτά που προσδοκούμε. Φεύγοντας από την Έδεσα, ήλθε οδηγημένος από το Άγιο Πνεύμα στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Εκεί είδε τον Μέγα Βασίλειο, το στόμα αυτό της Εκκλησίας, το ολόχρυσο αηδόνι των θείων δογμάτων. Άρχισε τότε να τον καταστολίζει με πολλές επενετικές σκέψεις, διότι με το διορατικό μάτι της ψυχής του έβλεπε ένα λαμπρό περιστέρι να κάθεται στον δεξίο ώμο του Μεγάλου Βασιλείου και να του υπαγορεύει λόγους διδασκαλίας και εκείνος πάλι να τους μεταφέρει στο λαό. Το θείο αυτό περιστέρι τον πληροφόρησε για την άφηξή του και τον έκαμε να γνωρίσει τον Όσιο Εφραίμ. Αξιώθηκαν μάλιστα να απολαύσουν πνευματικά την συνάντησή τους. Έτσι δεν έγινε επιζήμιο για τον Όσιο το κοπιαστικό ταξίδι στην Κεσάρια.

το κηρυκτικό χάρισμα. Η φυσική καθαρότης της ζωής του τον βοηθούσε να αποφεύγει τα βλαβερά πράγματα και τον δίδασκε να διακρίνει το καλό, να φυλάγεται από το κακό και να δέχεται εκείνες μόνο τις σκέψεις που είναι αληθινές, καθαρές, χρήσιμες στην εκλογή του καλού και προπαντός κατάλληλες στην διδασκαλία. Επειδή ο Κύριος του έδωσε πλουσιοπάροχα το τάλοντα της διδασκαλίας, αισθανόταν σαν ιδιαίτερη υποχρέωσή του να την καταθέσει στην τράπεζα της καρδιάς των άλλων. Αυτό φανερώνει ο ίδιος για τον εαυτό του λέγοντας ότι μόλις πέρασε τα απαλά παιδικά χρόνια, είδε σε μυστικό όραμα να φυτρώνει από τη γλώσσα του μία πολύκαρπη κλιματαριά. Η κλιματαριά αυτή μεγάλωσε τόσο που γέμισε την γη. Όλα τα πετεινά του ουρανού έρχονταν σε αυτή να χορτάσουν τροφή. Και ενώ όλα την τριγούσαν και όλα έτρωγαν, εκείνη γέμιζε με περισσότερα σταφύλια. Ότι το όραμα αυτό αναφέρεται στον Όσιο μας το εβεβαίωσε και κάποιος άλλος από τους πολύ διορατικούς πατέρες, λέγοντας ότι είδε πλήθος αγγέλων να κατεβαίνουν από τον ουρανό και να βαστάζουν στα χέρια ένα βιβλίο γραμμένο μέσα και έξω. Έλεγαν δε μεταξύ τους οι άγγελοι της θείας εκείνης παρατάξεως. Ποιος άραγε είναι άξιος να πάρει στα χέρια το βιβλίο αυτό? Τότε άλλοι απαντούσαν κρίνοντας άξιο τον έναν ξακουστό της εποχής εκείνης και άλλοι τον άλλον. Έπειτα όμως από εξέταση είπαν όλοι οι άγγελοι: «Αληθινά, άγιοι είναι αυτοί και δούλοι του Θεού, όμως δεν είναι άξιοι να παραλάβουν το βιβλίο αυτό». Αφού λοιπόν θυμήθηκαν πολλούς από τους τότε Αγίους, χωρίς να μείνουν ικανοποιημένοι από αυτούς, στο τέλος συμφώνησαν και είπαν: «Κανείς άλλος δεν μπορεί να πάρει στα χέρια του το βιβλίο αυτό παρά μόνον ο Εφραίμ». Μάλιστα αναφέρουν για αυτόν που είδε τους θείους αγγέλους να παραδίδουν το βιβλίο στον Όσιο και το εξής: «Τη νύχτα του οράματος σηκώθηκε, ήρθε στην εκκλησία και άκουσε τον Όσιο Εφραίμ να διδάσκει με λόγο μεστό και χαριτωμένου. Συλλογίστηκε τότε την οπτασία, δόξασε τον Θεό και θαύμασε το εξαιρετικό χάρισμα του λόγου που του δόθηκε. Τόσος πλούτος σοφίας χαρίστηκε στον Όσιο, ώστε το στόμα του έμοιαζε με αστήρευτη πηγή, πηγή που δεν την λιγόστευε στην ακατάπαυστη ροή των σκέψεων η δυσκολία της γλώσσης, αλλά η πυκνότης των στοχασμών. Έτσι, ενώ η γλώσσα του θα προλάβαινε να εκφράσει τις σκέψεις ενός άλλου, δεν μπορούσε να εκφράσει τις δικές του ουράνιες ιδέες. Γι' αυτό λένε ότι παρακαλούσε τον Θεό να του αναχαιτήσει την ασυγκράτητη δωρεά των εκλεκτών σκέψεων με τα εξής λόγια: «Λιγόστευε, Κύριε, τα κύματα της χάριτός σου». Έκανε αυτή την παράδοξη προσευχή, διότι κάτω από την γλώσσα του αναδευόταν ένας απέραντος ωκεανός διδασκαλίας που δεν του επέτρεπε να εκφράσει τα αλλεπάλληλα κύματά του. Δεν προλάβαιναν να τον εξυπηρετήσουν τα φωνητικά του όργανα ούτε και με υπερεντατική λειτουργία. Τίποτα δεν σταματούσε το κήρυγμά του παρά μόνο η προσευχή, και αυτή πάλι την διέκοπτε το κήρυγμα, και τούτο το σταματούσαν τα δάκρυα, και αυτά πάλι η προσευχή. Έτσι, οι λόγοι του Οσίου, ο οποίος εντρυφούσε διαρκώς τα πράγματα του Θεού, ανήκαν στον Λόγο, τον Υιό του Θεού, ή καλύτερα κατευθυνόταν από τον Λόγο.

υπεράνθρωποι άθλοι. Ενέκρουσε μάλιστα το σώμα και τις ειδονικές απαιτήσεις του. Με την εγκράτεια το υπέταξε στον βασιλέα Νου. Με την ασιτία το εδάμασε. Το έκαμε από νεκρωμένο στα απειγορευμένα, ικανό όμως για τα ωφέλιμα και σωτηριώδη. Αλλούτε οι νύχτες με την πλάνη των ορίρων σταματούσαν τον δρόμο του προς την αρετή. Ανίστακτο τον έπαιρναν οι νύχτες από τις ημέρες και άγρυπνο τους τον παρέδιδαν πάλι, διότι φρόντιζε διαρκώς να μην τον συλλάβει στον ύπνο ο άρχοντας του σκότους. Κοιμόταν τόσο λίγο όσο του ήταν απαραίτητο για να ζει, τόσο λίγο ώστε να μην καταστρέφει ολότερα την φυσιολογική κατάσταση του σώματος και να μην προκαλέσει τον βίαιο θάνατό του. Νικούσε τον ύπνο και τον έδιωχνε από τα μάτια με πολλά μέσα. Προπαντός όμως με την χαμεκητία, την σκληραγωγία και την κάθε είδους σωματική κακοπάθεια, διότι με αυτά εξορίζεται πολύ ευκολότερα το πάθος του ύπνου. Τόση ακτιμοσύνη απέκτησε όσοι είχαν οι Θείοι Απόστολοι. Δεν θα λαθέψει όποιος τον ονομάσει πρότυπο ακτιμοσύνης. Έχουμε πάνω σε αυτό και την ίδια του γλυκύτητα και μακαρία φωνή που μας άφησε σαν οδηγό ακτιμοσύνης, καθώς πλησίαζε η ώρα της αναχωρήσεώς του για τον ουρανό. Δεν είχε ποτέ ο Εφραίμ βαλάντιο, ούτε ραβδί, ούτε σάκο, αλλά ούτε ασήμι, ούτε χρυσάφι, ούτε τίποτα άλλο απέκτησε πάνω στην γη, διότι άκουσα τον ουράνιο βασιλέα να λέει στους μαθητές του να μην αποκτήσουν τίποτε το γήινο. Γι' αυτό κανένα από αυτά δεν επεθύμησα. Περιφρόνησε την δόξα και τα χρήματα, ποθούσε θερμά μόνο τα υψηλότερα και φάνηκε έτσι άξιος συναγωνιστής των Αποστόλων. Χρειάζεται μήπως να φέρουμε αποδείξεις για την ταπεινοφροσύνη του, όταν ολοκάθαρα όλες του οι ομιλίες και όλα τα συγγράμματα αυτήν την αρετή κηρύττουν που ο ίδιος υπερβολικά εξασκούσε. Εξάλλου, πώς ήταν δυνατόν να σκοντάψει στην πέτρα της υπερηφανίας ή της υπεροψίας εκείνος που με δάκρυα προσκαλούσε τα δάκρυα. Αυτός που για την σκληρή και άνοστη τροφή του θα μπορούσε να επαναλάβει τον στίχο «Σποδών, στάχτη δηλαδή, όσοι άρτων έφαγον και το πόμο μου μετακλαθμού εκείρνουν». Εκείνος ακόμη που αποστρεφόταν κάθε ανθρώπινη δόξα. Ο Όσιος Εφραίμ, ενώ ακόμη ζούσε, όταν τον επενούσε κανείς, έπασχε, άλλαζε διάφορα χρώματα, έσκυβε στη γη, έσταζε υδρότα και έπεφτε σε μία φοβερή αφωνία, σαν να σταματούσε η ντροπή την γλώσσα του. Αλλά και όταν εγκατέλειπε τον κόσμο αυτό για να ανυψωθεί στην μακαρία και αιώνια ζωή, εμπόδισε πάλι τον έπαινό του με φοβερό επιτίμιο και άφησε την παραγγελία. «Μην ψάλετε νεκρός μου ύμνους για τον Εφραίμ, μην τον εγκομιάσετε, μην τον θάψετε με πολυτελή σάβανα, μην σκάψετε ιδιαίτερο τάφο για το σώμα μου, διότι έχω συμφωνήσει με τον Θεό να αναπαυθώ στον τάφο των ξένων. Ξένος εγώ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου». Έχουμε λοιπόν από την ίδια την ζωή του πλήθων ζωντανών αποδείξεων και για αυτήν την αρετή, όπως και για τις άλλες. Η ίδια πάλι η πραγματικότης τον αναδεικνύει όχι μόνο εργάτη, αλλά και διδάσκαλο της ελεημοσύνης και της συμπόνιας. Επειδή σαν τέλειος ακτήμων δεν είχε να προσφέρει ο ίδιος τίποτα στους φτωχούς, εξασκούσε την ελεημοσύνη με το να παρακινεί τους άλλους σε αυτές τις συχνές προτροπές. Ήταν πραγματικά και μόνος ο λόγος του, χωρίς να χρειάζεται να φανεί και το πρόσωπό του, ένα θεϊκό κλειδί που άνοιγε τους θησαυρούς των πλουσίων και έδινε στους φτωχούς ό,τι είχαν ανάγκη. Αλλά και μόνη πάλι η θέα της αγγελικής του μορφής, η γεμάτη απλότητα, γλυκύτητα και πολύ καλοσύνη, αρκούσε για να δημιουργήσει και στους πιο σκληρόκαρδους αισθήματα συμπόνιας και σπλαχνίας. Διότι ποιος θα ήταν τόσο ανεδής, ώστε βλέποντάς τον να μην τραπεί και να με γίνει κάπως πιο ευγενής.

το πάθημα ενός αιρετικού. Ακούγοντας κανείς τα τόσα κατορθώματα του Οσίου, ίσως να σκεφτεί ότι δεν προόδευσε και στη μελέτη των θεολογικών δογμάτων, διότι θα έλεγε, πού θα έβρισκε την ευκαιρία να εμβαθύνει στα δόγματα εκείνος που είχε επιδοθεί στην άσκηση τόσων αρετών. Όμως ο Θείος Πατήρ δεν εγνώριζε απλώς επιφανειακά τα δόγματα, ούτε αρκέστηκε σε μία γνώση ικανή για παρενετικές διδασκαλίες, αλλά συστηματικά μελετούσε και τα δόγματα της Εκκλησίας και τις αιρετικές διδασκαλίες. Τα δόγματα τα έμαθε με κάθε λεπτομέρεια, ενώ τις αιρετικές όσο χρειαζόταν για να ελέγχει τους αιρετικούς. Τον παρακινούσε θεϊκό ζήλος εναντίον των θηρίων της Εκκλησίας, δηλαδή των αιρετικών. Έτσι έφτασε και σε μας από στόμα σε στόμα το ακόλουθο περιστατικό που μας φανερώνει τον ζήλο του για την υπεράσπιση της αλήθειας. Ο ελαφρόμυαλος ή μάλλον άμυαλος και ανόητος Απολινάριος, που πολλά εκενετόμησε και εξέμεσε, σκέφτηκε ασεβή διδασκαλία και την έγραψε σε δύο βιβλία. Έπειτα, τα παρέδωσε για ασφάλεια σε κάποια γυναίκα που καθώς διαδόθηκε, του ικανοποιούσε τις κατώτερες επιθυμίες. Όταν λοιπόν ο Μέγας Εφραίμ έμαθε για τα βιβλία αυτά, προσποιήθηκε έξυπνα τον αιρετικό. Ήλθε στη γυναίκα που φύλαγε τα βλάσιμα βιβλία. Παρουσιάστηκε σαν να της φέρνει ευλογίες από την έρημο. Ίσως μάλιστα να έκανε και άλλα τεχνάσματα. Μετά την παρεκάλεσε να του δώσει τα συγγράμματα του διδασκάλου χάριν ωφελίας, καθώς είπε, ώστε να μπορεί εύκολα να αντιμετωπίσει τους αιρετικούς, έτσι προσποιητά μας ονόμασε. Εκείνη δεν κατάλαβε το τέχνασμα. Τον πίστεψε σαν οπαδό του Απολιναρίου και του έδωσε τα βιβλία με το όρο να τα επιστρέψει γρήγορα. Τότε ο Μεγάλος Άγιος, σαν άλλος Ιακώβ, εξαπάτησε τον Βέβυλο Ισάφ, του πήρε τα πονηρά πρωτογεννήματα των σκέψεών του και με σοφία πολύ τον κατενίκησε. Και να πως, ένωσε φίλο με φίλο όλο το βιβλίο αλήφοντάς το με ψαρόκολα. Έτσι επέτυχε όλο το βιβλίο να γίνει ένα συμπαγές σώμα που δεν το άφηνε να ανοιχθεί δύναμη της κόλας. Αφού έκανε αυτό το τέχνασμα και στα δύο βιβλία, τα επέστρεψε στη γυναίκα. Αυτή σαν ανόητη και αμόρφητη που ήταν, είδε σώα την εξωτερική όψη και δεν ελεπτολόγησε να μάθει για το εσωτερικό. Έπειτα από λίγες ημέρες ο θείος Εφραίμ παρακίνησε μερικούς Ορθοδόξους να καλέσουν σε δημόσια συζήτηση τον ασεβή Απολινάριο. Αυτός δέχτηκε την πρόσκληση και έχοντας πεποίθηση στα άθεα βιβλία του, ήλθε την καθορισμένη ημέρα. Αρνήθηκε όμως να ομιλήσει ο ίδιος, διότι τον κατέβαλαν τα γερατιά και αξίωσε να φέρουν τα βιβλία του για να αποκρίσει με αυτά τους αντιπάλους. Όταν λοιπόν οι οπαδοί του γεμάτοι από υπερηφάνεια τα έφεραν, πήρε ο κακογερασμένος κακόδοξος το ένα και επιχείρησε να το ανοίξει. Επειδή όμως δεν άνοιγε, προσπάθησε να το ανοίξει στη μέση, αλλά η κόλλα ήταν όμοια απλωμένη παντού. Απογοητεύτηκε λοιπόν από το πρώτο βιβλίο και προχώρησε στο δεύτερο. Μα σαν είδε ότι και αυτό ήταν εντελώς αδύνατο να το ανοίξει, άλλαξε από την ντροπή το πρόσωπό του. Συγκλονίστηκε από την δυσκολία και μανιακώς απομακρύνθηκε από το συνέδριο. Μη υποφέροντας δε την ντροπή από το πάθημα, έπεσε σε κατάθλιψη, αρρώστησε και κινδύνευσε να πεθάνει. Τέτοιος ήταν ο μεγάλος πατήρ και διδάσκαλος Εφραίμ στο ζήλο του για την Ορθοδοξία. Σε άλλους έδειχνε πραότητα και επίκεια όταν δεν χρειαζόταν πολεμική. Σε άλλους όμως, όταν μάλιστα κινδύνευε η πίστης, έδειχνε σκληρότητα και αυστηρότητα. Χρησιμοποιούσε όλα τα μέσα με σοφία και όπως απαιτούσαν οι περιστάσεις. Ο θείος αυτό ζήλος του δεν ήταν κατώτερος από τις πολλές του νηστείες, από τα δάκρυα και τις ακατάπαυστες προσευχές. Μάλλον ήταν ανώτερος, διότι ενώ αυτά εξασφαλίζουν ωφέλεια μόνο σε εκείνον που τα εξασχεί, ο ζήλος για την Ορθοδοξία χρησιμοποιεί στο να ωφεληθούν πολλοί.
Ο καλός κυνηγός φαίνεται στη μάχη με τα άγρια θηρία, ο ικανός καπετάνιος στους αντίθετους ανέμους, ο σοφός ιατρός στις δύσκολες αρρώστιες, ο γενναίος στρατιώτης απέναντι στην φοβερή παράταξη του εχθρού και ο σπουδαίος ζηλωτής της Ορθοδοξίας φαίνεται στο κορύφωμα των κινδύνων και των δυσκολιών πάνω στην προσπάθειά του να σώσει από την αιρετική απειλή και τον εαυτό του και τους άλλους.

στο στερέωμα των μεγάλων. Δεν είναι δυνατόν να ευρεθεί κάποιο είδος αρετής που να καλλιέργησαν άλλοι παλαιότεροι και να μην το απέκτησε ο Άγιος Εφραίμ. Η ψυχή του έμοιαζε με πηγή που ανέβλιζε κάθε είδους νάματα, γεμάτα ωφέλεια, γλυκύτητα και τέρψη. Έμοιαζε με ανθισμένο λιβάδι, καθώς ευωδίαζε με χίλια δυο άνθη αρετών. Έμοιαζε με ουρανό επίγειο, στολισμένο με διάφορα άστρα. Έμοιαζε με παράδεισο, σαν εκείνο της Εδέμ, κατάφυτο με άπειρα, ωραία και κατάκαρπα δέντρα. Παράδεισο όμως τον οποίο δεν μπορούσε να εισχωρήσει ο παμπώνυρος όφης, ο πρόξενος της εξορίας μας. Έμοιαζε ακόμη η μακαρία ψυχή του μεγάλου Εφραίμ και με ό,τι άλλο ωραίο και τερπνό που η φύση το στόλισε πλούσια, καθώς από παντού την εκύκλωνε ο χορός τόσων αρετών. Σε όλη τη ζωή ο Θαυμάσιος ασχολήθηκε να αποκτήσει κάθε αρετή. Έτσι προσπάθησε να επιτύχει μόνος του όλα τα κατορθώματα και τις αρετές των άλλων. Σαν ιερέας μιμήθηκε την θεάριστη θυσία του πρώτου δικαίου, του Άβελ. Δεν προσέφερε όμως στο Κύριο θύματα από κοπάδια, ούτε ζωικά λύπη, αλλά προσέφερε θυσία ανέμακτη, την Θεία Λειτουργία, πυρπολούμενη από την φλόγα της καθαρής του ζωής. Με τόση επιτυχία συναγωνίστηκε τον δίκαιο Άβελ, ώστε κατόρθωσε να μην τον φωνεύσει ο πονηρός, αλλά να σωθεί υπερπηδώντας τις παγίδες του μισανθρώπου δαίμονος και υπερνικώντας τον κίνδυνο έφτασε στην αιώνια ζωή όπως ο Άβελ. Εθαύμασε την ακλόνητη ελπίδα που είχε ο Ενόχ προς τον Θεό. Γι' αυτό όχι μόνο ο ίδιος απευθύνονταν στον Κύριο, αλλά και τους άλλους σε δίδαξε να τον επικαλούνται μαζί του. Δεν επεδίωξε ο ίδιος την παράδοξη μετάθεση του Ενόχ από τη γη στον Παράδεισο, αλλά από την προσκόλληση στα υλικά προς τα πνευματικά ύψη. Δεν μιμήθηκε τον Νόε στο να σώσει λίγους από το γένος του μέσα στην ξύλινη κυβωτό, αλλά στο να ασφαλίσει από παντού την ψυχή του, ώστε να περάσει χωρίς βλάβη την θαλασσοταραχή της ζωής και να μην χάσει το εμπόρευμα των αρετών. Έγινε μιμητής του Πατριάρχη Αβραάμ σε πολλά, στην πίστη, στην πραότητα, στην αγάπη προς τον Θεό, προπαντός όμως στην φυγή από τον κόσμο που την έδειξε εγκαταλείποντας την πατρίδα του και την αγάπη των συγγενών. Και αντί της θυσίας μονογενούς Υιού του Αβραάμ, ο Όσιος προσέφερε σαν προαιρετική και ευπρόσδεκτη θυσία στον Θεό το σώμα του το ίδιο, με την απονέκρωση κάθε σαρκικού φρονήματος. Θυσιάζονταν σαν τον Ισαάκ με την θέλησή του ειρηνικά και χωρίς βέβαια την επέμβαση του πατέρα του, διότι ο ίδιος ιερουργούσε και θυσίαζε τον εαυτό του καθημερινά, όπως οι Απόστολοι. Και το σώμα του, όσο ήταν δυνατόν, γινόταν ολοκαύτωμα. Η ψυχή του όμως ζούσε, όπως και τώρα ζει, κοντά στον Θεό, για αυτήν ακριβώς την αγνή θυσία του σώματός του που θύμιζε τον κρυό εκείνο της θυσίας του Ισαάκ. Μιμήθηκε τον Ιακώβ, διότι υποσκέλισε τον Βέβυλο Ισάφ που συμβολίζει τον Δημιουργό των Αιρέσεων και επήρε τα σωστά δόγματα της Εκκλησίας σαν άλλα πρωτοτόκια. Και διότι αντίκρισε όχι την κλίμακα που έφτανε από την γη στον ουρανό, αλλά μία ουρανομίκη πύρινη στήλη που του φανέρωνε ζωντανά το βάθος των θείων μυστηρίων. Έμοιασε ακόμη με τον Ιακώβ στην διανομή των ευλογιών προς τους μαθητάς του, όπως εκείνος στα 12 παιδιά του την ώρα του θανάτου του. Και αν κανείς μελετήσει με επιμέλεια τις ευλογίες αυτές, θα νομίσει ότι είναι αυτού του ίδιου του Ιακώβ. Μιμήθηκε τον Ιωσήφ πολύ στην αγνότητα του σώματος και πολύ περισσότερο στην μετάδοση του Θείου Λόγου, όπως εκείνος στην διανομή του Αιγυπτιακού Σύτου. Υπήρξε όμοιος με τον Μωυσή σε όλα, ή έστω στα περισσότερα, διότι απέφυγε και αυτός τον νοητό Φαραώ
δηλαδή τον διάβολο, έζησε στην έρημο και ίδια τον Θεό όσο ήταν δυνατόν με την μυστική θεωρία. Εθαυματούργησε και καθοδήγησε σαν διδάσκαλο στο λαό. Εξαπάτησε τους Αιγυπτίους, δηλαδή τους αιρετικούς. Άρπαξε τους θησαυρούς τους και εχμαλωτεύοντας τα βιβλία των, τους ενίκησε θριαμβευτικά. Εχώρισε την θάλασσα, την πικρή δηλαδή και απαράδεκτη αίρεση, και διεβίβασε με ασφάλεια τους Ορθοδόξους. Εβήθησε τους στρατιώτες του Φαραώ, τις άθεες επινοήσεις των αιρετικών δηλαδή. Κατετρόπωσε τον Αμαλίκ, όποιον αιρετικό θέλει ονόμασε τον έτσι. Πήρε από τον Θεό σαν άλλες εντολές τον νόμο της Ορθοδοξίας και τον έδωσε σε όλους μας. Δεν αντίκρισε την εικόνα της σκηνής του μαρτυρίου στο όρος όπως ο Μωυσής, αλλά την εικόνα της φρικτής κρίσεως και ανταποδόσεως. Οδήγησε τους ιερείς προς την τελειότητα, νομοθετώντας τα περί της ιεροσύνης. Έκανε να αναβλήσει είδωρο εκ πέτρας, αφού κατόρθωσε

οι παλαιότεροι. Όπως ο Ιησούς του Ναβί έσχισε τα νερά του Ιορδάνη, έτσι και αυτός άνοιξε τα σφιχτά χέρια των πλουσίων για να κάμουν ελεημοσύνες. Δεν κληροδότησε στο λαό την κάτω γη της επαγγελίας σαν τον Ιησού του Ναβί, αλλά την άνω βασιλεία των ουρανών. Όπως ο Σαμουήλ παραδόθηκε από βρέφος τον Θεό και άκουσε θεία φωνή, όπως ο Μέγας Ηλίας εντρόπιασε τους ιερείς της εσχρής ειδωλολατρίας, κατέβασε το άειλο πυρ όχι μία αλλά πολλές φορές πάνω στην Αγία Τράπεζα και με το πύρινο άρμα των αρετών έγινε όχι εθέριος αλλά ουράνιος αρματιλάτης. Σαν τον Ελισαίο πλούτησε την ψυχή του με διπλάσια την χάρη του Αγίου Πνεύματος και όπως όλοι οι προφήτες αξιώθηκε πολλές φορές να δει τον Θεό. Τολμά ακόμα ο Λόγος να τον τοποθετήσει κοντά στον μείζωνα εν γενετής γυναικών, τον μεσίτην του νόμου και της χάριτος, διότι σαν τον Ιωάννη τον πρόδρομο έζησε στην έρημο. Δέχτηκε και αυτό στην εντολή του Θεού. Έγινε κήρυξ της μετανοίας και δίδαξε τους ανθρώπους να εξομολογούνται τις αρετές τους. Υπέμεινε πολλούς και διαφόρους πειρασμούς σαν τον Απόστολο Παύλο, το σκεύος της εκλογής, και δεν αμέλησε να σπείρει τον σπόρο της μετανοίας, όπως εκείνος έσπηρε τον σπόρο της πίστεως. Τι χρειάζεται να τον συγκρίνουμε με τον καθένα ξεχωριστά, όταν ακόμα και τώρα τα κατορθώματά του ακούονται σε όλη την οικουμένη? Είναι περιττή η μακρολογία όταν φαίνονται τα έργα και λιγοστεύουν τα πολλά λόγια την έγκλη των αρετών, διότι τις παρουσιάζουν ανίκανες να φανερωθούν με τα έργα μόνες τους, αφού ζητούν την βοήθεια των λόγων.

η πολυείμνητη αποδημία. Αξίζει τώρα σαν ένα τρεπνότατο ποτό να προσθέσουμε και το εξαιρετικό εκείνο θαύμα που λέγουν ότι έγινε στην κοίμησή του. Καθώς ο Θεοφόρος αυτός πατήρ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για τον ουρανό, παρήγγειλε στους παρόντες ότι δεν τους επιτρέπεται να ενταφιάσουν το σώμα του με πολυτελή σάβανα. Και αν κανείς αφοσιωμένος μαθητής σκέφτηκε ή και ετοίμασε τέτοια σάβανα, με κανένα τρόπο να μην κάνει τη σκέψη του έργο, αλλά να δώσει στους φτωχούς αυτό που όρισε για την δική του ταφή. Ένας λοιπόν από τους παρόντες και μάλιστα επιφανής είχε ήδη ετοιμάσει πολύτιμο ένδυμα για να θάψει με αυτό το σώμα του θείου Εφραίμ. Όταν λοιπόν άκουσε την απαγόρευση, πόνεσε και σκέφτηκε να μην δώσει στους φτωχούς το ένδυμα, αλλά να προσφέρει καλύτερα σε αυτούς ένα ανάλογο ποσό χρημάτων. Αμέσως όμως τότε δαιμονίστηκε και τριγούσε τους πικρούς καρπούς της ανυπακοής. Εσπάραζε μπροστά στο κρεβάτι του Ιωσίου και έβγαζε από το στόμα αφρούς. Ο αγαπημένος τον Θεό άνθρωπος του λέει τότε: «Ποια παρανομία έχεις κάνει και βρέθηκε σε τέτοια συμφορά?» Με την διαταγή του Ιωσίου εκείνος σηκώθηκε και παρά το δαιμονικό σκοτισμό του νου απεκάλυψε τον κρυφό λογισμό, φανέρωσε την παρακοή. Έτσι, αφού εξομολογήθηκε, τον εθεράπευσε ο εσπλαχνικός Άγιος. Τον εγλίτωσε από το πάθος, τοποθετώντας στο κεφάλι του τα Άγια χέρια του και προσευχόμενος. Έπειτα του είπε να εφαρμόζεις την υπόσχεση της πακοής που παλαιότερα έδωσες. Κάνοντας ένα τέτοιο θαύμα στα τέλη της ζωής του και παρακινώντας τους παρόντες στον ζήλο της αρετής με πολλές παρενέσεις όπως ο τελευταίος του λόγος φανερώνει, εκοιμήθη και έφτασε ευπρόσδεκτος στο ακίμαντο λιμάνι της αιώνιας βασιλείας. Πού αλλού θα τέριαζε να αναπαυτεί η ψυχή του παρά στα ουράνια σκηνώματα, όπου οι τάξεις των αγγέλων, οι χωροί των προφητών, οι θρόνοι των αποστόλων, η χαρά των μαρτύρων, η ευφροσύνη,

των οσίων, η λαμπρότης των διδασκάλων, η πανήγυρης των πρωτοτόκων και ήχος καθαρός εορταζόντων, σε εκείνα τα αγαθά όπου επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε, σε εκείνο τον ιερό χώρο κατεσκήνωσε η πολυμακάριστη και αγία ψυχή του μακαρίου και αηδήμου πατρός. Και νομίζω ότι καθώς θα ανέβαινε στον ουρανό, θα την οδηγούσαν οι αρετές της ζωής του και κάθε μια θα της έδειχνε τα άρρητα εκείνα και αθέατα κάλλη. Θα ερχόταν η μεγαλύτερη από τις αρετές η αγάπη και θα της έλεγε «Βλέπε, πολύ αγαπημένη ψυχή, ποια ομορφιά σου ετοίμασα». Και με τα λόγια αυτά θα της έδειχνε την απόλαυση. Θα ερχόταν μετά η ταπεινοφροσύνη για να της πει «Ατένιζε πολυπόθητη στον Θεό ψυχή, ποιο τόπο αναπαύσεως σου εξισφάλισα». Και χωριστά κάθε αρετή θα της έδειχνε τις αμοιβές που χαρίζουν σε όσους τις καλλιεργούν. «Ω πολυήμνητη και ζηλευτή αποδημία, θάνατε που δεν χρειάζεσαι δάκρυα, χωρισμέ που ενώνεις με τα ποθούμενα, μετάσταση που δεν κάνεις τον μεταστάντα να μετανοεί, κηδεία που δεν προκαλείς θλίψη, διότι μας παρηγορούν αυτά που θαυμάζουμε στη ζωή του Αγίου Εφραίμ. Ο θάνατος των κοινών ανθρώπων γίνεται αιτία δακρύων στους υπολείπους, ο θάνατος όμως των Αγίων είναι αφορμή ευφροσύνης και πανηγύρεως, διότι δεν είναι θάνατος αυτός, αλλά μάλλον μετακίνηση και μετάβαση προς τα τερπνότερα».

μέμνησο πάντων ημών. Αυτά τα εγκόμια, σαν ανάξια δώρα, τολμούμε να σου προσφέρουμε, άριστε μεταξύ των πατέρων και διδάσκαλε της οικουμένης. Δεν τα έχεις βεβαίως ανάγκη εσύ, διότι πώς να σε μεγαλύνει ο λόγος όταν δεν μπορεί να φτάσει την αξία εκείνου που επαινεί. Για την δική μας μάλλον ωφέλεια λέγονται τα εγκόμια αυτά, διότι ο εφημισμός των Αγίων είναι για τους πολλούς ρωμαλαία ενίσχυση και προτροπή προς τα υψηλότερα. Με παρεκκίνησαν να ομιλήσω και μάλιστα με τόλμη και πολλά άλλα Άγιε Εφραίμ, όπως τα ποικίλα χαρίσματά σου και το ότι έγινες ξακουστός σε όλο τον κόσμο για την ζωή και την διδασκαλία σου. Περισσότερο όμως από αυτά με παρακίνησε η θαυματουργική σου επέμβαση και σωτηρία που χάρισες σε ένα συνώνυμό σου, ο οποίος με προέτρεψε στο εγκόμιο αυτό. Ο άνθρωπος αυτός είχε εχμαλωτιστεί από τους βαρβάρους απογόνους του Ισμαήλ και για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε απομακρυνθεί από την πατρίδα του. Νοσταλγούσε λοιπόν την επιστροφή, αλλά δεν γνώριζε τον κατάλληλο δρόμο. Αξιώθηκε τότε να απολαύσει την δική σου θαυματουργική βοήθεια. Διδάχτηκε τον καλύτερο δρόμο για την διάσωσή του και δεν απέτυχε στην εκπλήρωση της επιθυμίας του. Όταν μάλιστα έφτασε στον μεγαλύτερο κίνδυνο και περίμενε τον θάνατο, αποκλεισμένος στον δρόμο από τους βαρβάρους, τότε μόνο που θυμήθηκε το όνομά σου και είπε «Άγιε Εφραίμ, βοήθησέ με», αμέσως ξεπέρασε σώος την επικίνδυνη περιπλάνηση. Περιφρονώντας τον φόβο, βρήκε σωτηρία που δεν την φανταζόταν. Έτσι, φρουρούμενος με την δική σου πρόνοια, έφτασε ανέλπιστα στην πατρίδα του. Γι' αυτό και εμείς τολμήσαμε να επεκταθούμε στον λόγο και να σε επενεύσουμε με ακάθαρτα χείλη. Και αν επετύχαμε στην προσπάθειά μας αυτή, εσένα θα ανακηρύξουμε αίτιο της επιτυχίας και εσένα θα ευχαριστήσουμε. Εάν πάλι υστερούν πολλοί οι έπαινοί μας εσένα, θα θεωρήσουμε αίτιο της αποτυχίας μας, όσο και αν φαίνεται τούτο τολμηρό, διότι εσύ αποφεύγοντας τους επαίνους και επιδιώχοντας την ταπεινοφροσύνη, όπως την ζωή έτσι και μετά το θάνατο, φέρνεις εμπόδια σε όσους θέλουν να σε εγκομιάσουν. Είτε το ένα όμως συμβαίνει, είτε το άλλο, εμείς κατά δύναμη εκπληρώσαμε το χρέος μας. Πιστεύουμε ότι δεν θα δείξεις περιφρόνηση σε εμάς που αγαπούμε υπερβολικά τους πατέρες μας, αλλά θα δεχθείς την προσφορά μας σαν προσφυλή στους γονείς παιδικά ψελίσματα. Εσύ δε, καθώς παρίστασε στο ουράνιο θυσιαστήριο και συλλειτουργείς με αγγέλους την ζωαρχική και υπεραγία τριάδα, μνημόνευε μας όλους. Ζήτησε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας και να απολαύσουμε την αιώνια ζωή εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών, ο η δόξα συν το ανάρχο Πατρί και το Θείο και Ζωοποιό Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Στιχηρά προσώμια, ήχος πλάγιος του Δευτέρου, όλην αποθέμενη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε ψυχής εμείς θυμιδία, Ιησού η κάθαρσις του νοός μου δέσποτα πολυέλεε, Ιησού σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου παντοδύναμε, μη καταλείπεις με, σώτερ Ιησού με ελέησον, και λύτρωσε κολάσεως, πάσης Ιησού και αξίωσον, της των σωζωμένων μερίδος Ιησού, και το χορό των εκλεκτών σου με σύνταξον, Ιησού φιλάνθρωπε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε των Αποστόλων η δόξα, Ιησού μου καύχημα των μαρτύρων, δέσποτα παντοδύναμε, Ιησού σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου ωραιότατε, τον Σύ προστρέχοντα σώτερ Ιησού με ελέησον, πρεσβείες της τεκούσισε και πάντων Ιησού των Αγίων σου, προφητώντε πάντων, σωτήρ μου Ιησού και της τρυφής του παραδείσου αξίωσον, Ιησού φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Ιησού γλυκύτατε των μοναζόντων το κλαίος, Ιησού μακρόθυμε ασκητών εντρίφημα και καλόπισμα, Ιησού σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου υπεράγαθε, χειρός εξάρπασον, σώτερ Ιησού μου του δράκοντος και τούτου των παγίδων νυν, σώτερ Ιησού ελευθέρωσον, λάκου κατωτάτου, σωτήρ μου Ιησού αναγαγών και δεξιή συναρρύθμισον, Ιησού προβάτης με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου. Θλίψεις γαρέχημε, φέριν ουδύναμε των δαιμόνων τα τοξεύματα, σκέπιν ουκέκτημε, ουδέ που προσφύγω ο άθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος και παραμυθίαν ουκέχω πλην σου. Δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών, μη μου παρήδεις την δέησιν, το συμφέρον ποιήσον.

Το ηλιοτρόπιο μπορεί να αποτελέσει ένα υπόδειγμα για τον άνθρωπο. Όπως το χαριτωμένο αυτό φυτό ακολουθεί πιστά την τροχιά του ήλιου, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί το θέλημα του Θεού σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Χριστιανέ, πρόσεξέ το αυτό το φυτό. Ακόμη και στις συννεφιασμένες ημέρες παρακολουθεί τον ήλιο. Έτσι κι εσύ, όταν τα σκοτεινά σύννεφα των θλίψεων αποκρύψουν προς στιγμήν το θείο πρόσωπό του, να είσαι ταυτισμένος με το Άγιο θέλημά του. Ό,τι θέλει ο Θεός να το θέλεις κι εσύ. Και ό,τι θέλεις εσύ να το θέλει και ο Θεός. Άγιος Ιωάννης Μαξιμόβιτς.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδη απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραχθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδείες νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη προστρέψει το πρόσωπό σου ευγε μου και ομοιωθήσω με τις καταπένουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί του έλεος σου διπ' εις ύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζεν σε την Θεοτόκον, με μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθροφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε, η μνήσουμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθωνικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε υπαρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικί σας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέτο κασμήν, της ηβώσιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Καύχημα Σεβάσιμιον Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος, χαίρε της Βασιλείας του Απόρτητον Τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
5: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
5: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
5: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτών βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτος, και νύ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμούν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, μια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλό

0: τα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζουφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτρινή ειδηπαθία. Παύσον τα σορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα τη αρκό ημών επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεό, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον, το επιστηρίξεμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγής των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,

Ευξόμεθα και υπερεφορίες των καρπών της γης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα, πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα κίτρινα μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Ο βασιλιάς και ο αρχηγός του καραβανιού. Ένας βασιλιάς μια φορά έπεσε από το θρόνο του. Εκθρονίστηκε δηλαδή. Έγινε πιστικός. Η γυναίκα του ήταν πολύ όμορφη. Είχε και δύο πολύ όμορφα παιδιά. Η γυναίκα του έκανε των ξένων δουλειά. Έπλαινε ξένα ρούχα και ζούσαν. Μια μέρα στο χωριό τους ήρθε ένα καραβάνι. Έξω από το χωριό, στα γειτονικά χωράφια, έστησε σκηνές και κάθισε. Ο αρχηγός του καραβανιού ρώτησε: «Εδώ στο χωριό, ποιος πλένει καλά τα ρούχα?» Υπόδειξαν εκείνο του πιστικού τη γυναίκα. «Εδώ υπάρχει ενός πιστικού η γυναίκα, πολύ καλά τα πλένει», του είπαν. Τη φώναξε και μίλησαν. Από τότε και κήθε, η γυναίκα ερχόταν τη βδομάδα μια φορά. Έπαιρνε του καραβανιού τα ρούχα, τα έπλαινε καλά, τα σιδέρωνε, τα έδινε πάλι πίσω και έπαιρνε την αμοιβή της. Ο αρχηγός του καραβανιού από τη δουλειά της ήταν πολύ ευχαριστημένος. Απορούσε ταυτόχρονα και με την ομορφιά της. Κάποιο βράδυ σκέφτηκε πονηρά. Το βάλε στο μυαλό του να την πάρει και να φύγει. Όλα έτοιμα ήταν. Ένα βράδυ, αφού έδωσε την αμοιβή της, τη ρίχνει πίσω στο άλογο, την παίρνει και φεύγουν. Όσο και να φώναζε η έρμη γυναίκα, κανείς δεν την άκουσε. Ο πιστικός, όταν το έμαθε, ήταν πια αργά. Τίποτα δεν μπορούσε να κάνει. Ο καημένος έμεινε στη μέση. Από την ντροπή του, κλείστηκε μέσα και δεν έβγαινε έξω. Τι να κάνει, έφαγε το μυαλό του. Το αποφάσισε να σηκωθεί και να φύγει. Μια μέρα, κάνει το σταυρό του, παίρνει τα παιδιά του κοντά του, αφήνει το σπίτι του και σηκώνεται και φεύγει. Στο δρόμο έρχεται μπροστά του ένα ποτάμι. Σκέφτεται: «Πώς θα μπορέσω να το περάσω μαζί με τα παιδιά?» Το ένα το παιδί το αφήνει εκεί, στο ποταμού την άκρη. Το άλλο το παίρνει στους ώμους και μπαίνει στο νερό. Το ποτάμι κάμποσο φαρδί ήταν. Όταν πήγε στο μισό του, από πίσω του ακούει κλάψιμο. Γυρίζει, βλέπει και τι να δει. Το παιδί το έχει ο λύκος στο στόμα του και φεύγει. Από το φόβο του χάνει το μυαλό του. «Να χτυπηθώ», λέγοντας από την ταραχή του, ρίχνει το άλλο στο νερό, το παίρνει και πάει το ποτάμι. Αν το ήξερε ότι θα έρθει μια τέτοια συμφορά στο κεφάλι του, από το χωριό δεν θα έβγαινε. Βγαίνει από το νερό, τραβάει, πηγαίνει σε ένα χωριό. Τα παιδιά και τα δύο γλίτωσαν, αλλά εκείνος ο καημένος δεν έχει πάρει είδηση καθόλου. Αυτό που το πήρε ο λύκος το γλιτώνει ένας πιστικός από το στόμα του, και το άλλο που το πήρε το νερό πριν να πνιγεί το γλιτώνει ένα ζευγάς. Στο χωριό που πήγε βλέπει πως άντρας κανείς δεν υπάρχει, είναι όλο γυναίκες. Ρωτά μια γριά γυναίκα: «Γιατί δεν φαίνεται στο χωριό άντρας? Οι άντρες σας που πήγαν?» Και εκείνη του απαντάει: «Παιδί μου, βασιλιά δεν έχουμε και πήγαν να βγάλουν βασιλιά. Έχουν συμβούλιο, εκεί, αντίκριστο χωριό που φαίνεται. Πήγαινε κι εσύ, ίσως η βασιλεία να είναι δική σου τύχη». Τραβάει, τραβάει και πηγαίνει στο χωριό που του είπε η γυναίκα. Ακριβώς στην ώρα του έφτασε. Ετοιμάζονταν να πετάξουν το πουλί. Το πουλί, σ' όποιο το κεφάλι θα καθίσει, βασιλιάς εκείνος θα γίνει. Ολονών τα μάτια είναι πάνω στο πουλί. Όλοι έχουν μια ανυπομονησία, άραγε σε τίνο στο κεφάλι θα κάτσει. Το πουλί πετά προς τα εδώ, πετά προς τα εκεί, πηγαίνει γραμμή και κάθεται στο πιστικού μας το κεφάλι. Οι χωριανοί απορούν, δεν το δέχονται, το πετούν κι άλλη μια φορά. Πάλι όμως πηγαίνει και κάθεται σε εκείνο το κεφάλι. Και ξανά δεν το δέχονται. Τον πιστικό τον κλείνουν σε ένα στάβλο και πετούν με αυτήν 3 φορές το πουλί. Το πουλί, όταν είδε πως ο πιστικός δεν φαίνεται πουθενά, πηγαίνει και κάθεται στο στάβλο το δώμα. Τότε όλος ο κόσμος πια αποφάσισε πως ο βασιλιάς μας αυτός είναι. Χτύπησαν τα χέρια τους, τον επιφήμισαν και τον κάθισαν στο θρόνο, στη μεγάλη πλατεία. Με την καινούρια του φροντίδα ξέχασε και των παιδιών του την πίκρα. Τα παιδιά που είχε χαμένα μεγάλωσαν, έφτασαν στην κατάλληλη ηλικία. Ο ίδιος τα πήρε στρατιώτες. Σε εκείνη την πολιτεία έτυχε η υπηρεσία τους. Ένα βράδυ, από το Θεό να γίνει, έτυχε οι δυο τους και φύλαγαν σκοπιά στο βασιλιά, σε ένα στρατόνα. Ότι είναι αδέρφια μεταξύ τους είδηση δεν έχουν. Ο ένας ρωτά τον άλλον, «Από πού είσαι φίλε?» Και εκείνος το απαντά, «Μη με ρωτάς, το βάσανό μου μεγάλο και πολύ είναι». Και ο άλλος, «Για πες μου να τα ακούσω και ίσως βρίσκω μια γιατριά». Και εκείνος του λέει, «Ο δικός μου πατέρας, έναν καιρό πριν, ήταν βασιλιάς. Έχασε το θρόνο του, έγινε πιστικός και η μάνα μου αναγκαζόταν και έπλαινε ξένα ρούχα». Αντίκριστο κονάκι, μια γυναίκα καθόταν στο παράθυρο. Όταν άκουσε, «Ο πατέρας μου βασιλιάς ήταν και η μάνα μου έπλαινε ρούχα», σηκώθηκε το μέσα της. Η καρδιά της σαν πουλί πετούσε, αλλά έκανε υπομονή. Ήθελε να ακούσει τη συνέχεια. Ο φρουρός συνεχίζει, τα ιστοράει στο φίλο του. Η γυναίκα στο παράθυρο μπροστά, η μάνα τους ήταν, αφού γκράζεται. Εκείνο το σπίτι του αρχηγού του καραβανιού το κονάκι ήταν. Οι στρατιώτες αδέρφια ήταν και εκεί αναγνωρίζονται, αγκαλιάζονται, κλαίνε και φιλιούνται. Η μάνα τους δεν μπορεί να βαστάξει πια, κατεβαίνει, τρέχει, τους αγκαλιάζει, αναγνωρίζονται και όλοι μαζί κλαίνε. Τους παίρνει και ανεβαίνει πάνω, τους ταΐζει και τους ποτίζει. Εκείνοι κλαίνε και όλο κλαίνε. Εκεί, ενώ έκλαιγαν στις μάνας τους τα γόνατα επάνω, τους παίρνει ο ύπνος. Ο αρχηγός του καραβανιού ήταν έξω. Όταν γύρισε απ' έξω, βλέπει πως της γυναίκας του τα γόνατα κοιμούνται 2 στρατιώτες. Το αίμα ανεβαίνει στο κεφάλι του, αλλά δεν ξεθυμένει, κάνει υπομονή. Τραβάει και πηγαίνει στο βασιλιά το κονάκι, γιατί η γυναίκα του κάνει παράπονο στο βασιλιά. Ο βασιλιάς δίνει διαταγή λέγοντας, «Φέρ τους εδώ να δούμε». Πάει λοιπόν και τους φέρνει. Ο βασιλιάς πρώτα ρωτά τη γυναίκα του, «Αυτό το κακό, γιατί το έκανε στον άντρα σου?» Και εκείνη από την αρχή ως το τέλος, ένα-ένα τα εξηγάει. «Ο άντρας μου βασιλιάς ήταν, εκθρονίστηκε. Εγώ έπλαινα ξένα ρούχα». Ο βασιλιάς αμέσως την κατάλαβε την υπόθεση, αλλά έκανε υπομονή. Η γυναίκα συνέχισε, «Ο αρχηγός του καραβανιού με το ζόρι με πήρε και έφυγε. Ο άντρας μου και τα παιδιά μου, ότι έγιναν είδηση δεν είχα. Τα αδέρφια, όταν φιλήθηκαν, δεν μπόρεσα να κάνω υπομονή. Ρίχτηκα, φανερώθηκα κι εγώ. Όταν έκλαιγαν, τους πήρε ο ύπνος. Κοιμήθηκαν στα γόνατά μου. Βασιλιά μου, να το δικό μου το κακό. Αυτό είναι. Αν είναι μεγάλο, να και το κεφάλι μου. Έτοιμο είναι, μπορείς να το πάρεις». Ο βασιλιάς δεν μπορεί άλλο να βαστάξει. Ρίχνεται στους 3 επάνω. Αγκαλιάζει τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Τους παίρνει στο κονάκι του. Τον αρχηγό του καραβανιού τον έβαλαν βαθιά μέσα στη φυλακή. Όποιος κάνει κακό, αργά ή γρήγορα το βρίσκει. Έζησε λοιπόν ο βασιλιάς καλά με την οικογένειά του. Και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Κεφάλαιο 9. Είπε γέρον, καν τις αμάρτη ενώπιόν σου, μη κρίνεις αυτόν, αλλά έχεσαι αυτόν αμαρτωλότερον αυτού. Την γάρα αμαρτίαν είδες, την δε μετάνοιαν ουκ είδες. Ότι φυλάτε στεχρή, του μηδένα κρίνειν. Είναι ανάγκη να επαγρυπνούμε, ώστε να μην κρίνουμε κανέναν. Σε κάποιον αδελφό που έμενε στο κοινόβιο του Αβά Ηλίτ, συνέβη κάποτε ένας πειρασμός. Γι' αυτό τον έδιωξαν από εκεί και πήγε κοντά στον Αβά Αντώνιο, στο Όρος. Αφού έμεινε ο αδελφός κοντά του κάποιο χρονικό διάστημα, τον έστειλε ο Αβάς στο κοινόβιο από όπου είχε φύγει. Εκείνοι όμως, μόλις τον είδαν, τον ξανάδιωξαν και ο αδελφός γύρισε πάλι στον Αβά Αντώνιο και του είπε: «Δεν θέλησαν να με δεχθούν, πάτερ». Τον έστειλε πάλι ο γέροντας και τους μήνυσε το εξής: «Ένα καράβι ναυάγησε μέσα στο πέλαγος. Έχασε το φορτίο του και με κόπο πολύ έφτασε στη στεριά. Και εσείς, ό,τι σώθηκε και έφτασε στη στεριά, θέλετε να το καταποντήσετε?» Και εκείνοι όταν άκουσαν ότι ο Αβάς Αντώνιος τον έστειλε, ευθύς τον δέχτηκαν. Ο Αβάς Αγάθων, όταν έβλεπε κάτι που ο λογισμός του ήθελε να το κρίνει, έλεγε μέσα του: «Αγάθων, εσύ μην το κάνεις αυτό». Και έτσι ο λογισμός του ησύχαζε. Αρρώστησε κάποτε ο Αβάς Αγάθων και μαζί του κάποιος άλλος από τους γέροντες. Καθώς ξάπλωναν στο κελί, ο αδελφός άρχισε να διαβάζει από τη Γένεση. Και έφτασε στο κεφάλαιο που λέει ο Ιακώβ: «Ο Ιωσήφ δεν υπάρχει στη ζωή. Ο Σιμεών δεν είναι. Θα μου πάρετε και τον Βενιαμίν και θα γκρεμίσετε καταλυπημένα τα γυρατιά μου στον Άδη». Αποκρίθηκε στη στιγμή εκείνη ο γέροντας και είπε: «Δεν σου φτάνουν οι άλλοι 10 Αβά Ιακώβ». «Πάψε γέροντα», λέει ο Αβάς Αγάθων. «Εάν ο Θεός είναι αυτός που τον δικαιώνει, ποιος είναι αυτός που θα τον κατακρίνει?» Ο Αβάς Αντώνιος προφήτευσε στον Αβά Αμονά και είπε: «Θα προκόψεις στον φόβο του Θεού». Τον έβγαλε έξω από το κελί, του έδειξε μια πέτρα και του είπε: «Βρήσε αυτή την πέτρα και χτύπησέ την». Και το έκανε. Τον ρώτησε ο Αβάς Αντώνιος: «Μήπως μίλησε η πέτρα?» «Όχι», απάντησε εκείνος. «Και εσύ», του είπε ο Αβάς Αντώνιος, «πρόκειται να φτάσεις σε αυτό το μέτρο», όπως και έγινε. Πρόκοψε ο Αβάς Αμονάς τόσο πολύ, ώστε από πολλή αγαθότητα να μην διακρίνει πια την κακία. Παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι το εξής. Όταν έγινε ο ίδιος επίσκοπος, του έφεραν μια κοπέλα έγκυο και του λένε: «Τιμώρησέ την». Και εκείνος σταύρωσε την κοιλιά της και παρήγγειλε να της δώσουν 2 ζεύγη σεντόνια λέγοντας: «Μη τυχόν πάνω στη γένα πεθάνει αυτή το βρέφος και δεν βρει τα απαραίτητα για την κηδεία». Του λένε τότε οι κατηγοροί της: «Γιατί το έκανες αυτό? Βάλ της κανόνα». Και εκείνος τους είπε: «Αδελφοί, βλέπετε ότι κινδυνεύει να πεθάνει. Τι μπορώ εγώ να της κάνω?» Και την άφησε να φύγει. Και ποτέ δεν τόλμησε ο γέροντας να καταδικάσει άνθρωπο. Πήγε κάποτε ο Αβάς Αμονάς σε κάποιον τόπο για να γευματίσει. Εκεί κοντά ήταν και ένας αδελφός που είχε κακή φήμη. Συνέβη μάλιστα να πάει και να μπει στο κελί του αδελφού η γυναίκα για την οποία τον κακολογούσαν. Οι κάτοικοι της περιοχής, μόλις το έμαθαν, ξεσηκώθηκαν και πήραν την απόφαση να διώξουν τον μοναχό από το κελί. Και όταν πληροφορήθηκαν ότι ο επίσκοπος Αμονάς βρισκόταν στην περιοχή τους, πήγαν και τον παρακάλεσαν να πάει μαζί τους. Σαν τα άμαθε αυτά ο αδελφός, πήρε τη γυναίκα
και την έκρυψε μέσα σε ένα μεγάλο πιθάρι. Κατέφτασε το πλήθος και ο Αββάς Αμωνάς αντιλήφθηκε τι συνέβη, αλλά χάριν του Θεού σκέπασε το γεγονός. Μπήκε λοιπόν στο κελί του αδελφού, κάθισε πάνω στο πιθάρι και διέταξε να ερευνήσουν το κελί. Όταν όμως έψαξαν και δεν βρήκαν τη γυναίκα, τους είπε ο Αββάς Αμωνάς: «Τι συμβαίνει λοιπόν? Ο Θεός να σας συγχωρήσει». Και αφού προσευχήθηκαν, απομάκρυνε τον κόσμο. Έπιασε τότε από το χέρι τον αδελφό και του είπε: «Πρόσεχε την ψυχή σου, αδελφέ». Και με τον λόγο αυτόν έφυγε. Έναν αδελφό που είχε πέσει σε κάποιο αμάρτημα, τον απομάκρυνε ο πρεσβύτερος από την εκκλησία. Σηκώθηκε τότε ο Αββάς Βυσαρίων και βγήκε μαζί του λέγοντας: «Και εγώ αμαρτωλός είμαι». Είπε ο Αββάς Ηλίας: «Είδα εγώ κάποιον να βάζει κάτω από τη μασχάλια ένα δοχείο κρασί και, για να κατεσχύνω τους δαίμονες ότι ήταν εντύπωση πλανερή και όχι πραγματική, λέω στον αδελφό: «Κάνε αγάπη και σήκωσέ το μου αυτό». Και μόλις σήκωσε το επανοφόρι του, αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε τίποτε κάτω από τη μασχάλη του. Αυτό το ανέφερα με την έννοια ότι και με τα ίδια σας τα μάτια, αν δείτε κάτι ή ακούσετε κάτι, μην το πιστέψετε. Πολύ περισσότερο να προσέχετε τους λογισμούς, τις σκέψεις και τα νοήματα, γνωρίζοντας ότι οι δαίμονες τα σπέρνουν αυτά στην ψυχή για να την διαστρέψουν, ώστε να σκέφτεται αυτά που την βλάπτουν και για να απομακρύνουν το νου από τις αμαρτίες μας και από τον Θεό. Είπε ο Αββάς Ισαΐας: «Εάν σου έρθει λογισμός να κατακρίνεις τον πλησίον για κάποιο αμάρτημά του, πρώτα να σκεφτείς και εσύ ότι είσαι περισσότερος αμαρτωλός από αυτόν, και εκείνα που νομίζεις ότι σωστά τα κάνεις, μην πιστέψεις ότι είσαι αναρεστάς στον Θεό, και έτσι δεν θα τολμήσεις να καταδικάσεις τον πλησίον». Είπε επίσης: «Εάν δεν κατακρίνεις τον πλησίον, αλλά εξουθενώνεις τον εαυτό σου, παρέχεις ανάπαυση στη συνείδησή σου». Ήλθε κάποτε ένα παιδί δαιμονισμένο για να θεραπευθεί και επισκέφθηκε κάποιον αδελφό από ένα κοινόβιο της Αιγύπτου. Βγαίνει ο γέροντας έξω και βλέπει τον αδελφό να αμαρτάνει με το παιδί και δεν τον ήλεγξε, λέγοντας: «Εφόσον ο Θεός που τον έπλασε τον βλέπει και δεν τον καίει, ποιος είμαι εγώ για να τον ελέγξω?»

έγινε πλέον κακή συνήθεια. Μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι το πλησίον μας. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

26 Ιουνίου. Γιορτάζει Όσιος Δαβίδ ο εν Θεσσαλονίκη. Μέγας ασκητής. Έζησε και έλαμψε και αγίασε και μετέστη τον 6ο αιώνα, στα χρόνια του Μεγάλου Ιουστινιανού. Προήρχε το από την Ανατολή και έλαμψε στη Δύση, στη Θεσσαλονίκη, στην υπέροχη και μοναδική μας Θεσσαλονίκη. Υποβλέπουν μερικοί, ας μην ξεχνάνε ότι υπάρχει εκεί εκτός από την Παναγίτσα και ο Άγιος Δημήτριος, ο Μυροβλήτης και όχι μόνο. Και άμα θέλουν να σκάθονται καλά. Το έχει αποδείξει στους αιώνες ο Άγιος και δεν χρειάζονται άλλα σχόλια. Πάμε παρακάτω. Από παιδάκι αγαπούσε την εγκράτεια και την άσκηση, τις θείες γραφές και την προσευχή, και μπήκε νωρίς στη Θεία Χάρη. Βγήκε στο βουνό, πήγε σε μια αμυγδαλιά επάνω, ανέβηκε δηλαδή, έφτιαξε εκεί τη φωλιά του, την καλιά του, το σπιτάκι του, και καθότανε ημέρα και νύχτα, κάτω από τον ήλιο και τη ζέστη, κάτω από τη βροχή και από το χιόνι. Και τόσο πολύ έγινε απαθής που δεν καταλάβαινε πια ούτε ήταν χειμώνας, ούτε ήταν καλοκαίρι. Είχε μπει στο μήκος κύματος της αυθαρσίας. Ζούσε εδώ και ήταν αλλού. Ήταν φευγάτος, που λένε τα παιδιά μας τα εξάρχη. Ήταν στην άλλη πλάση. Στο κλίμα του Θεού, στην άνοιξη της Εκκλησίας. Και πήγαιναν οι άνθρωποι πια όταν τον ανεκάλυψαν και τους μιλούσε τόσο γλυκά σαν αηδόνι. Το αηδόνι δεν μιλάει, λαλεί, αλλά και εκείνος μιλούσε και κελαϊδούσε και μάγευε τους ανθρώπους, και σε λίγο του έδωσε ο Θεός και το χάρισμα της θαυματουργίας και θεράπευε όλες τις αρρώστιες. Έφτασε σε μέγα ύψος. Ο Θεός τόσο ευχαριστήθηκε από την άσκησή του επάνω στην αμυγδαλαία που έστειλε άγγελο και του λέει: «Δαβίδ, δεν θέλω άλλο να κάθεις και επάνω, δεν αντέχω να σε βλέπω. Στενοχωριέμαι, μα Κύριε, για σένα το κάνω, αφού το κάνεις για μένα, κατέβα κάτσε παρακαλώ». Και ο Δαβίδ τι έκανε, ο Όσιος, κατέβηκε. Στον Κύριο λέμε ναι, πάντοτε ναι. Έτσι δεν το ξεχνάμε και αυτό. Ό,τι κι αν λέει, εκείνος ξέρει, ο μόνος που ξέρει, ξέρει και καλά. Και κατέβηκε. Είχαν ένα πρόβλημα εκεί στη Θεσσαλονίκη για το ποιον θα βάλουν, ας πούμε σήμερα, δήμαρχο ή νομάρχη. Τότε λεγόταν έπαρχος. Και υπήρχε διαφωνία. Πάντα είναι αυτά τα πολιτικά. Και τότε και τώρα, άστα να πάνε. Και τον στέλνει. Έφτασαν σε διαφωνία, δεν ξέραν τι να κάνουν. Και ο επίσκοπος της πόλεως, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, στέλνει τον Όσιο Δαβίδ με μερικούς άλλους στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό το Μέγα, τον πρώτο, κορυφή αυτός. Και όταν πήγαιναν στους αυτοκράτορες, οι διάφορες αντιπροσωπείες και πρεσβείες είχαν ένα λιβανιστήρι εκεί και τον θυμίαζαν. Γιατί? Δεν τον λιβάνιζαν με την έννοια που το κάνουν πολλές φορές εμείς σήμερα, δηλαδή να τον κολακέψουν. Όχι, τον τιμούσαν. Γιατί? Γιατί ο αυτοκράτορη το Χριστός Κυρίου. Τον έχριε ο Πατριάρχης, τον χειροτονούσε και τον έκαμε βασιλέα, αρχιερέα τον έξω. Γι' αυτό και φόραγε μήτρα ο αυτοκράτορ. Και όταν έπεσε η πόλη την πήρε ο επίσκοπος, ο δεσπότης που έγινε και αυτοκράτορο δεσπότης στην τουρκοκρατία. Εθναρχούσα η Εκκλησία. Μες να φοράνε τυχαία όλα αυτά. Ας λένε ότι θέλουν οι διάφοροι ανόητοι. Δεν είναι τυχαία. Είναι η ιστορία μας ολόκληρη αυτή και να τα κρατάμε. Και ο Άγιος άφησε το λιβανιστήρι που ήταν αναμένο. Πιάνει τα κάρβουνα, τα ρίχνει στο χέρι, βάζει και το λιβάνι και θυμίασε τον Ιουστινιανό χωρίς καν να καεί. Αυτό να παθείς πια. Αν είσαι και κρέας. Και ο αυτοκράτορας σηκώθηκε, λέει: «Ποιος είναι αυτός?
Αυτός του λέει είναι ο Μέγας Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη, είχα ακούσει. Τι ήρθες γέροντα εδώ? Ναι, λέει, είχαμε βασιλιά και πατέρα μας ένα πρόβλημα και ήρθαμε στην αφεντιά μας να μας λύσεις, να μας δώσεις ένα διοικητή, έναν έπαρχο. Σύ που ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, λέει, εσύ ξέρεις, Άγιε, όλα. Πήγαινε εκεί πέρα και όποιος σου αρέσει βάλε. Να τους. Λέει μετά η Εκκλησία δεν ανακατεύουμε την πολιτική, αλλά λύνει προβλήματα. Λύνει προβλήματα. Θα σκοτωνόντουσαν εκεί πέρα αυτοί τώρα. Ποιο να βάλουν από εδώ, ποιο να βάλουν από εκεί. Ήρθε και η στάση του Νίκα μετά από σχέδιο. Λοιπόν, λύνει προβλήματα η Εκκλησία. Λύνει προβλήμα. Και όταν χρειάζεται να πει μια κουβέντα και στους άρχοντες τη λέει. Γιατί τους έχει παιδιά της. Δεν τους έχει παιδιά της. Όλοι αυτοί που μας πληρώνουν και σήμερα δεν είναι παιδιά της, δεν είναι Ορθόδοξοι. Είπε κανείς ότι δεν είναι Ορθόδοξοι. Με συγχωρείτε. Τι κάνω τώρα κρυφά, τι κάνω μέσα τους, δεν ξέρω. Ούτε εσείς ξέρετε τι κάνω εγώ μέσα μου. Τι λέει απ' έξω μου. Ερετικός είναι αυτός που τα λέει φανερά. Με γυμνή την κεφαλή. Κάνει τον άθεο, κάνει τον άθρησκο, κάνει ό,τι θέλετε. Έτσι λοιπόν. Δεν είναι τούτοι οι αρχοντές μας είναι. Δεν έφταιει η Εκκλησία. Εύχεται. Εύχεται η Εκκλησία. Που λέει βασιλέων. Θα πει βασιλεύς. Ο άρχον. Είναι διαχρονικός και περιληπτικός όρος. Ο άρχον. Βασιλείς δεν έχουμε τώρα. Άρχοντας έχουμε, έχουμε. Αύριο μπορεί να έρθει ένας άλλος τίτλος. Πάλι θα έχουμε. Άρχοντας. Τους λέει βασιλείς η Εκκλησία. Καλά κάνει. Βασιλεύς και ο Χριστός. Πού το πρόβλημα? Μην κολλάμε εκεί που δεν χρειάζεται. Έτσι. Και γύρισε πίσω αφού έλυσε το πρόβλημα, χάρηκαν. Και πια ο Κύριος ευαρεστήθηκε τόσο πολύ που λέει Δαβίδ, πάμε τώρα. Και κατέβηκε ο Κύριος, η Θεοτόκος και οι Άγιοι και τον πήραν τον Άγιο Δαβίδ. Στα 540 μετά Χριστόν, 26 Ιουνίου, σαν αύριο. Ορφάνευσε η Θεσσαλονίκη, τους έλειψε πολύ, αλλά ποτέ δεν τον ξέχασαν, ούτε αυτός τους άφησε.

«Άκουσέ με, Κύριε», του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικηφόρου Κοντογιάννη. Ψαλμός 136. Για να γίνω νοσταλγός του Παραδείσου. Κύριε, μας έπλασες με τα χέρια σου. Μας στόλισες με την ομορφιά της δικής σου εικόνας. Δημιούργησες για μας έναν τόσο όμορφο κόσμο και μας τον χάρισες, χωρίς όρους και περιορισμούς, για να τον αξιοποιήσουμε. Βιώναμε την παρουσία σου. Μας μιλούσες τόσο οικία και με τόση αγάπη. Ήσουν πάντα έτοιμος να ικανοποιήσεις τις σκέψεις και τις επιθυμίες μας. Τέλος, αφού μας χάρισες όλον αυτό τον πλούτο, μας είπες ότι όλα είναι δικά μας, εκτός από το μοναδικό καρπό ενός δέντρου. Και εμείς, οι ανόητοι και πλεονέκτες, δεν σε ακούσαμε. Δεν μας έφτανε όλος ο πλούτος του παραδείσου και παραβήκαμε τη μία και μοναδική επιθυμία σου. Τα χάσαμε όλα. Και τώρα καθόμαστε και κλαίμε. Υποφέρουμε, πονούμε, θλιβόμαστε, κοπιάζουμε. Γίναμε οι αλυσοδεμένοι διαβάτες αυτού του κόσμου, με τις αλυσίδες του χρόνου και του χώρου, και πορευόμαστε ως μελοθάνατοι. Όμως δεν μας ξέχασες. Βλέπεις την περιπέτειά μας. Βλέπεις τον πόνο και μας καλείς να επιστρέψουμε πάλι κοντά σου, για να μας θεραπεύσεις τις πληγές, να μας ελαφρύνεις το φορτίο, να μας ξεκουράσεις, να μας αφαιρέσεις τις ενοχές και το βαρύ φορτίο των αμαρτιών μας. Κι εγώ, Κύριε, ένας αλυσοδεμένος διαβάτης αυτού του κόσμου είμαι. Και φωνάζω σε σένα και σε παρακαλώ, έλα να με σώσεις, έλα να με κάνεις και πάλι παιδί δικό σου. Οδήγησέ με στη μετάνοια. Βοήθησέ με να κλάψω για τις αμαρτίες μου, να πενθήσω που έχασα τη θαλπορή του παραδείσου, αλλά και να χαρώ, γιατί με καλείς πάλι κοντά σου. Βοήθησέ με, Κύριε, να μην αγνοήσω το καλεσμά σου, να μην αργοπορήσω στην πορεία μου για τη σωτηρία, χάνοντας το χρόνο μου στα καλέσματα και στις εφήμερες απολαύσεις αυτού του κόσμου. Κύριε, μη βαρεθείς να με ακούς. Εγώ πάντοτε θα σε καλώ να έλθεις κοντά μου, γιατί εσύ είσαι ο θησαυρός μου. Η παρουσία σου γεμίζει με χαρά και αγαλίασε την ψυχή μου. Σε παρακαλώ, στο διάβα της ζωής μου, φύλαξέ με από εκείνους που θέλουν να κλέψουν το θησαυρό της ψυχής μου. Δώσ' μου ταπείνωση, χαρά και ευτυχία. Φύλαξέ με από τη θαλασσοταραχή της εποχής μου. Κράτα με ασάλευτο πάνω στο βράχο των ιερών μυστηρίων σου, μέσα στη θαλπορή της εκκλησίας σου, για να σε υμνώ και να σε δοξάζω και τώρα και στους αιώνες. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 136. Οικετήριος Ψαλμός. Ο θρήνος της εχμαλωσίας. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, εν το μνηστήνε ημάς της Ιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής, εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων. Άσατε ημίν εκ των οδών Σιών, πώς άσομεν την οδήν Κυρίου επί γης αλωτρίας. Εάν επί λάθο μέσου Ιερουσαλήμ επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λαριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξομε την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της ευφροσύνης μου, μνήστητη Κύριε των Ιών Εδόμ, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε έως των θεμελίων αυτής, θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσισι το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν, μακάριος ως κρατήσει και εδαφιεί τα νήπια σου προς την πέτραν.

ο θαυμαστός εν βουλές υπέρ τους Υιούς των ανθρώπων. Εσύ, του οποίου οι αποφάσεις είναι τόσο θαυμάσιες και ξεπερνάνε τόσο πολύ το θέλημα, την επιθυμία των Υιών των ανθρώπων. Τι διεκδικούν οι άνθρωποι στη ζωή τους? Πλούτο, δόξα, εξουσία, τι διεκδικούν? Τόσο τους κόβει μέχρι εκεί. Εμείς ως Εκκλησία, ως Χριστιανοί, τι διεκδικούμε? Την αγιότητα. Είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάμε. Είναι κάτι το οποίο η εποχή μας δείχνει να μην το πολύ σέβεται, να μην το πολύ καταλαβαίνει, να μην το πολύ εκτιμά. Όμως σε κάθε περίπτωση, στη ματαιότητα που διεκδικούν οι ιοί των ανθρώπων και παίρνουν αποφάσεις τέτοιες που πολλές φορές μπορεί να είναι και χαζές και ανόητες, εμείς αντιτάσσουμε τη σπουδαιότατη απόφαση της αγιότητας. Θέλουμε να γίνουμε Άγιοι, γι' αυτό αγωνιζόμαστε.

τερτύπια προσπαθούν να ανέβουν, να πατήσουν στις πλάτες των άλλων ή και επιπτωμάτων. Είναι και γόητες δηλαδή, σαν λαοπλάνοι πείθουν τους ανθρώπους και τους κοροϊδεύουν και τους κάνουν να τους ακολουθήσουν. Αυτά είναι προκοπή, αλλά επιταχύρω. Βλέπουμε κάποιον να γεμίζει ενδεχομένως η τσέπη του ή να αποκτά αξιώματα και να ανεβαίνει ή πολλά. Και τα θεωρούμε προκοπή. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό είναι προκοπή επιταχύρω. Προκοπή προς τα χειρότερα, στο μέτρο που δεν έχει Χριστό, να τον νοηματοδοτήσει όλο αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι προκόπτουν επιταχύρω, πλανώντες και πλανόμενοι. Δηλαδή, παρασύροντας τους άλλους πίσω τους, θέλοντας να τους κάνουν ομοίους τους, θέλοντας να τους κάνουν υποτακτικούς τους και να τους έρνουν πίσω τους, και συνάμα και οι ίδιοι εγκλωβισμένοι μέσα στον τρόπο σκέψης τους, πλανώνται και παγιδεύονται από όλα αυτά. Βλέπετε ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους να κερδίσουν πλούτο, εξουσία, τιμή, ξέρω εγώ τι άλλο. Και ισχύει πάντα σε αυτούς αυτό που λέει ο ψαλμωδός ο Δαβίδ, «Είδον τον ασεβή περιψούμενον ως τα σκέδρος του λιβάνου. Είδα τον άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό να ανεβαίνει ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά. Να φτάνει σε σημεία που εμείς τα θεωρούμε δυσθεώρητα. Να είναι σαν τα ψηλά τα δέντρα που λέγονται κέδροι στο Λίβανο. Παρήλθον και επανήλθον και ειδού πίν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Και πήγα παρακάτω και γύρισα και κοιτάζω πάλι να δω και εκεί που ήταν ένα τεράστιο δέντρο ψηλό ψηλό δεν βρήκα τίποτα. Και δεν ευρέθηκε μάλιστα ο τόπος αυτού, δηλαδή το χνάρι, το σημάδι ότι εκεί κάποτε υπήρχε δέντρο, ότι εκεί κάποτε υπήρχε άνθρωπος.

0: «Η ψυχή λαχταρά την ομορφιά του Χριστού». Με τον πατέρα Νικόδημο Γαλιάτσο και τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο.
1: Τρεις είναι οι συντελεστές της παραγωγής. Είναι η εργασία, είναι το έδαφος και είναι και το κεφάλαιο.
2: Έτσι.
1: Εξόντωσαν την εργασία.
2: Αυτό.
1: Θα σας πω πως δεν είναι ότι δεν έχουμε εργασία. Την εξόντωσαν την εργασία. Και έμειναν δύο πλέον οι συντελεστές της παραγωγής. Δηλαδή το έδαφος και το χρήμα. Και το κεφάλαιο. Τώρα το έδαφος θα εξοντωθεί και αυτό σιγά σιγά, μπαίνει στο περιθώριο, διότι είμαστε αγροτική χώρα και Υπουργείο Γεωργίας δεν έχουμε. Δηλαδή η γεωργία δεν ενισχύεται όπως έπρεπε να ενισχύεται. Σιγά σιγά λοιπόν θα μείνω μόνο συντελεστής της παραγωγής. Το κεφάλαιο. Δεν πειράζει, ας είναι μόνος. Αρχεί να επαρκεί. Για να τρώμε όλοι. Κι όμως, εάν είναι ένας, μπορεί να κάνει εμπάργο, μπορεί να μας πει αύριο κλείνω τα σούπερ μάρκετ για 10
2: Θεός να πάρει το
1: μέρες.
2: Χέρι του, να μην έρθουν τέτοιες στιγμές.
1: Ναι. Στην Αμερική, το 1930, πέθαναν 10 εκατομμύρια, ενώ ήταν γεμάτα, δηλαδή ήταν υπεραφθονία άγαθων. Γιατί λέτε? Γιατί δεν υπήρχε ρευστό. Οι τράπεζες δεν είναι εδώ μολεύστο. Κλείσαν οι τράπεζες, με τι θα αγοράσεις? Γάλα, τυρί, ψωμί, ξέρω εγώ. Δεν γεμάτα τα ράφια, τίποτα.
2: Να μας λυπηθεί ο Θεός.
1: Λοιπόν, η οκνηρία προέρχεται από το ότι δεν ενισχύεται η καρδιά, η βούληση. Αυτό που είπε ο φιλόσοφος, να δοκιμάσουμε με την καρδιά. Είναι να μορφώσουμε την καρδιά, να υπάρχουν ενδιαφέροντα. Μη βγεις έξω, 35 χρόνια υπάλληλος, είχες ένα ενδιαφέρον. Μπορεί να γόγγιζες γιατί κουραζόσουν, αλλά είχες ένα ενδιαφέρον. Σκέψου τώρα ο νέος που δεν έχει καμία υποχρέωση. Δηλαδή είναι ένας νεαρός χωρίς αυτοκρατορία. Είναι ένας πλούσιος που δεν έχει χρήματα καθόλου.
2: Και όταν βάζουμε και φωτιά, του μοιάζουμε κατευθείαν του νέρονος.
1: Ναι, ναι, ο νέρον που είπαν ότι δήθεν
2: έβαλε
1: φωτιά για να χαρεί το θέαμα.

0: γιατί
1: ανέβηκε
0: το είπαν
1: ψηλά
0: αυτό
1: στους λόγους,
0: για να πληστέψει ο κόσμος επειδή ήταν ποιητής. Σου λέει ποιητής ήταν αυτός, έβαλε φωτιά για να το έρθουν εμπνεύσεις. Δεν έχουμε ενέργεια εάν δεν δώσουμε ενδιαφέροντα στους ανθρώπους. Γιατί για να κάνουμε κάτι, για να σώσουμε κάτι που κινδυνεύει, δεν είναι απλώς όπως μας λένε με την τηλεόραση ότι αυτό θα εξαφανιστεί και αυτό και μας τρομάζουν και αυτό. Δεν είναι. Είναι να ενισχύσουμε την αγάπη, διότι όταν αγαπάς κάτι το πονάς και το φυλάεις.
1: Ένα παράγγελμα της Εκκλησίας που μας παρακαλεί, φιλοπόνος έργασε το τάλαντον, ταλέπορε άνθρωπε. Αν θες να είσαι ευτυχής, πρέπει να κοπιάσεις. Εμείς είμαστε φυγόπονοι πλέον και όχι με αγάπη προς την εργασία και τον κόπο. Αποφεύγουμε κάθε τι, νομίζοντας πως αυτά μας καταστρέφουν. Ενώ η έλλειψη εργατικότητος, η έλλειψη πνευματικής εργασίας, έτι περισσότερο μας φέρνει σκοτάδι και ρωτάει ο Χριστός μας, εάν το σκότο, το φως το εντός ημών, σκότος γέννηται, το σκότος πόσο, στο σκοτάδι που θα βρεθείτε, σας είμαι ευγνώμων δια την αντάμωση αυτή, για την κουβέντα αυτή.
0: Ναι, ναι. Ο λαός μας ξέρει ευτυχώς πού είναι το έλλειμμά μας. Το έλλειμμά μας είναι η παιδεία. Η παιδεία έχει σκοπό και να τονώσει τη γνώση, αλλά η ψυχή είναι τριμερής, δεν είναι μόνο το γνωστικό. Είναι και το βουλητικό, τη θέληση πρέπει να ενισχύσει, και το θυμικό, τα αισθήματα, την αγάπη.
1: Έτσι.
0: Άμα δεν αγαπάμε τη ζωή, δεν αγαπάμε τον κόσμο, πώς θα φυλάξουμε και τον κόσμο.
1: Πράξη και θεωρία, θεωρία και πράξη, δίδυμα.

Οι Άγιοι δεν είναι αυτοί που λαλούν από τον εαυτό τους, αλλά ο Θεός λαλεί δι' αυτόν. Ο άνθρωπος που δεν τον ικανοποιεί ο Θεός, με τίποτε δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Και κανένας δεν φεύγει αδιανός από τον Θεό, εκτός από εκείνον που είναι γεμάτος από τον εαυτό. Ζητώντας ο άνθρωπος τον Θεό, βρίσκεται ο ίδιος από τον Θεό και κυνηγώντας την αλήθεια του Θεού, πιάνεται ο ίδιος από αυτήν και μεταφέρεται στο αιώνιο επίπεδο της Βασιλείας. Όσο περισσότερο είναι παρόν ο Θεός, τόσο περισσότερο μένει κρυμμένος γνωφόδης. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Είναι παρόν και στους απίστους, αλλά αυτοί είναι απόντες από το Θεό, όπως ο τυφλός από τον ήλιο. Όλη η φροντίδα του εχθρού μας έγκαιται στο να στρέψει τη σκέψη μας μακριά από την μνήμη του Θεού, τον φόβο και την αγάπη για Αυτόν. Η νοσταλγία του Θεού ενός απίστου είναι άπειρα πιο βαθιά από κάθε ικανοποίηση ενός πιστού. Ό,τι βλέπω από τον Θεό είναι αρκετό να με κάνει να πιστεύω σε ό,τι δεν βλέπω. Τον Θεό, όπως και τον άνθρωπο, δεν θα τον μάθεις εάν δεν σου αποκαλύψει ο ίδιος τον εαυτό του. Επίγνωση του Θεού κανένας δεν μπορεί να έχει, εκτός εάν ο Θεός αποκαλύψει τον εαυτό του. Αρνούνται το Θεό όσοι έχουν συμφέρον να μην υπάρχει, έλεγε ο Βλάσιος Πασκάλ. Καμιά άρνηση του Θεού δεν προσβάλλει το Θεό, γιατί τοποθετείται έξω από τον Θεό, είναι η άρνηση ενός ψεύτικου Θεού ή μιας αφηρημένης αντιλήψεως περί Θεού. Κανείς δεν μιλάει τόσο πολύ για τον Θεό όσο εκείνοι που αρνούνται την ύπαρξή του.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ασκητισμός. Μια ζωή απόλυτης αφοσίωσης. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί, αγκαλιάζει την άσκηση. Μας διδάσκει να θησαυρίζουμε τους θησαυρούς μας στον ουρανό, εκεί όπου οι επενδύσεις έχουν αιώνια αξία. Σε όλη την Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για τη σημασία του αγώνα, όπου ο στόχος της απόκτησης ταπεινής και συντετριμένης καρδιάς είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του χριστιανού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας λέει ότι αν θέλουμε να είμαστε άξιοι Του, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να σηκώσουμε το σταυρό μας και να Τον ακολουθήσουμε. Μας καλεί στην αγιότητα, αλλά η αλλαγή αυτή της καρδιάς μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από τον ασκητικό αγώνα. Ο κόσμος μας δίνει μεγάλη έμφαση στην άνεση. Όλοι τείνουμε να αποφεύγουμε οτιδήποτε δεν αποφέρει ευχαρίστηση. Αν οι χριστιανικές μας πεποιθήσεις προκαλούν την ειρωνία του περιβάλλοντός μας, σιωπούμε. Αν η τήρηση των κανόνων νηστείας της Εκκλησίας δεν μας επιτρέπουν να απολαύσουμε κάποια βραδάκια με φίλους, καταργούμε και αγνοούμε την νηστεία. Τότε όμως, γιατί παραξενευόμαστε που είμαστε ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε με σταθερότητα τις αληθινές δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή μας, αφού έχουμε αποφύγει αυτά ακριβώς που θα μας είχαν μετατρέψει σε αφοσιωμένους χριστιανούς? Αν αγκαλιάσουμε την πίστη μας με αφοσίωση νου και καρδιάς, αποκτούμε τη δύναμη να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτος πειρασμούς και απογοητεύσεις. Αυτό μας βοηθά να μένουμε πιστοί στην κλίση της αγιότητας. Δεσμευόμενοι να είμαστε χριστιανοί κάθε στιγμή της ζωής μας, δοξάζουμε και αγιάζουμε το όνομα εκείνου που λατρεύουμε. Αν όμως αποφεύγουμε την άσκηση και επιμένουμε να βάζουμε την πίστη μας στο περιθώριο, απορρίπτοντας την αληθινή δέσμευση, θα γίνουμε εν τέλει χριστιανοί μόνο κατ' όνομα. Υποτιμώντας την νηστεία, την ατομική προσευχή, ακόμη και τον εκκλησιασμό, και υποβιβάζοντάς τα σε πράξεις που γίνονται όταν έχουμε διάθεση, θα σταθούμε εν τέλει ενώπιον του θρόνου του Θεού με ακάθαρτη καρδιά που δεν θα αντέχει τη θέα του Θεού, και η αιωνιότητα θα είναι λίμνη πυρός.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος της δημόσιας ζωής του Ιησού Χριστού και έχουμε αναλύσει τα χωρία που αναφέρονται στη θεραπεία του παράλυτου στη Βηθεσδά και στην απιστία των Ιουδαίων στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Είδαμε πως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας μιλάει για την μαρτυρία της θεότητάς του από τρεις πηγές. Πρώτον, την Αγία Γραφή μέσω των προφητών. Δεύτερον, τη μαρτυρία του Ιωάννη του Προδρόμου. Και τρίτον, τη μαρτυρία του Θεού Πατρός. Και πάμε τώρα στο θέμα μας, η Βίβλος και τα Βιβλία. Η μοναδικότητα του Κυρίου βγαίνει όχι μόνο από την ίδια του τη μαρτυρία και από την ψυχολογική ανάλυση, αλλά και από την Αγία Γραφή, στην οποία αυτός αναφέρεται. Η Αγία Γραφή ονομάζεται και Βίβλος, διότι είναι το κατεξοχήν βιβλίο. Ας δούμε τη Βίβλο και τα Βιβλία. Πρώτον, λοιπόν, η Βίβλος και τα Βιβλία. Η Βίβλος, δηλαδή η Αγία Γραφή, περιέχει 76 βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Κέντρο όλων είναι ο Χριστός. Το βιβλίο αυτό είναι μοναδικό βιβλίο από την εξαιτίας της εσωτερικής και της εξωτερικής δύναμής του. Πού φαίνεται η εξωτερική δύναμη? Στα χειρόγραφα και στις έντυπες εκδόσεις. Εξηγούμε. Μέχρι το 1500 μετά Χριστόν, τα βιβλία ήσαν χειρόγραφα. Επομένως και η Αγία Γραφή και τα βιβλία των αρχαίων συγγραφέων ήσαν χειρόγραφα. Πόσα χειρόγραφα έχουμε της Αγίας Γραφής? 2.375 και με λεξιλόγια αγιογραφικά 4.000 περίπου. Για τον Εσχύλο όμως έχουμε μόνο 50 χειρόγραφα, τον Σοφοκλή 100, τον Πλίνιον 200, τον Οράτιο 500. Επομένως η Αγία Γραφή έχει πολύ περισσότερα χειρόγραφα από τους κλασικούς συγγραφείς στον αριθμό. Υπερτερεί η Αγία Γραφή από τα χειρόγραφα των αρχαίων συγγραφέων και κατά την αρχαιότητα. Να πώς γίνεται αυτό? Επειδή αυτά που κατασκευάζονταν από την ψύχα του θάμνου πάπυρου, κυρίως μέχρι το 300 μετά Χριστόν χειρόγραφα, και οι αντιμελάνης, αντί για μελάνη χρησιμοποιούμενη καπνιά, φθυρώταν, φθάρηκαν και αυτά, και δεν υπάρχουν τα αυτόγραφα της Αγίας Γραφής και των αρχαίων συγγραφέων. Υπάρχουν όμως αντίγραφα αυτών, τα οποία έγιναν αργότερα σε μεταγενέστερες γενιές. Ο χρόνος ο οποίος χωρίζει τα πολύ αρχαία αντίγραφα από την εποχή των πρωτότυπων χειρογράφων είναι της Αγίας Γραφής 300 έως 350 έτη, του Βυργιλίου 400, του Ορατίου 800, του Θουκυδίδη 1300, του Εσχύλου 1500. Επομένως, τα αντίγραφα της Αγίας Γραφής είναι χρονικώς πιο κοντά στα αυτόγραφά της από ότι είναι τα αντίγραφα των άλλων αρχαίων συγγραφέων από τα αυτόγραφά τους. Αλλά και μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας εξακολουθεί η εξωτερική αυτή υπεροχή. Η Αγία Γραφή είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο τυπώθηκε. Έχει σήμερα μεταφραστεί σε 1000 περίπου γλώσσες και διαλέκτους. Ποιο άλλο βιβλίο έχει μεταφραστεί σε τόσες γλώσσες? Κανένα. Αλλά και η κυκλοφορία σήμερα είναι τεράστια. Το 1930 πουλήθηκαν 30.362.289 αντίτυπα της Αγίας Γραφής, δηλαδή 83.187 την ημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο Εθνικό Κομμουνιστικό Τυπογραφείο της Ρωσίας, επί της οκταετίας 1920-1928, τυπώθηκαν 2.223.250 βιβλία, ενώ της Αγίας Γραφής κυκλοφόρησαν 15 εκατομμύρια αντίτυπα στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα. Τι διαφορά! Αλλά εκτός από αυτήν την εξωτερική υπεροχή, η Αγία Γραφή έχει και εσωτερική δύναμη, η οποία ικανοποιεί νου και καρδιά. Ρευστή είναι η θάλασσα και ο αέρας. Ρευστότερα και από τα δύο είναι η καρδιά των ανθρώπων και ο χρόνος. Και τα δύο, καρδιά και χρόνο, σύνδεσε και σταθεροποίησε ο Θεός με την Αγία Γραφή. Πώς? Ακούστε. Το 700 π.Χ., όταν ζούσε ο προφήτης Ισαΐας, οι Ασσύριοι εισβάλλουν στην Ιερουσαλήμ και την πολιορκούν. Οι Ιουδαίοι τρομοκρατούνται. Ο Θεός λέγει με το στόμα του Ισαΐα ότι οι Ασσύριοι θα φύγουν μετά από 2-3 χρόνια. Ταυτόχρονα ο Ισαΐας προφητεύει την γέννηση του Ιησού Χριστού από την Παρθένο, που θα γινόταν μετά από 600 χρόνια. Οι Ασσύριοι πράγματι μετά 2-3 έτη έφυγαν. Οι σύγχρονοι του Ισαΐα Ιουδαίοι, βλέποντας την πρώτη προφητεία να εκπληρώνεται, πιστεύουν και στη δεύτερη, αυτή που αφορούσε τον Χριστό, αφού και οι δύο βγήκαν από το ίδιο στόμα του Ισαΐα. Επομένως, συνδέθηκαν οι σύγχρονοι του Ισαΐα με την εποχή του Χριστού. Έρχεται ο Χριστός, κάνει θαύματα και προφητεύει ότι θα ιδρύσει βασιλεία πνευματική την Εκκλησία του, η οποία θα είναι ακατάλητη. εις και πύλε άδου ούκα της χύσουσι. Οι σύγχρονοι του Χριστού Απόστολοι και πολλοί από τον λαό, βλέποντας τα θαύματά του, πιστεύουν ότι αυτός είναι που προφητεύτηκε από τον Ισαΐα. Επομένως, οι σύγχρονοι του Χριστού συνδέονται με το παρελθόν τους, με τον Ισαΐα. Οι σύγχρονοι του Χριστού δεν συνδέονται μόνο με το παρελθόν τους, με τους προφήτες, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουν στο ακατάλυτο της βασιλείας του και συνδέονται με εμάς, διότι ο Χριστός ο οποίος θαυματουργεί, προφητεύει σε αυτούς την ίδρυση της εκκλησίας αυτής. Εμείς σήμερα, βλέποντας όχι στιγμιαία θαύματα, αναστάσεις νεκρών κτλ., αλλά το συνεχές θαύμα το οποίο ο χρόνος μεγαλώνει, το ακατάλυτο δηλαδή της βασιλείας του, πράγμα μη ανθρώπινο, πιστεύουμε και συνδεόμαστε με τον Χριστό και με την εποχή των προφητών που ήταν πριν από Αυτόν. Οι οποίοι προφήτες τα είχαν προείπει αυτά. Με τις προφητείες λοιπόν και τα θαύματα δεν συνδέθηκαν τα ρευστότατα ο χρόνος και η καρδιά των ανθρώπων. Βεβαιότατα. Οι προφητείες από την Αγία Γραφή και τα θαύματα μοιάζουν προς το τηλέφωνο. Όπως το τηλέφωνο συνδέει τους τόπους διαμέσου ορισμένου τηλεφωνικού κέντρου, έτσι και οι προφητείες και τα θαύματα συνδέουν τον χρόνο και τις καρδιές των ανθρώπων με κέντρο τον Χριστό. Εξηγούμε. Βρισκόμαστε στη Λαμία. Θέλουμε να τηλεφωνήσουμε στην Καλαμάτα. Θα πάρουμε το τηλεφωνικό κέντρο των Αθηνών και διαμέσου αυτού θα τηλεφωνήσουμε. Τότε τα τηλεφωνήματα δεν γινόταν αυτόματα όπως γίνονται τώρα, αλλά και τώρα πάλι γίνεται κάτι τέτοιο, χωρίς όμως να πέσει στην αντίληψή μας. Και συνεχίζω. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με το τηλέφωνο, το οποίο συνδέει τον χρόνο και τις καρδιές των ανθρώπων. Λαμία είναι η εποχή του Ισαΐα, Αθήνα η εποχή του Κυρίου και Καλαμάτα η δική μας εποχή. Όπως συνδέονται διαμέσου του τηλεφώνου οι τόποι αυτοί, κατά παρόμοιο τρόπο συνδέονται και οι εποχές, οι αιώνες διαμέσου της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή έχει τη δυνατότητα να ονομαστεί τηλέφωνο των αιώνων. Να η υπεροχή της βίβλου εξαιτίας της υπάρξεως του Χριστού σε αυτήν. Δεύτερον, διαβάζουμε και εμείς την Αγία Γραφή. Δεν ευκαιρούμε, λένε μερικοί. Δεν την καταλαβαίνουμε, λένε άλλοι. Δεν είναι για μας, λένε άλλοι, αλλά για τους ιερείς. Απαντώ. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ευκαιρούν το πρωί όταν θα ξυπνήσουν να πάρουν τον ονειροκρίτη για να εξηγήσουν τα όνειρά τους, παρά να μελετήσουν την Αγία Γραφή. Άλλοι μελετούν τον Καζαμία με τις προρήσεις του, παρά την Αγία Γραφή. Μερικοί δε νεαροί και νεαρές διαβάζουν την Εσμέ και την Γόλφο, και οι νεαροί τα αστυνομικά Νατ Πίγκερτον και Λίσταρχο Γιαγκούλα, την Μάσκα, όχι όμως και την Αγία Γραφή. Και εδώ αναφέρεται σε περιοδικά και βιβλία της εποχής εκείνης. Άλλοι, μικροί και μεγάλοι, διαβάζουν το περιοδικό Θησαυρός, άλλο περιοδικό της εποχής. Διάφορα ρομάντζα, εφημερίδα πρωί, μεσημέρι και βράδυ, μέχρι και τα ενοικιαστήρια διαβάζουν, όχι όμως και την Αγία Γραφή. Και τέλος διαβάζουν άλλοι γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, όχι όμως και την γλώσσα των αγγέλων, η οποία είναι η Αγία Γραφή. Και άλλοι διαβάζουν βιβλία, περιοδικά θρησκευτικά, όχι όμως την Αγία Γραφή. Αλίμονο, ποιο είναι καλύτερο, ο ονειροκρίτης, ο οποίος εξηγεί τα όνειρα με ένα σωρό ανοησίες, ή η Αγία Γραφή η οποία ερμηνεύει την πραγματικότητα και την χριστιανική ελπίδα? Ο Καζαμίας είναι καλύτερος με τις γελίες προφητείες του, ή η Αγία Γραφή με την σοβαρή και τρομερή μέλουσα κρίση? Τα ερωτικά Εσμέ και Γκόλφο είναι ωραία, τα οποία μολύνουν την ψυχή σου με τις τρομερές εικόνες, ή η Αγία Γραφή η οποία σου καθαρίζει τους πονηρούς λογισμούς? Τα αστυνομικά και οι λίσταρχοι είναι καλύτερα, τα οποία ξυπνούν ένστικτα και κακίες, ή η Αγία Γραφή η οποία ημερώνει τον άνθρωπο? Οι εφημερίδες είναι καλύτερες με τις τόσες λυπηρές ειδήσεις, οι οποίες σε κάνουν νευρικό, ή η Αγία Γραφή η οποία σου καλμάρει τα νεύρα? Άλλοι πάλι διαβάζουν την Αγία Επιστολή μία φορά την ημέρα για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους και όχι την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όμως λέγει ότι οι αμαρτίες συγχωρούνται όταν εξομολογηθείς. Και εσύ ο οποίος διαβάζεις θρησκευτικά βιβλία και όχι την Αγία Γραφή, μοιάζεις με τον φιλόλογο ο οποίος διαβάζει σχόλια κριτικά για τον Πλάτωνα, όχι όμως για τον Πλάτωνα. Η Αγία Γραφή είναι για τους καλόγερους. Και όμως, αυτοί που βρίσκονται στον κόσμο έχουν περισσότερη ανάγκη από αυτήν. Διότι, κατά τον Χρυσόστομο, η γυνή παροξύνει, ο Υιός λυπεί, ο οικέτης ισοργήν εμβάλλει, ο εχθρός επιβουλεύει, ο φίλος βασκαίνει, ο γείτον επηρεάζει, δικαστής απειλεί, παινία λυπεί, ευημερία φυσά, δυσπραξία συστέλει και όψεις ευπρεπής και σώμα λαμπρών δια των οφθαλμών έβαλε και ρήμα εσχρών δια της ακοής εισελθών εθορύβησεν ημών των λογισμών και μελωδία το της ψυχής έντονον κατεμάλαξε και λοιπά μύρια πάντοθεν τα βέλη φέρετε. Δια της απογραφών πανοπλίας χρία διηνεκής. Γιατί δεν αφήνεις την Αγία Γραφή αφού δεν την πιστεύεις? Ρώτησαν κάποιον άπιστο που το άρεσε να καταφέρεται εναντίον αυτής. Εκείνος με ειλικρίνεια απάντησε: «Γιατί αυτή δεν με αφήνει». Πόση είναι η δύναμη της Αγίας Γραφής? Η σπουδαιότητα αυτή της Αγίας Γραφής μαρτυρεί την αυθεντία και θεότητα του Ιησού Χριστού σε αυτήν. Συμπέρασμα: ας διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλάσι πτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσον το νουν μου προσέ κάτω ελκυστέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών. Τα επανάγοντα τα τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν, εσκόρπις με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ουκ ισχύ ο ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Και επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε ταπείνωση και αγάπη, γι' αυτό αμαρτάνουμε. Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι ταπείνωση και αγάπη, θα ζούσαν ως άγγελοι. Δεν θα γινόταν στη γη κανένα κακό. Όλα τα κακά, όλες οι αμαρτίες, υπερηφάνειες, φθόνοι, φόνοι, πλεονεξίες, φιλαργυρίες, αδικίες, ψεύδι, συκοφαντίες, ασέλγιες, νυχίες, πορνίες, όλα, όλα προέρχονται από την έλλειψη της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης. Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Να είμαστε και πάλι μαζί, αδελφοί μου, μελετώντας τον 28ο λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, ο οποίος αναφέρεται στο έργο της προσευχής. Είχαμε αναφέρει, αδελφοί μου, το ότι η προσευχή είναι ένα έργο και είναι ένα έργο στο οποίο θέλει για κανένας μετέχουν. Πρέπει για να επιτελεστεί αυτό το έργο να υπάρχουν δύο άτομα. Ο ένας είναι ο Θεός, ο άλλος είμαστε εμείς. Ο Θεός είναι δεδομένο, μας ακούει. Είναι εκείνος ο οποίος, όπως λέει ο Ιερός Ψαλμωδός, έχει κάνει εκατομμύρια μάτια και αυτιά και ακούει, αυτός που έπλασε τα αυτιά και τα μάτια και βλέπει το γεγονός, το θέμα, το ερώτημα είναι, αδελφοί μου, όμως, εάν εμείς όμως είμαστε παρόντες την ώρα αυτού του διαλόγου, αυτού του έργου, όταν απευθυνόμαστε προς τον Θεό. Και έχουμε διαπιστώσει, αδελφοί μου, δυστυχώς ότι πολλές φορές όταν απευθυνόμαστε στον Θεό δεν είμαστε παρόντες, αλλά όπως είπαμε ταξιδεύουμε σε 1000 μέρη, τόπους, επιθυμίες, προγραμματισμούς και προβληματιζόμαστε, διορτώμαστε μετά, γιατί Θεέ μου, δεν μ' ακούς Θεέ μου, πώς να μ' ακούσει ο Θεός αφού δεν είμαι εκεί την ώρα που συζητώ μαζί Του, δεν μπορεί να ανοίξει διάλογο, δεν μπορεί να μου πει κάτι, απουσιάζω, είμαι απόν. Προϋπόθεση βασική λοιπόν να είμαστε παρόντες την ώρα της προσευχής, να είμαστε εκεί και να νιώθουμε, να καταλαβαίνουμε αυτό ακριβώς το οποίο απευθύνουμε προς τον Θεό. Είχαμε πει πάλι, αδελφοί μου, ότι το αντικείμενο της προσευχής πρέπει να είναι η δόξα του Θεού, οι προσωπικές μας ανάγκες και οι ανάγκες του πλησίον μας. Και μάλιστα στην δόξα του Θεού είναι το γεγονός κυρίως της ευχαριστίας, να δοξολογούμε τον Θεό και να ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε τι.

Στο δεύτερο πάλι αντικείμενο της προσευχής, που είναι οι προσωπικές μας ανάγκες, είχαμε αναφερθεί στην δέηση που ζητάμε από τον Θεό. «Αιτείτε και δοθήσετε ημίν», που είπε ο Κύριος, «κρούετε και ανοιγήσετε». Ζητάμε διάφορα πράγματα και υλικά και πνευματικά αιτήματα. Είναι το δεύτερο είδος των προσωπικών αναγκών μας, είναι η ευχαριστία. Είναι αυτό που δυστυχώς ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε στον Θεό για αυτό που μας έχει προσφέρει, για αυτό το οποίο μας δίνει συνεχώς, για την παρουσία του διαρκώς στη ζωή μας. Αλλά είναι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, και το τρίτο μέρος που είναι η μετάνοια, προσευχή μετανοίας,

Η προσευχή της μετανοίας, αδελφοί μου, συμπεριλαμβάνεται στα λόγια του τελών. Θυμηθείτε την Ευαγγελική περικοπή τελών και Φαρισαίου. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Συγχώρα με Θεέ μου, δεν θα το ξανακάνω. Βλέπετε, αυτό είναι η προσευχή της μετανοίας. Είναι αυτό το γνωστό που όλοι μας δυστυχώς πολλές φορές μηχανικά χρησιμοποιούμε, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είναι και το «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου», ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι πρέπει να έχουμε και προσευχή μετανοίας, να ζητούμε από τον Θεό πέρα από την προσπάθεια και την αποφασιστικότητα για να αλλάξουμε πορεία ζωής, πέρα από τις αποφάσεις που παίρνουμε να κόψουμε ένα πάθος ή μια αδυναμία μας. Κυρίως όμως μην ξεχνάμε αυτό, να το έχουμε έτοιμα στη προσευχή μας, στο διάλογό μας με τον Θεό, να του ζητάμε να μας βοηθήσει στην αλλαγή τρόπου σκέψης, την αλλαγή πορείας ζωής, την οποία επιχειρούμε και θέλουμε να πράξουμε, σκεπτόμενοι διαρκώς με την αυτοκριτική την μηδαμινότητά μας, ότι έχουμε πράξει 1.000.000 κακά και ζητούμε το έλεος του Θεού, ζητούμε την βοήθεια του Θεού να μας απαγκιστρώσει από αυτό το τέλμα. Συνεχίζουμε τώρα πάλι, αδελφοί μου, στο τρίτο αντικείμενο της προσευχής, που είναι οι ανάγκες του πλησίον μας, του αδελφού μας, των άλλων ανθρώπων. Και αυτό, αδελφοί, γιατί μέσα στον χώρο της προσευχής πρέπει να υπάρχει και η εντολή της αγάπης προς τον Θεό βέβαια, αλλά και προς τον πλησίον, που είναι, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, η δεύτερη και μεγάλη εντολή. Δεν μπορώ να λέγω ότι κάποιον, επί παραδείγματι, που πριν λίγο καιρό είχα έρθει σε μία προστριβή, σε μία αντιπαλότητα, δεν μπορώ να λέγω και να ισχυρίζομαι ότι τον αγαπώ, αδελφοί μου, και ότι του τα έχω συγχωρέσει όλα, όταν δεν προσεύχομαι γι' αυτό. Όπως πάλι, δεν μπορώ να πω ότι αγαπώ τον άλλον κάνοντας μόνο προσευχή γι' αυτόν και δεν προσπαθώ έστω σε κάτι, όσο μπορώ, όσο περνάει από το χέρι μου, να τον βοηθήσω στις ανάγκες του. Το καταλάβατε? Πόσες φορές λέμε «Α, του τα έχω συγχωρέσει εγώ όλα αυτά». Κάνω προσευχή εγώ γι' αυτό, και βλέπω πολλές φορές πάλι στα χαρτάκια που έρχονται με το πρόσφορο στο ναό, αφού αναφέρουν, καταγράφουν τα ονόματα, λέει «και υπέρ των μισούντων ημάς». Να, εγώ και στην προσκομιδή στέλνω τα ονόματά τους για να τα μνημονεύει ο ιερέας. Ναι, αλλά δεν μου λες, αδελφέ μου, όταν δούμε αυτόν τον άνθρωπο στο δρόμο και δούμε ότι έχει μια δυσκολία να μεταφέρει κάποια πράγματα τα οποία πήρε από το μάρκετ, παραδείγματι, και έχει πολλές σακούλες ή κάποια αδέξια κίνησή του, έκανε να σχιστεί η σακούλα και να χυθεί το περιεχόμενο κάτω. Αλήθεια, θα προστρέξουμε εκεί να τον βοηθήσουμε για να μην κατρακυλήσουν στο δρόμο και αποδοπατηθούν από τα αυτοκίνητα? Ή θα χαζογελάσουμε κιόλας και θα πούμε «Α, καλά να την πάθει τέτοιος που είναι»? Για να δούμε στον εαυτό μας πώς σκεφτόμαστε, πώς στεκόμαστε, αδελφοί μου. Έχουμε την πραγματική αγάπη ή υπάρχει μέσα μας χειρεκακία? Και ενώ νομίζουμε ότι εμείς τους αγαπάμε και τους συγχωρήσαμε, λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι αν λέγει «θυμάσαι μέσα κάτι, μέσα στην καρδιά σου κάτι που σου έκανε ο άλλος», αυτό σημαίνει ότι έχεις μνησικακία, έχεις το σποράκι της μνησικακίας, λέγει. Και αυτό σημαίνει ότι σε δεδομένη στιγμή θα ανταποδώσεις αυτά τα οποία σου έκανε. Άρα δεν έχεις αγάπη. Αδελφοί μου, άνθρωπος που δεν προσεύχεται για τους άλλους δεν έχει αγάπη και χάνει το κυριότερο, το σπουδαιότερο συστατικό της υπάρξεώς του, αδελφοί μου. Κύριο έργο των μοναχών, των ερημητών που βρίσκονται στο Άγιον Όρος και στην έρημο γενικότερα, αδελφοί μου, είναι η προσευχή, το έργο της προσευχής όπως ξέρουμε, και μάλιστα ιδιαίτερα υπέρ του κόσμου.
θυμηθείτε που είπαμε ότι η προσευχή είναι εκείνη η οποία συντηρεί τον κόσμο, διατηρεί τον κόσμο, είναι η αιτία υπάρξεως του κόσμου. Αυτό το ημών εξάλλου, για να θυμηθούμε πάλι την Κυριακή προσευχή στο Πάτερ ημών, δεν λέμε, αυτό ακριβώς, αδελφοί μου, μας δείχνει. Τι δείχνει? Πατέρα μας λέγει. Δεν λέγει πατέρα μου. Δείχνει το πνεύμα της κοινωνικότητος που πρέπει να έχουμε, αδελφοί μου. Της αγάπης, της αίσθησης, της οικογένειας που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Της αίσθησης του αδελφού, του άλλου ανθρώπου. Αυτό εξάλλου είναι και το πραγματικό νόημα, αδελφοί μου, της κοινωνικότητος. Δεν είναι κοινωνικότητα, δεν είμαι κοινωνικός άνθρωπος, αδελφοί μου, όταν κουβεντιάζω, όταν γελάω, έχω μία εξοικείωση, μία παρησία με τους άλλους ανθρώπους, όταν επί παραδείγματι πηγαίνω παντού και μέσα σε όλα βρίσκομαι, όπως λέγει ο λαός, όπου γάμος και χαρά, όταν έχω πολλές γνωριμίες, όταν έχω πολλές διασυνδέσεις, αυτό δεν είναι κοινωνικότητα, αδελφοί μου. Όχι, αυτό είναι εγωιστική προβολή του εαυτού μας. Δεν περιέχει αγάπη αυτό το πράγμα. Δεν δείχνει αγάπη προς τους άλλους, αλλά αγάπη προς τον εαυτό μας, που προσπαθώ μέσα από όλες αυτές τις γνωριμίες και τις επαφές να δηλώσω παρουσία. Για να δούμε λίγο τον εαυτό μας. Όταν είμαστε σε μια δημόσια εκδήλωση και βρεθεί ένα κανάλι, ένας φωτογράφος από εφημερίδες, για πότε συνειαριζόμαστε, φτιαχνόμαστε έτσι λίγο για να μας πάρουν φωτογραφία. Γιατί? Μα εγώ βρέθηκα σε αυτήν την κοινωνική εκδήλωση από αγάπη, έτσι δεν είναι? Σημαίνει ότι δεν πήγα από αγάπη, αλλά για μια προσωπική προβολή, αδερφοί μου.

Αδελφοί μου, κοινωνικός άνθρωπος είναι εκείνος που νοιάζεται για όλους, εκείνος ο οποίος προσεύχεται για όλους, υποφέρει για όλους, αγωνιά για όλους. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τον Απόστολο Τιμόθεο, για θυμηθείτε τι έλεγε, πρώτα απ' όλα λέγει να κάνετε προσευχή, εντεύξεις, ευχαριστίες κλπ. Υπερ πάντων ανθρώπων. Γιατί? Τούτο γαρ καλόν και αποδεκτόν από τον Θεό. Δηλαδή το θέλει αυτό το πράγμα, το αγαπά ο Θεός, ο οποίος θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η προσευχή, αδελφοί μου, που θα κάνουμε και για τους άλλους, συγκρατεί το ξέσπασμα, όπως αναφέραμε, της οργής του Θεού λόγω των αμαρτιών μας. Συγκρατεί αυτήν την καταστροφή κάποιων πραγμάτων, την οργή του Θεού γενικά προς όλους μας, προς τον κόσμο, λόγω της κατάντιας μας και της αποστροφής που έχουμε εφαρμόσει με τη βιωτή μας προς τον Θεό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει, επειδή προσεύχονται οι μοναχοί και οι χριστιανοί γενικότερα, γι' αυτό υπάρχει ο κόσμος. Είναι αυτό που ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος προαναφέραμε, λέγει ότι αιτία υπάρξεως του κόσμου είναι η προσευχή. Και μάλιστα πάλι θα θυμηθούμε από το συναξάρι του Αγίου Πολυκάρπου, όταν πήγαν να συλλάβουν τον Άγιο Πολύκαρπο, ξέρετε, ζήτησε από τους στρατιώτες, αφού βέβαια πολύ αξιόλογο αυτό και σημαντικό αν το διαβάσει κανείς στο συναξάρι, πήρε και έστρωσε τραπέζι σε αυτούς. Σε εκείνους τους στρατιώτες που πήγανε να τον συλλάβουν για να τον οδηγήσουν στο μαρτύριο, τους έστρωσε τραπέζι, είπε στον μαθητή του, στρώσε τους να φάνε, να μην είναι, γιατί είναι ταλαιπωρημένοι από τον δρόμο. Και του ζήτησε, λέγει, να τον αφήσουν λίγο να προσευχηθεί. Και προσευχήθηκε, λέγει, γράφει ο συναξαριστής, 2 ολόκληρες ώρες. Γιατί? Για τον εαυτό του, για τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τα μέλη της Εκκλησίας, τα παιδιά του, τους αδελφούς, τους πνευματικά αδελφούς, τους χριστιανούς αδελφούς της τότε Εκκλησίας. Για αυτούς προσευχήθηκε, για να τους φυλάξει και να τους στερεώσει ο Θεός. Αλλά αδελφοί μου, και για τους κεκοιμημένους να προσευχόμαστε. Οι κεκοιμημένοι ζουν, υπάρχουν αδελφοί μου και έχουν ανάγκη την δική μας προσευχή. Το μνημόσυνο δεν είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, αλλά τους καλούμε τους συγγενείς και τα λοιπά, τους ανθρώπους, να συμπροσευχηθούν, όχι για να φάμε και να πιούμε και να κοτσομπολέψουμε και να αργολογήσουμε στη μνήμη του κεκοιμημένου, και μάλιστα να είναι και σερακοστή και να στρώνουμε τραπέζι με κρέας και με 1000 άλλα πράγματα και να χασκογελάμε. Είναι θέμα προσευχής, αδελφοί μου. Το τραπέζι και όλα αυτά τα τραπεζώματα είναι δεύτερα και τρίτα. Το κύριο μέρος είναι να είμαστε παρόντες την ώρα της λειτουργίας που γίνεται το μνημόσυνο, την ώρα της τελέσεως του μνημοσύνου, και να προσευχηθούμε όλοι μαζί για την ανάπαυση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος περιμένει σαν δρός από τον ουρανό τη δική μας προσευχή, το δικό μας αίτημα για την δική του ανάπαυση, και το έχει ανάγκη, αδελφοί μου. Η κύρια προσφορά, αδελφοί μου, υπέρ των κεκοιμημένων, είναι να πάω ένα πρόσφορο με το όνομά του, για να ευχηθεί η Εκκλησία για αυτόν, να πάρει ο ιερέας ένα ψυχουλάκι, να το βάλει στο Άγιο Δισκάριο και να το ενώσει με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο, αυτό είναι το κατά πρώτο, αδελφοί μου, και ύστερα έρχονται όλα τα άλλα. Εξάλλου, και το βλέπουμε και στο, όταν μνημονεύει ο ιερέας στη Μεγάλη Είσοδο στα Άγια, εκεί βλέπουμε ότι το λέγει την μνημόνευση κάποιων ονομάτων, υπέρ υγείας, επί παραδείγματι, υπέρ κάποιου και κειμένου που έχουμε και το μνημόσυνο. Για ποιον λόγο? Για να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Βλέπω πολλές φορές, μνημονεύω κάποια ονόματα υπέρ υγείας, και βλέπω τους ανθρώπους αμέσως να κάνουν το σταυρό τους και λένε μία προσευχή στον Θεό. Πόσο το αγαπάει αυτό ο Θεός. Θα αναφέρουμε ένα όνομα κεκοιμημένο που γίνεται το μνημόσυνο εκείνη την ημέρα και κάνουν το σταυρό τους οι άνθρωποι για να αναπαύσει την ψυχή του ανθρώπου.
Βλέπουμε λοιπόν αυτήν την πραγματική κοινωνικότητα, αυτήν την πραγματική αγάπη στην οποία αναπαύεται ο Θεός. Χαίρεται ο Θεός όταν την βλέπει και όταν βλέπει ότι υπάρχει αυτήν η ενότητα και η αδελφοσύνη, η αγαπητική των ανθρώπων μεταξύ τους, των χριστιανών, τότε έρχεται άφθονη η ευλογία του Θεού.

Για να δούμε τώρα, αδελφοί μου, πώς θα ξεκινήσουμε να μάθουμε να προσευχόμαστε. Ένας τρόπος είναι η ομαδική προσευχή, σε μία σύναξη πιστών. Η ομαδική προσευχή μοιάζει με τα πολλά χέρια, θα λέγαμε, με τα οποία κάνουμε μία εργασία. Επί παραδείγματι, έχουμε ένα βαρύ αντικείμενο, μία μεγάλη πέτρα, έναν βράχο και θέλουμε αυτά να τα μετακινήσουμε. Προσπαθούμε μόνοι μας, παίρνουμε και κάποιο βοηθητικό μέσο, τίποτα. Παίρνουμε ένα μοχλό, σπάει και εκείνο. Καλούμε όμως μερικούς φίλους, μερικά άτομα και τα πολλά τα χέρια έρχονται τώρα να βοηθήσουν στο να έρθει το αποτέλεσμα, να μετακινηθεί το αντικείμενο, να κυλήσουμε τον βράχο, την πέτρα αυτήν, την ογκώδη. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι όταν υπάρχουν πολλά χέρια υψωμένα προς τον Θεό σε δέηση, σε στάση προσευχής. Ο Θεός αγαπά, αδελφοί μου, την ομαδική προσευχή και πάντα, μα πάντα απαντά στην ομαδική προσευχή. Όταν όμως γίνεται σωστά, όταν είμαστε παρόντες ολοκληρωτικά, όχι μόνο σαν παρουσία, αλλά και σαν νους και σαν καρδιά, όχι να προσευχόμαστε με τα λόγια όπως είπαμε και ο νους να βρίσκεται αλλού. Θα έλεγε κανένας πάλι με έναν αντίλογο πάνω στο θέμα της ομαδικής προσευχής, που πολλές φορές θυμόσαστε πραγματοποιούμε μία λιτανία όταν υπάρχει ανοβρία, υπάρχει μία θεομηνία και κάνουμε λιτανία για να δώσει ο Θεός βροχή επί παραδείγματι. Και πολλές φορές χαζογελάμε και ο διάβολος μας διώχνει, μας πρόχνει προς την απιστία και μας βάζει τον λογισμό ότι καλά, μαζευτήκαμε, κάναμε και λιτανία, αλλά τελικά δεν έβρεξε. Το ερώτημα όμως, αδελφοί μου, είναι ότι όταν όλοι μας ακολουθούσαμε την λιτάνευση της εικόνος, επί παραδείγματι των Ιερών Λειψάνων, ό,τι κι αν λιτανεύουμε για να αγιαστεί ο τόπος, ήμασταν αλήθεια παρόντες την ώρα που λιτανεύαμε, την ώρα που εννοείται θα κάναμε προσευχή, ήμασταν εκεί, αν και διαβαίναμε, περπατούσαμε, γύρω-γύρω περπατούσαμε, στα χωράφια, στο χωριό, οπουδήποτε είναι αυτό. Ήμασταν αλήθεια παρόντες ή το μυαλό ήταν αλλού? Ακόμα, ήμασταν παρόντες στο θέμα της προσευχής ή σχολιάζαμε, χασκογελούσαμε με τις ιδιομορφίες το ενός και της άλλης αυτών οι οποίοι μετήχαν στη λιτανία, γιατί έτσι στραβοπάτησε εκείνος και γιατί τέτοια ρούχα είχε αυτήν και κοίταξε την πώς είναι, και μόνο λιτανία δεν κάνουμε για να βρέξει ο Θεός, αλλά απλώς βρήκαμε μία αφορμή να περάσει η ώρα να χασκογελάσουμε. Έτσι είναι, αδελφοί μου, γι' αυτό ο Θεός δεν δίνει αυτό που ζητάμε. Αν δυο ή τρεις, λέγει ο Χριστός, συμφωνήσουν για οποιοδήποτε πράγμα και το ζητήσουν από τον Θεό, θα τους το δώσει. Τι έχουμε πει? Το είπε. Είναι νόμος, αδελφοί μου, ο λόγος του Θεού, ότι έχει πει γίνεται. Αυτό που είπαμε, ότι είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Γεννηθεί το να βλαστήσει στη γη βοτάνη, να βγουν χόρτα, και βλάστησαν και βγήκαν και όλα αυτά τα οποία έγιναν. Λοιπόν, είπε ο Θεός, αν είναι δυο ή τρεις, βλέπετε, παίρνει το ανδρόγυνο, δυο άτομα ή τρεις, μια οικογένεια, μια λιτανία, μια ομάδα ανθρώπων. Όταν λέει συμφωνήσουν, έχουν κοινό αίτημα, δεν πήγαν αγκαρία, και το ζητήσουν για οποιοδήποτε πράγμα, ό,τι και αν ζητήσουν, κατά Θεόν βέβαια, έτσι, ό,τι και αν ζητήσουν, θα τους το δώσει ο Θεός. Άρα λοιπόν έρχεται το ερώτημα, τι ζητάω από τον Θεό είναι κατά Θεόν? Το ζητάω σωστά, είμαι παρόν ή είμαι χαμένος από εδώ και από εκεί? Και αυτό που ζητάω τελικά το θέλει ο Θεός? Είναι, όπως είπαμε, μέσα στο θέλημα του Θεού? Αδελφοί μου, η σημαντικότερη ομαδική προσευχή είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η προσευχή η οποία δεν είναι απλά και μόνο προσευχή. Η Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου, είναι λατρεία του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, έχουμε αυτό το τρομερό όφελος όταν κάθε Κυριακή πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία. Όταν κάθε Κυριακή πηγαίνουμε και είμαστε εκεί.
Όχι βέβαια πολλές φορές που λέγει κανένας όταν λέγω πηγαίνει στην Κυριακή Εκκλησία, λειτουργήσε, μα πηγαίνω. Πηγαίνω στον Ναό Πάτερ, αγαπώ τον Θεό. Πηγαίνω κάποια στιγμή, ανάβω ένα κεράκι, περνάω από την εκκλησία, το εξοκλήσει, στέκομαι, προσεύχομαι. Αδελφοί μου, όχι μόνοι μας στο ναό. Ναι, καλό είναι και αυτό. Θα περάσουμε κάποια στιγμή, θα προσευχηθούμε και κατά μόνας. Αλλά εκείνο το οποίο ωφελεί τα μέγιστα είναι η μετοχή μας στην Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέγει ότι όταν κανείς εκκλησιάζεται και λειτουργείται συνεχώς σε όσες ευκαιρίες δίνει η τοπική εκκλησία, τότε λέγει όλα τα μηχανεύματα, οι παγίδες του διαβόλου, δολοπλοκίες κτλ. Όλα τα πάντα διαλύονται.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή πρώτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα, Ιησού και γλύκανον την καρδίαν μου, πολυέλεε, δέομαι Ιησού σωτήρ μου, ή να μεγαλύνωσε σωζόμενος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού διάνοιξον της μετανοίας μη πύλας φιλάνθρωπε, Ιησού και δέξε με, σύ προσπίπτοντα και θερμός εξετούμενον, Ιησού σωτήρ μου των πλημελημάτων την συγχώρησιν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού εξάρπασον εκ της χειρός του δολίου βελίαρμε, Ιησού και ποιησον δεξιών παραστάτην της δόξης σου, Ιησού Χριστέ μου, μοίρας ευωνή μου λυτρωσάμενος, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ιησούν γεννήσασα Θεόν, δέσποινα δυσόπισον, υπεραχρίων οικετών πανάχραντε, όπως της κολάσεως τες πρεσβείες σου λυτρωθώμεν, αμόλυντε, ημεμολυσμένη, δόξης αηδίου απολαύσαντες.

Εκείνο που είναι αυθεντικά τέλειο, όμορφο και καλό, είναι την ίδια στιγμή γνήσια ταπεινό. Ακριβώς γιατί η τελειότητα δεν έχει ανάγκη από τη δημοσιότητα, την εξωτερική δόξα ή από την κάθε είδους επίδειξη. Ο Θεός είναι ταπεινός γιατί είναι τέλειος. Η ταπείνωσή Του είναι η δόξα Του και η πηγή κάθε αληθινής ομορφιάς, τελειότητας και καλοσύνης. Και πώς κανείς γίνεται ταπεινός? Η απάντηση για ένα χριστιανό είναι απλή. Η ταπείνωση μαθαίνεται ενατενίζοντας τον Χριστό, ο οποίος είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία». Τελικά γινόμαστε ταπεινοί με το να μετράμε το κάθε τι με μέτρο το Χριστό και να αναφερόμαστε για όλα σε Αυτόν. Χωρίς το Χριστό, η αληθινή ταπείνωση είναι αδύνατη. Πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν.

Η Μονή της Αγίας Λαύρας ιδρύθηκε το 961 μετά Χριστόν. Ο κτήτορας της Μονής μας έφερε το όνομα Ευγένιος. Ήταν ιερομόναχος, ήταν συνασκητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, μαζί με τον δικό μας κτήτορα, ξεκίνησαν μια πολύ ωραία προσπάθεια στα μέσα του 10ου αιώνα για να ιδρύσουν μεγάλες μοναστικές αδελφότητες. Κάποια στιγμή όμως οι δρόμοι τους χώρισαν και ο Μεγάγιος Αθανάσιος ίδρυσε την Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους και ο δικός μας κτήτορας, ο ιερομόναχος Ευγένιος, ίδρυσε την Λαύρα του Μοριά. Η ιστορία βέβαια της Μονής ξεκινάει από την τοποθεσία Παλαιομονάστηρου, μια τοποθεσία που απέχει περίπου 300 μέτρα από τη σημερινή Μονή. Από αυτό το αρχαίο μοναστήρι του 10ου αιώνα διασώζεται σήμερα το Καθολικό, το οποίο είναι του 11ου αιώνα.

Εκεί ήκμασε η αδελφότητα της Αγίας Λαύρας από τα μέσα του 10ου αιώνος μέχρι και τα μέσα του 16ου αιώνος, μέχρι το 1585 περίπου, όταν καταστράφηκε για πρώτη φορά. Μετά την καταστροφή της Μονής στην θέση Παλαιομονάστηρου, οι πατέρες αποφάσισαν να μεταφέρουν τη Μονή στη σημερινή τοποθεσία, που την βλέπουμε και σήμερα. Έτσι λοιπόν, κατά τα μέσα του 17ου αιώνα, άρχισαν να κτίζουν το δεύτερο χρονολογικά μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, με κέντρο αυτό εδώ το Καθολικό, το οποίο μάλιστα έμελε να αποκτήσει και ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως, διότι εντός αυτού του ιστορικού ναού, όπως πλέον ονομάζεται, πραγματοποιήθηκε το σημαντικότερο γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας, η κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως.

Συγκεκριμένα, τη 17η Μαρτίου του 1821, συγκεντρώθηκαν οι προύχοντες της περιοχής με τον παλαιό πατρόγερμανό επικεφαλής. Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις, οι οποίες διήρκησαν περίπου μια εβδομάδα, στις 17 Μαρτίου του 1821, εντός αυτού του ιστορικού ναού, στο τέλος της αγρυπνίας, ο παλαιό πατρόγερμανός ξεκρέμασε από την ωραία πύλη το παραπέτασμα, το οποίο έμελε να γίνει το λάβρο της ελληνικής παλιγενεσίας, της ελληνικής επαναστάσεως.

Πάνω σε αυτό το λάβαρο έχει κεντηθεί η κοίμηση στο τόπο. Η μονή μας άλλωστε από τότε που ιδρύθηκε μέχρι και τις ημέρες μας είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Παναγίας μας. Βέβαια, αυτού του σημαντικού γεγονότου, συμβάντος, προηγήθηκαν κάποια προεπαναστατικά γεγονότα στην περιοχή μας, τα οποία οδήγησαν στην κήρυξη Ελληνικής Επαναστάσεως. Και συγκεκριμένα στις 16 Μαρτίου του 1821, μία μέρα λοιπόν πριν την Ιερά Πανήγυρη του Αγίου Αλεξίου στη Μονή μας, όπου φυλάσσεται η κάρα του Αγίου, δολοφονήθηκαν Τούρκοι φοροεισπράκτορες σε μία απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων από τη Μονή μας. Οι Τούρκοι φοροεισπράκτορες πήγαιναν στην Τρίπολη, που ήταν το κέντρο της τουρκικής διοίκησης. Όμως, στον δρόμο, έπεσαν σε ενέδρα Ελλήνων και φωνεύτησαν. Τα δε χρήματα που είχαν στην κατοχή τους οι Τούρκοι φοροεισπράκτορες, όπως αναφέρει και ο κώδικας της Μονής, μεταφέρθηκαν στη Μονή μας, όπου βέβαια χρησιμοποιήθηκαν από τους οπλαρχηγούς για την έναρξη του ελληνικού αγώνα, της Ελληνικής Επαναστάσεως. Η Μονή αυτή παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το καλοκαίρι του 1826, όταν εμφανίστηκε ο Ιμπραήμ Πασάς, ο οποίος δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασμά του. Από την καταστροφική του μανία δεν ξέφυγε ούτε και η Μονή της Αγίας Λαύρας. Η Μονή καταστράφηκε ολοσχερώς, οι πτέρυγες της Μονής δηλαδή, το κτηριακό συγκρότημα το οποίο περιέβαλε το Καθολικό, αλλά δυστυχώς και το Καθολικό δεν ξέφυγε της καταστροφικής μανίας του Ιμπραήμ Πασά. Ο Ιμπραήμ έβαλε φωτιά και στο Καθολικό, το οποίο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς. Οι τοιχογραφίες, μάλιστα πριν την ανακαίνιση του Καθολικού, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, ήταν τελείως κατεστραμμένες. Όμως με την ανακαίνιση και τη συντήρηση που έγινε από την εφορία αρχαιοτήτων της Πάτρας, αναδείχθησαν τα πρόσωπα των τοιχογραφιών και έτσι βρίσκονται στη σημερινή κατάσταση που βλέπετε και εσείς. Οι πατέρες, για άγνωστο λόγο, δύο χρόνια μετά την καταστροφή της Μονής από τον Ιμπραήμ Πασά, δηλαδή το 1828, αποφασίζουν να μεταφέρουν λίγες δεκάδες μέτρα πιο δεξιά τη Μονή της Αγίας Λαύρας. Έτσι λοιπόν, το 1828 άρχισε να κτίζεται το τρίτο κατά σειρά χρονολογικά μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, το οποίο διασώζεται μέχρι και σήμερα. Όχι βέβαια στην αρχική του μορφή, διότι και αυτό το μοναστήρι υπέστη μια πολύ μεγάλη καταστροφή το Δεκέμβριο του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Θα λέγα ότι η καταστροφή που υπέστη η Μονή μας στις 14 Δεκεμβρίου του 1943, δηλαδή την επομένη του Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος, υπήρξε η χειρότερη καταστροφή στην ιστορία της Αγίας Λαύρας. Διότι η καταστροφή της Μονής συνοδεύτηκε και από εκτέλεση πατέρων, η οποία πραγματοποιήθηκε εμπρός του ιστορικού πλατάνου. Η Μονή παρόλα αυτά όμως παρέμεινε όρθια, ανοιχτή. Οι πατέρες μέσα από τα χαλάσματα ξανάκτησαν το μοναστήρι. Έτσι το 1951 η Μονή της Αγίας Λαύρας πάλι ανακαινίστηκε και ξανακτίστηκε. Η αδελφότητα της Μονής Αγίας Λαύρας, τραυματισμένη βέβαια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την εκτέλεση τόσων πατέρων, συγκεκριμένα 9 συνολικά πατέρες εκτελέστηκαν, μοναχοί και δόκιμοι, ξαναβρήκε το δρόμο της, όπως ακριβώς ξεκίνησε μέσα στην ιστορία κατά τα μέσα του 10ου αιώνα. Η Μονή της Αγίας Λαύρας παραμένει μέχρι και σήμερα ανδρώα βεβαίως μονή, ενεργή, όπου καθημερινά τελείται η Θεία Λειτουργία και οι ακολουθίες του μοναστηριακού τυπικού.

Ο μεγαλύτερος θησαυρός για μας τους πατέρες, μεγαλύτερος πνευματικός θησαυρός, είναι τα Ιερά Λείψανα και οι εικόνες οι οποίες φυλάσσονται εντός της μονής μας. Ξεχωρίζουν οι κάρες των Αγίων Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, και η κάρα του Αγίου Φιλαρέτου Τελεήμονος, οι οποίες μεταφέρθηκαν στη μονή μας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η κάρα του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, δωρήθηκε από τον αυτοκράτορα Εμμανουήλ Παλαιολόγο, τον πατέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας που έκανε προς την Δύση για να ζητήσει βοήθεια, επειδή οι Τούρκοι ήδη είχαν εμφανιστεί στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, περνώντας από την Αχαΐα, αποφάσισε, χωρίς να ξέρουμε ποιος ήταν ο λόγος, ο πραγματικός, η πραγματική αιτία, να δωρήσει την κάρα του Αγίου Αλεξίου στη μονή μας. Έκτοτε λοιπόν, από το 1398, η κάρα του Αγίου Αλεξίου φυλάσσεται εντός της ιστορικής μονής της Αγίας Λάβρας. Μάλιστα, το 1998, επί της συμπληρώσης 600 ετών από την έλευση της κάρας του Αγίου Αλεξίου, παρατομήθηκε και μοναστικό συνέδριο, το οποίο μάλιστα είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Η κάρα του Αγίου Φιλαρέτου μεταφέρθηκε στη μονή μας πολύ μεταγενέστερα, το 1781, και μάλιστα από την Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί η μονή μας έχει και μετόχη, τον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά, ο οποίος από το 1781 μέχρι και το 1969 επανδρώνονταν αποκλειστικά από λαβριώτες πατέρες.

να φυγαδεύουν τα λείψανα είτε σε μετόχια είτε ακόμη και μέσα στο βουνό για να μπορέσουν να τα διασώσουν από την βέβαιη καταστροφή. Έτσι λοιπόν και τα λείψανα των Αγίων που διασώζονται μέχρι σήμερα και οι εικόνες διασώθηκαν με πνεύμα αυτοθυσίας και αυταπάρνησης από τους πατέρες για να μπορούν σήμερα και οι πατέρες της Μονής αλλά και οι προσκυνητές που έρχονται να τα προσκυνούν και να τα τιμούν διόντως. Τα μετόχια της Μονής είναι πάρα πολλά και εντός του νομίου Αχαΐας αλλά και εκτός νομού Αχαΐας. Σας ανέφερα ήδη το μετόχι του Αγίου Γεωργίου Κουδουνά στην Πριγκυπώνησο. Υπάρχουν και άλλα μετόχια εντός του νομού Αχαΐας και υπάρχει ένα μετόχι στο νομό Ηλίας όπου είναι και ο ελαιώνας της Μονής μας, ο οποίος σύμφωνα με τον κώδικα της Μονής χρονολογείται πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα μετόχια της Μονής Αγίας Λαύρας αναφέρονται σε πατριαρχικά συγγύλια που διασώζονται μέχρι σήμερα στο Κοιμηλιαρχείο της Μονής, στην αίθουσα Κοιμηλίων της Μονής, που επιβεβαιώνουν το λόγο του αληθές. Από τα μετόχια ξεχωρίζουν ιδιαίτερως το μετόχι του Αγίου Αλεξίου στην Πάτρα και το μετόχι του Αγίου Αθανασίου στην περιοχή Φίλια, στο χωριό που είναι κοντά στο χωριό Φίλια, στην περιοχή Κλητορίας. Συγκεκριμένα, έτσι ονομάζεται η επαρχία αυτή. Το μετόχι του Αγίου Αλεξίου χρονολογείται και αυτό τουλάχιστον από την εποχή της Αλώσεως, τουλάχιστον, όπως αναφέρουν οι πηγές της Μονής μας. Όπως επίσης, το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου έγινε μετόχι της Μονής μας το 1935, μέχρι τότε ήταν ανεξάρτητο μοναστήρι, το οποίο όμως γνώρισε παρακμή σταδιακά μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος και τη δημιουργία του πρώτου ελεύθερου ελληνικού κράτους. Η Μονή του Αγίου Αθανασίου κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας αλλά και της Επαναστάσεως είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Δυστυχώς όμως η ακμή πολλές φορές ακολουθείται από την παρακμή. Έτσι το 1935 οι τελευταίοι πατέρες της Μονής εντάχθηκαν στη Μονή της Αγίας Λαύρας, το δυναμικό της Μονής της Αγίας Λαύρας και η Μονή του Αγίου Αθανασίου έγινε μετόχι της Αγίας Λαύρας. Υπάρχουν πολύ σημαντικά κοιμήλια τα οποία διασώθηκαν από τους πατέρες όλους αυτούς τους αιώνες. Κορυφαίο βέβαια κοιμήλιο είναι το Λάβρο της Ελληνικής Επαναστάσεως, το οποίο είναι το σημαντικότερο κοιμήλιο της Μονής μας, μετά τα Ιερά Λείψανα. Διασώζονται πολύ σημαντικά κοιμήλια εντός της αιθούσης κοιμηλίων της Μονής μας, όπως εικόνες, πατριαρχικά συγγύλια, τουρκικά φυρμάνια, επίσης χειρόγραφα κείμενα, τα οποία βεβαίως είναι τα αρχαιότερα σωζόμενα γραπτά κείμενα της Μονής, κείμενα τα οποία χρονολογούνται από τον 11ο και τον 12ο αιώνα. Λίγα μεν, αλλά διασώθηκαν από τους πατέρες και κυρίως από την μεγάλη καταστροφή του 43 από τους Γερμανούς. Επίσης υπάρχουν προχριστιανικά και παλαιοχριστιανικά αντικείμενα, τα οποία δωρήθηκαν από έναν ιδιώτη στη Μονή μας πριν περίπου 60 χρόνια, ο οποίος τα είχε στην κατοχή του και αποφάσισε κάποια στιγμή να τα δωρήσει στην Μονή της Αγίας Λαύρας. Επίσης διασώζονται άμφια, όπως τα άμφια του παλαιόμετρου Γερμανού, τα οποία φόρεσε ο παλαιόμετρος Γερμανός εκείνη την ιστορική μέρα της ορκομοσίας. Διασώζονται και άλλα επίσης άμφια, επίσης χρυσό και εντύματα, τα οποία αποτελούν αριστουργήματα και εντύματα, τα οποία διασώζονται εντός του Κοιμηλιαρχείου της Μονής. Ετησίως γίνονται πολλές βέβαια αγρυπνίες και πολλές πανηγύρεις, αλλά αυτές οι οποίες ξεχωρίζουν ιδιαιτέρως είναι τον μήνα Μάρτιο. Είναι ο μήνας που η Αγία Λαύρα γνωρίζει δύο μεγάλες ιερές θρησκευτικές πανηγύρεις. Πρώτη χρονολογικά είναι του Αγίου Αλεξίου, 17 Μαρτίου, όπου τιμούμε τον Άγιο Αλέξιο, που θα τολμούσα να πω ότι είναι και ο Άγιος της Ελληνικής Επαναστάσεως, γιατί ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, έγινε εκείνη την ημέρα η κήρυξη Ελληνικής Επαναστάσεως

Μέρα που η μονή μας πανηγυρίζει τον Άγιο Αλέξιο. Άρα, όντως, ο Άγιος Αλέξιος είναι ο Άγιος της Ελληνικής Επαναστάσεως. Και βεβαίως, 25 Μαρτίου, που καθιερώθηκε το 1838 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνος, η οποία είναι και η εθνική επέτειος της χώρας μας, όπου επίσης πανηγυρίζεται διόντως αυτό το ιστορικό συμβάν, με λειτουργία, φυσικά αρχαιρετική λειτουργία, αλλά και οι δραστηριότητες οι οποίες γίνονται μετά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, διότι έχουν σχέση με την ορκωμοσία. Γίνεται αναπαράσταση της ορκωμοσίας μπροστά στον ιστορικό ναό. Από ένα πολύ καλό θεατρικό συγκρότημα έραση τεχνών, το οποίο μαζεύει παιδιά έραση τέχνης κομπάρσου από τα Καλάβρητα, που εδώ και πολλά χρόνια κάνουν αυτή την αναπαράσταση. Με μάλιστα πολύ μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα. Ακολουθούνται βέβαια και άλλες εκδηλώσεις, όπως ομιλίες, οι οποίες έχουν σχέση με αυτό το γεγονός. Και βέβαια, το σημαντικότερο είναι ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετέχει πλήθος κόσμου. Χιλιάδες Έλληνες από όλη την Ελλάδα σειραίουν εκείνη την ημέρα για να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις. Συμπληρώνονται 200 ακριβώς χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Μια κομβική, θα τη χαρακτήριζα, επέτειο, η οποία ιδιαίτερα στην εποχή μας έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν από αυτή την επέτειο είναι διαχρονικά. Ιδιαίτερα μάλιστα σήμερα που οι εξωτερικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί ιδιαιτέρως, το μήνυμα της Ελληνικής Επαναστάσεως, το οποίο μεταδίδεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης, είναι το μήνυμα της ενότητας του ελληνισμού, ο οποίος όταν είναι ενωμένος μπορεί να πετύχει τεράστιες επιτυχίες, να κατορθώσει εντυπωσιακά πράγματα. Όταν λοιπόν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα μαζί. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που βγαίνει προς τα έξω, επί της συμπληρώσει 200 ετών, ότι ο ελληνισμός ενωμένος μπορεί να μεγαλουργήσει.

Η προσφορά της Εκκλησίας και ιδιαίτερα του μοναχισμού αναντίθετα είναι τεράστια. Βέβαια, η προσφορά αυτή έχει αμφισβητηθεί ούκο λίγες φορές. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο η αμφισβήτηση αυτής της προσφοράς της Εκκλησίας και του μοναχισμού. Είναι κάτι που έχει τις ρίζες του, θα έλεγα, και στην προεπαναστατική περίοδο, αλλά και μετά την Επανάσταση και συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας. Τα γεγονότα βέβαια είναι ξεκάθαρα, δεν επιδέχονται καμίας αμφισβητήσεως. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή έχουμε μάθει εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί να σεβόμαστε πάντοτε τη διαφορετική γνώμη, την άποψη του άλλου, δεχόμαστε μεν την άποψη του άλλου, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ξέρουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν κακόβουλες απόψεις, οι οποίες δεν στηρίζονται σε πραγματικά ιστορικά στοιχεία, αλλά σε υποκειμενικά στοιχεία, τα οποία έχουν να κάνουν βέβαια και με τις προσωπικές τοποθετήσεις του κάθε ανθρώπου. Εμείς όμως δεν μιλάμε υποκειμενικά, αλλά με βάση τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε. Κάνουμε απλή παράθεση των γεγονότων. Όμως, αυτό που αποδεικνύει του λόγου του αληθές είναι η αγάπη του κόσμου. Ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Ο κόσμος ο απλός δεν είναι αγράμματος, ούτε είναι αμαθής. Ιδιαίτερα μάλιστα στην εποχή μας που υπάρχει η δυνατότητα της ενημερώσεως, νομίζω πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και ιδιαίτερα μάλιστα στη χώρα μας. Επομένως, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανένας ότι είναι θρύλος και μύθος όλα αυτά. Είναι η ιστορική πραγματικότητα. Και μάλιστα του χρόνου που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια, αυτή η ιστορική πραγματικότητα θα τονιστεί ακόμη περισσότερο. Η ιστορική αλήθεια, μάλλον. Ασφαλώς υπάρχουν και αμφισβητείες. Δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε. Ζούμε σε μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, που γέννησε τον αντίλογο, τη διαφορετική γνώμη. Άρα θα σεβαστούμε και αυτή την άποψη. Όμως, σεβόμαστε τις απόψεις, αλλά δεν τις αποδεχόμαστε όμως. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη διαφορά.

Η προσφορά του μοναχισμού κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως υπήρξε τεράστια. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε πόσοι μοναχοί έδωσαν τη ζωή τους για την ελληνική απελευθέρωση, για την απελευθέρωση της χώρας μας. Ο αριθμός είναι τεράστιος. Πόσα μοναστήρια μετά το τέλος της Ελληνικής Επαναστάσεως και τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους βρέθηκαν χωρίς αδελφότητες. Πάρα πολλά μοναστήρια. Εκατοντάδες μοναστήρια στην κυριολεξία αφανίστηκαν από πλευράς εμψύχου δυναμικού, επειδή πολλοί από αυτούς τους πατέρες συμμετείχαν ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση. Επομένως, αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν την προσφορά της Εκκλησίας και του Ορθοδόξου Μοναχισμού, νομίζω πως εθελοτυφλούν. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και μάλιστα αυτή η πραγματικότητα αποδεικνύεται με έμπρακτο τρόπο και όχι με λόγια του αέρα σου.

λευριώτικος μοναχισμός έχει τις ρίζες του βαθιά μέσα στους αιώνες. Από τον 10ο αιώνα που ξεκίνησε η Λαύρα ως μοναστική αδελφότητα μέχρι και την εποχή μας, βγάζει συνεχώς ενάρετους μοναχούς. Και όταν λέω ενάρετους μοναχούς, ανθρώπους που αγωνίζονται, που παλεύουν, που φτάνουν σε πολύ ψηλά πνευματικά επίπεδα και όχι βεβαίως θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Και έχουμε πολλές έτσι τέτοιες μαρτυρίες και προσωπικές μαρτυρίες σε προσωπικό επίπεδο, μια και κάποιους από αυτούς τους πατέρες τους προφθάσαμε, τους ζήσαμε, είχαμε προσωπικές εμπειρίες. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώρισαν μεγάλες πνευματικές μορφές του λαυριωτικού μοναχισμού μέσα στον 20ο αιώνα, οι οποίοι μάλιστα ζουν ακόμη κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι μας διηγούνται με πολλές λεπτομέρειες τις προσωπικές τους εμπειρίες με αυτούς τους ενάρετους μοναχούς της Αγίας Λαύρας. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάποια τέτοια ονόματα, σε κάποιους τέτοιους πατέρες ονομαστικά. Θα αναφερθώ χρονολογικά, με την χρονολογική σειρά που πρέπει, στον μακαριστό πατέρα Αθανάσιο Χαματιώτη, ο οποίος ήρθε στη μονή μας στις αρχές του 20ου αιώνα, σε πολύ μικρή ηλικία, 14 ετών. Μάλιστα, ήδη υπήρχε στη μονή ο θείος του. Υποτάχθηκε λοιπόν στο θείο του. Το 1914 προσήλθε στις τάξεις του μοναχισμού πλέον ως μοναχός. Την επόμενη χρονιά, το 1915, χειροτονήθηκε ιερέας, διάκονος, και το 1930 έλαβε το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Έγινε πρεσβύτερος. Αυτό που μας αναφέρουν οι επιζώντες πατέρες της μονής που και εμείς προλάβαμε είναι ότι επρόκειτο για έναν ενάρετο πατέρα μοναχό, ο οποίος άφησε εποχή στη μονή μας. Δικόνησε το μοναστήρι από πολλά πόστα και το τελευταίο πόστο που είχε, που ήταν και το πιο, έτσι θα λέγαμε, δύσκολο, ήταν του γραμματείου της μονής. Μια δύσκολη θέση, σε μια δύσκολη περίοδο, που το μοναστήρι ακόμη ήταν ιδιόρυθμο. Βέβαια, τότε η αδελφότητα της μονής Αγίας Λαύρας αριθμούσε περίπου 50 πατέρες. Μιλάμε τώρα για το διάστημα του 1905, που προσήλθε ο μακαριστός γερόντας Αθανάσιος Χαματιώτης στη μονή μας, μέχρι την ημερομηνία της αναχωρήσεώς του 1933, μια περίοδος ακμής της μονής, όπου ο αριθμός των πατέρων ξεπερνούσε και τους 50 ακόμη. Μια περίοδος όπου ο πατήρ Αθανάσιος Χαματιώτης προσέφερε τις υπηρεσίες του όχι μόνο στη μονή, αλλά και στον τότε επίσκοπο Καλαβρίτων και Γαλλίας, Τιμόθεο, το οποίο μάλιστα ήταν και χειροτονία εις πρεσβύτερον το 1930. Αλλά και όταν όμως αναχώρησε για λόγους υγείας από τη μονή μας, ο μακαριστός γέροντας δεν έπαψε ούτε στιγμή να έχει επαφή με τη μονή της μετανοίας του. Λόγω των προβλημάτων υγείας και λόγω της αποστάσεως, δεν μπορούσε να μετακινηθεί εύκολα και να επισκέφτεται τακτικά τη μονή μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι παρεμβλήθηκε για μια δεκαετία ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και εμφύλιος πόλεμος. Μετά το 1950 λοιπόν, ο ίδιος πλέον στην Αθήνα ανέπτυξε τεράστιο πνευματικό έργο, το οποίο μέχρι και σήμερα, αν και έχουν περάσει τόσες δεκαετίες από την κοίμησή του, έχει αφήσει το στίγμα του στην περιοχή των Αθηνών, στην περιοχή του Αμαουσίου και όχι μόνο. Δημιούργησε μια μοναστική αδελφότητα, γενική μοναστική αδελφότητα, στην περιοχή Ροδόπολης της Αττικής. Θα έλεγα ότι το πνευματικό έργο του γέροντα υπήρξε μοναδικό και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και μέχρι σήμερα οι μαρτυρίες που υπάρχουν για το πρόσωπό του συγκλίνουν όλες σε ένα, ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που έζησε την αγιότητα με όλη τη σημασία της έννοιάς της. Γι' αυτό και οι μαρτυρίες που έχουμε για το πρόσωπό του αναφέρονται ξεκάθαρα σε έναν Άγιο άνθρωπο, ο οποίος και εν ζωή αλλά και μετά την κοίμησή του, την οσιακή του κοίμηση, πραγματοποιούσε θαύματα. Έχουμε λοιπόν πολλές τέτοιες θαυμαστές μαρτυρίες για τον μακαριστό γέροντα Αθανάσιο Χαματιώτη. Εμείς βέβαια οι σύγχρονοι λαυριώτες αισθανόμαστε μεγάλη τιμή και ευλογία που μέσα από τα σπλάχνα αυτής της μονής αναδείχθηκε αυτό το πνευματικό τέκνο της μονής, αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο ενάρετος άνθρωπος.

0: έζησα μια πρωτοφανή εμπειρία, την οποία θα ήθελα να σας καταθέσω, που έχει σχέση με την ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων του Γέροντος Αθανασίου ή του Οσίου Αθανασίου για μένα προσωπικά. Αυτό που βίωσα εκείνη τη στιγμή και συγκλονίστηκα προσωπικά ήταν η ευωδία που ανέβλησε από τον τάφο μόλις εμφανίστηκαν στην επιφάνεια τα λείψανα του Αγίου, του Οσίου Αθανασίου. Μια συγκλονιστική εμπειρία την οποία δεν μπορώ να ξεχάσω. Ένιωσα ευωδία, όπως και οι άλλοι παρευρισκόμενοι, αλλά μιλάω για την προσωπική μου εμπειρία. Έζωσα μοναδικές στιγμές. Όταν δηλαδή πήραμε στα χέρια μας και είχα μάλιστα την τιμή να πιάσω στα χέρια μου, στα ανάξια χέρια μου, τα οστά του Οσίου Αθανασίου και ένιωσα εκείνη τη στιγμή ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα μου, διότι ήξερα ότι στα χέρια μου έπιανα τα λείψανα ενός Αγίου της Εκκλησίας μας. Εκείνο που με τοποίησε όμως ήταν η ευωδία των λειψάνων. Τα πλήναμε με νερό, με κρασί, αλλά η ευωδία όμως παρέμεινε και μετά.
1: Και νύχι και άγιοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων, άμην, της εσπλαχνίας την πύλη, άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις θεμείας το χείσαι μεν, Χριστή με διά σου των περιστάσεων,

Όσον αφορά βέβαια τον μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Γιαννακάκη που προσήλθε στη μονή μας το 1941, θα έλεγα ότι επρόκειτο για βίο παράλληλο με το βίο τη ζωή του μακαριστού γέροντα Θανασίου Χαμετρώτη. Ο γέροντας όταν ήρθε στη μονή μας σε μια δύσκολη περίοδο, είχε ήδη ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έδειξε από την πρώτη στιγμή της προσελεύσεώς του δείγματα γραφής της ενάρετης ζωής του. Ήρθε βέβαια σε προχωρημένη ηλικία σε σχέση με τον μακαριστό γέροντα Αθανάσιο Χαμακιώτη, σε ηλικία 31 ετών. Και λέω σε προχωρημένη ηλικία διότι η μεγάλη πλειοψηφία των πατέρων της Μονής, την εποχή εκείνη, είχε προσέλθει στη Μονή μας σε πολύ μικρές ηλικίες, μεταξύ 10 και 15 ετών οι περισσότεροι. Γιατί γίνονταν αυτό? Ήταν μια δύσκολη περίοδος τότε για την Ελλάδα, μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Ήταν μια συνήθεια να έρχονται σε μικρές ηλικίες τα παιδιά στο μοναστήρι, όχι μόνο για να μονάσουν, αλλά και για να επιβιώσουν. Μεγάλος αριθμός βέβαια παιδιών έφευγαν. Κάποια όμως από αυτά που υποτάσσονταν σε ενάρετους γέροντες εφολούνταν πνευματικά και ακολουθούσαν τα χνάρια των γερόντων τους και παρέμειναν στο μοναστήρι. Βέβαια υπήρχε και ένας άλλος ευνοϊκός παράγοντας που ευνοούσε αυτή την παραμονή, το ότι τα χωριά της εποχής εκείνης στην περιοχή του Καλαβρίτων έσφυζαν από ζωή. Υπήρχαν λοιπόν πολλές γεννήσεις, τώρα πλέον τα πράγματα έχουν αντιστραφεί δυστυχώς. Τα καλαβριτοχώρια έχουν σχεδόν ερημώσει, άρα οι τροφοδότες του μοναστηριού μας ήταν τα χωριά. Τα χωριά λοιπόν ερήμωσαν, επομένως έπαψε η ροή υποψηφίων στη Μονή μας. Ο γέροντας ο Ευσέβιος Γιαννακάκης δεν ήταν όμως καλαβριτινός όπως ο γέροντας Αθανάσιος. Η καταγωγή του ήταν από το Γεωργείο της Λακωνίας. Στην Αθήνα, μετά την απόλυσή του από το στρατό, μετά την κατάρρευση μάλλον του μετόπου, γιατί ο γέροντας είχε υπηρετήσει στο αλβανικό μέτωπο, επέστρεψε στην Αθήνα. Εκεί βέβαια με την καθοδήγηση των πνευματικών του καθοδηγητών, των γερόντων του, ήρθε στη Μονή μας και υποτάχθηκε στον πατέρα Σεραφείμ. Ο πατέρας Σεραφείμ, όταν ο γέροντας Ευσέβιος ήρθε στη Μονή, ήταν ήδη 90 ετών και πλέον, μεγάλος γέροντας. Σεραφείμ Ριγόπουλος είχε διατελέσει μάλιστα και ηγούμενος της Αγίας Λαύρας στις αρχές του 20ου αιώνα. Ένας άνθρωπος ενάρετος, με μεγάλη πνευματική εμπειρία. Υποτάχθηκε λοιπόν σε αυτόν τον γέροντα και στη συνοδεία εντάχθηκε αυτού του γέροντος ο μακαριστός γέροντας Ευσέβιος. Το 1943 μάλιστα έγινε και μικρόσχημος και μάλιστα ήταν ο πρώτος μικρόσχημος της Μονής της Αγίας Λαύρας της εποχής εκείνης, γιατί πρέπει να σας πω ότι η πλειοψηφία των πατέρων ήταν ιερομόναχοι. Επειδή έρχονταν σε πολύ μικρές ηλικίες στο μοναστήρι, ήταν αγνά παιδιά και μετά από λίγα χρόνια χειροτονούνταν διάκονοι και ιερείς. Ο γέροντας λοιπόν Ευσέβιος χειροτονήθηκε το 1943 διάκονος και παρέμεινε διάκονος μέχρι την ημέρα της αναχώρησης του 1951. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι πατέρες της Μονής καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου υπήρξαν αρρωγοί σε όλα τα χωριά της περιοχής μας. Και όταν λέω αρρωγοί, όχι μόνο πνευματική αρρωγή, δηλαδή πνευματικοί καθηγητές, αλλά και βοηθούσαν τις χείρες και τα ορφανά των Καλαβρίτων μετά την καταστροφή του 1943. Μεταξύ αυτών που βοήθησαν στην πνευματική ανοικοδόμηση και οικοδομή μάλλον των Καλαβριτών μετά την καταστροφή από τους Γερμανούς ήταν και ο γέροντας Ευσέβιος, ο οποίος σχεδόν καθημερινώς μετέβαινε στα Καλάβρητα μεταφέροντας τρόφιμα, προμήθειες στις χείρες και τα ορφανά των Καλαβρίτων. Ζουν ακόμη μεγάλης ηλικίας άνθρωποι βέβαια στα Καλάβρητα, σχεδόν 90 και λίγο πάνω από τα 90, που ήταν κατοικητόπουλα του γέροντος Ευσεβίου και διηγούνται με πολύ έτσι γλαφυρό τρόπο την πνευματική τους εμπειρία με τον γέροντα Ευσέβιο. Αυτό που όλοι διηγούνται με μία φωνή είναι η λαρότητα του προσώπου του, η γλυκύτητα του ύφους του και κυρίως η πνευματικότητά του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η παρουσία του Γέροντα στο μοναστήρι διήρκησε 10 χρόνια, από το 1941 στο 1951, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Παρ' όλα αυτά όμως, η φήμη που άφησε ο Γέροντας ήταν φήμη εναρέτου Αγίου Ανδρός, η οποία βέβαια τον ακολούθησε και στην Αθήνα, όπου πήγε στο Άγιο Λουκά, ίδρυσε μάλλον την εκκλησία του Αγίου Λουκά στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο, το παρεκκλήσιο του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, που είναι δικό του δημιούργημα. Εκεί από το 1953 μέχρι το 1987 που πλέον έφυγε από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο, προσέφερε τις υπηρεσίες του με αυτοθυσία και αυταπάνηση. Υπήρξα προσωπικά πνευματικό του τέκνο, είχα την μεγάλη ευλογία από το Θεό να το γνωρίσω σε πολύ μικρή ηλικία, σε ηλικία 5 ετών. Μάλιστα, κάποιες από τις αδελφές της αδελφότητος, της τωρινής αδελφότητος της Μονής του Αγίου του Θεολόγου στο Βερίνο του Αιγείου, υπήρξαν και κατοικήτριές μου. Έχω λοιπόν πολλές εμπειρίες προσωπικές από τον Γέροντα και από την εξομολόγηση αλλά και από την επαφή του μαζί. Μέχρι τη στιγμή που με δική του επιθυμία, κάνοντας επακοή, ήρθα στη Μονή της Αγίας Λαύρας, στη Μονή της δικής του μετανοίας, που έγινε και δική μου πλέον μετάνοια. Οι αναφορές που έχουμε από ανθρώπους που είχαν την ευλογία να το γνωρίσουν, αλλά και από ανθρώπους που άκουσαν για τον Γέροντα μετά την ουσιακή κοιμησή του 1995, είναι άπειρες. Και μέχρι σήμερα, 25 χρόνια μετά την ουσιακή κοιμησή του, αυτές οι εμπειρίες, οι μαρτυρίες, αυξάνονται με γεωμετρική πορόοδο. Άρα όλα αυτά έχουν να καταδείξουν ότι ο Γέροντας Ευσέβιος και εν ζωή αλλά και μετά την ουσιακή κοιμησή του πρεσβεύει και μεσητεύει για αυτούς που τον επικαλούνται.

αισθανόμαστε ότι αυτή η μονή της Αγίας Λαύρας, το μοναστήριο, το ιστορικό μοναστήριο της Αγίας Λαύρας, δεν είναι μια τυχαία μονή. Όλα τα μοναστήρια βέβαια, όπου λατρεύεται ο Θεός, είναι τόποι λατρείας του Θεού, είναι χώροι όπου θυμάται το όνομα του Τριαδικού Θεού. Όμως, η μονή της Αγίας Λαύρας έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένα μοναστήριο όπου και πνευματικά, αλλά και ιστορικά, εθνικά, προσέφερε και προσφέρει, πιστεύω, στην πατρίδα μας. Βέβαια, οι συνδίκες κάτω από τις οποίες σήμερα ζούμε είναι πολύ πιο διαφορετικές σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχει το πρόβλημα της τελέχωσης. Δεν είμαστε πλέον η αδελφότητα των 40-50 πατέρων, όπως ήταν η μονή μας προπολεμικά. Ο αριθμός πλέον είναι στους 8 πατέρες, όμως που κάνουν το πολλό το F. Εμείς δεν πιστεύουμε στην αριθμητική, στους αριθμούς. Όμως, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, αισθανόμαστε ότι είμαστε φορείς αυτής της μεγάλης παρακαταθήκης που μας παρέδωσαν οι προκάτοχοί μας. Γι' αυτό και αισθανόμαστε ότι έχουμε ένα μεγάλο χρέος και ευθύνη απέναντί τους να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησαν, έτσι ώστε να έχει ευτυχή, επιτυχή κατάληξη. Ο αγώνας βέβαια είναι διαρκής, δεν είναι εύκολος, αλλά με τις πρεσβείες των Αγίων αυτών προκατόχων μας πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε.

Το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας ακολουθεί το τυπικό του Αγίου Σάββατο και η πλειοψηφία των μοναστηριών της Ορθόδοξης Ελλάδος και της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο. Οι πατέρες της Αγίας Λαύρας, οι προκάτοχοί μας μάλλον, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, φρόντισαν να διατηρήσουν ανώθευτο αυτό το πρόγραμμα το οποίο παρέλαβαν εδώ και εκατοντάδες χρόνια από τους προκατόχους τους και να μας το παραδώσουν και σε εμάς, τους νεότερους λαυριώτες πατέρες. Και προσπαθούμε κι εμείς, με όσες δυνάμεις έχουμε, να το διατηρήσουμε αυτό το πρόγραμμα σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά τα διακονήματα, γίνονται όλα τα διακονήματα που γίνονται και στις μεγάλες μοναστικές αδελφότητες, βέβαια όχι στο βαθμό και στην ποσότητα που γίνεται εκεί, αλλά γίνονται όλα τα διακονήματα από τα πιο απλά, ας πούμε την παρασκευή του ψωμιού ή του λιβανιού ή του κεριού, μέχρι και τις καλλιέργειες ακόμη ή τη φροντίδα των ζώων.